Παρασκευή, έτσι πάει, τη φάγαμε για αυτή την εβδομάδα. 7 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο, 2026 σήμερα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον φίλο Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 9:05 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3. Αυτή είναι και πιο ωραία ώρα, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή έχουμε καθιερώσει εδώ και ένα χρόνο και πάει πολύ καλά, μάλιστα, την ανάγνωση, την ψηλάφιση μάλλον εφημερίδων εποχής. Πάμε πίσω σε διάφορες εφημερίδες, ακόμα και ένα αιώνα πίσω έχουμε πάει. Αθλητικές και πολιτικές, τη μία εβδομάδα διαβάζουμε τον αθλητικό τύπο, την επόμενη τον πολιτικό. Αυτή την εβδομάδα είναι η σειρά του αθλητικού τύπου και έχουμε εδώ μπροστά μας την εφημερίδα Μπάλα. Για οι πιο παλιοί προφανώς θα τη θυμούνται. Κυκλοφορούσε κάθε Τρίτη για πολλά χρόνια. Το φύλλο της Τρίτης, 7 Αυγούστου 1984. Έχουμε εδώ 84, δηλαδή πόσο είναι, ρε παιδιά, είναι 42 χρόνια πίσω, έτσι. Καλά τα λέω? Ναι. Ναι, 42 χρόνια πίσω. 16 και 26. Ναι, 16, 26. Κάπως έτσι, 42 χρόνια. Λοιπόν, έκανα και την πρόσθεσή μου εδώ πέρα, μαθηματικά. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Μπάλα. Είναι το έτος 12ο από ό,τι βλέπω εδώ. Αριθμός φύλου 611. Τιμή 30 δραχμές. Και πρώτο θέμα, ήταν η εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Θυμάστε τι είχε γίνει το 80 στη Μόσχα. Έγινε κάτι παρόμοιο το 84 στο Λος Άντζελες με τον αποκλεισμό των αθλητών της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Στο πρώτο θέμα λοιπόν η Μπάλα έχει τίτλο «Λίλακ, άδικα έφυγε η Άννα», για την Άννα Βερούλη, η οποία δεν τα κατάφερε στην μάχη του ακοντισμού. Ενώ παράλληλα έχει φωτογραφίες από τους Έλληνες που είχαν επιτυχίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984, η εξάδα των Ελλήνων αθλητών που διακρίθηκαν στην 23η Ολυμπιάδα. Μπάμπης Χολίδης, πραγματικό παλικάρι, στην Παλέστρα πήρε χάλκινο μετάλλιο στα 57 κιλά της Έλληνο-Ρωμαϊκής. Ο Δημήτρης Θανόπουλος ήταν εκπληκτικός και πήρε το αργυρό μετάλλιο στα 82 κιλά. Ο Σωτήρης Μουτσανάς πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με 1.46.34 και πέρασε στον προημιτελικό γύρο. Ο Κώστας Κοντομανόλης εντυπωσίασε στην Κοπηλασία αφού αναδείχθηκε έκτος Ολυμπιονίκης στο Σκιφ. Ο Τάσος Μπουντούρης κυνηγά με πολλές αξιώσεις μετάλλιο στα Σόλινγκ και ο Ηλίας Χατζηπαυλής έχει πολλές πιθανότητες να χρηστεί για δεύτερη φορά Ολυμπιονίκης αφού είναι μεταξύ των πρώτων στα Σταρ. Αυτά λένε το ρεπορτάζ. Και πιο πάνω δύο θεματάκια. Καρκινοπαθής αγωνίζεται στο Λος Άντζελες. Παραθηναϊκά προβλήματα, πληθώρα υποψηφίων. Το 8ο θαύμα θα κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι κλείνει το πρώτο σέλιδο και μπαίνουμε στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας που ξεκινά με ρεπορτάζ ΑΕΚ, το οποίο γράφει και υπογράφει ο Γιώργος Πάστρας. Βαγγέλης Βλάχος, πολλά τατού της ΑΕΚ. Την περίοδο που πέρασε, ο Βαγγέλης Βλάχος απασχόλησε ιδιαίτερα τους ποδοσφαιρόφιλους. Ήταν το θέμα της πενταετίας του που τον είχε αναδείξει στο πρόσωπο της ημέρας. Ο αθλητικός τύπος του αφιέρωνε πρωτοσέλιδα άρθρα και το ερώτημα αν θα μείνει ή όχι στην ΑΕΚ απασχολούσε το Πανελλήνιο. Πιο πολύ όμως βασανίζονταν μάλλον οι φίλοι της ομάδας του Δικεφάλου που δεν μπορούσαν να φανταστούν ένα δικό τους παίκτη να φοράει τη φανέλα κάποιου άλλου συλλόγου. Τελικά, παιδιά, στην πορεία όλα αυτά που γράφει εδώ το ρεπορτάζ του πάντα έγκυρου και πολύ έμπειρου Γιώργου Πάστρα βγήκαν στην πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Ο Βλάχος είχε φορτωθεί με ένα τρομερό άγχος επειδή αργούσε να φανερώσει τα χαρτιά της. Έτσι ο παίκτης αναγκαζόταν να ζει μέσα στην αβεβαιότητα. Έμπαινε στο γήπεδο και τα πόδια του ήταν δεμένα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδώσει όπως αυτός ήθελε. Τώρα όμως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, εξομολογείται ο ενωσίτης μέσος, ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Τακτοποίησε το θέμα και θα συνεχίσω στην ΑΕΚ. Δεν σας κρύβω ότι φέτος θέλω να προσφέρω στην ομάδα μου και ότι τη στέρισα στη χρονιά. Ό,τι τη στέρισα στη χρονιά που πέρασε. Σκοπεύω να παίξω μεγάλη μπάλα. Αισθάνομαι πιο ελεύθερος και θεωρώ χρέος να αποδείξω ότι τα χρήματα που πήρα τα άξιζα. Και σε ένα άλλο κομμάτι του ρεπορτάζ της ΑΕΚ,
υπάρχει και μια αναφορά εδώ πέρα στον Χρήστο Αρδίζογλου. Ο Χρήστος Αρδίζογλου θα είναι ο αρχηγός της ομάδας της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο. Την απόφαση αυτή πήρε πρόσφατα η διοίκηση της Κιτρινό Μαύρης ΠΑΕ και την ανακοίνωσε στους παίκτες λίγο πριν από το φιλικό παιχνίδι με την Μπορντό. Την ανακοίνωση έκανε ο Γενικός Αρχηγός του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, κύριος Τόλης Ρίμπας. Τόλης Ρίμπας, γιος του μεγάλου Χρήστου Ρίμπα, του τερματοφύλακα της ΑΕΚ, από τους πρώτους μεγάλους τερματοφύλακες της Ελλάδας. Και χρονικά και σε αξία. Στο άκουσμά της, όλοι οι Κιτρινόμαυροι ξέσπασαν σε αυθόρμητο χειροκρότημα και έσπευσαν να συγχαρούν τον συμπαίκτη τους, που έδειχνε να τα έχει χαμένα. Ακόμα και ο κύριος Ρίμπας διευκρίνησε στους παίκτες πως όταν ο Αρδίζογλου αδυνατεί να αγωνιστεί, το περιβραχιόνιο θα το παίρνει ο Θωμάς Μαύρος. Όταν όμως και αυτός δεν μπορεί, αρχηγός θα είναι ο Βαγγέλης Βλάχος. Ο Βέντσελ Χάλαμα, ο Τσεχοσλοβάκος τεχνικός, θυμάστε, ειδοποίησε τους αρμόδιους των δημοσίων σχέσεων της ΑΕΚ να βρουν το συντομότερο σπίτια στους ξένους Χόκαν Σάντμπεργκ και Φράντισεκ Στάμπαχερ, γιατί εξήγηση η παραμονή τους στο ξενοδοχείο επηρεάζει αρνητικά την απόδοσή τους. Λοιπόν, 1984 και έχουμε επιλέξει τραγούδια επιτυχίες του 1984. Ξεκινάμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, «Άσε με να κάνω λάθος».

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω.

0: Ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη σελίδα 3. Εδώ είναι η ψήθυρη, ψήθυρη καρδιάς που λέμε. Έχει ρεπορτάζ, ξέρετε, πολλοί από όλες τις ομάδες, κουσκούς. Ξεκινάμε με τον Κέσλερ. Πολλά και ενδιαφέροντα είπε ο Κέσλερ στους δημοσιογράφους στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία. Ανάμεσα στα άλλα, ο Γερμανολανδός τεχνικός του Ολυμπιακού δήλωσε ότι ζητάει γκολ όχι μόνο από τον Μητρόπουλο και τον Αναστόπουλο, αλλά από όλους. Η δήλωση αυτή μόνο φανερώνει πώς βλέπει τον Ολυμπιακό της νέας περίοδου, ο Γκέωργ Κέσλερ, που σε γενικές γραμμές έμεινε ικανοποιημένος από την όλη προετοιμασία των παικτών του σε αυτό το πρώτο στάδιο, άσχετα αν περίμενε, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, να σημειώσουν 15 με 18 γκολ παραπάνω και να δεχτούν 3 περισσότερα. Μέτρα για τα γκολ ο Κέσλερ. Λοιπόν, πληθώρα υποψηφίων για την 11η του Παναθηναϊκού. Άρχισε ήδη η δεύτερη φάση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στη Γερμανία και ήδη άρχισαν τα πρώτα σχόλια και οι πρώτες εκτιμήσεις για την πιθανή 11η των πρωταθλητών στη νέα περίοδο. Το μόνο σίγουρο πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι αυτό που λέει ο Γκμόχ, ότι θα αγωνίζονται οι καλύτεροι και αυτοί που βρίσκονται στην ιδανικότερη κατάσταση. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μας, σίγουροι για την 11η θα πρέπει να θεωρούνται, σύμφωνα με αυτά που αφήνει να νοηθούν, ο Γιάτσε Γκμόχ ή Καρούλιας και Κυράστα στην άμυνα, ο Ζάιτς και ο Ρότσα στο κέντρο. Τώρα μπορεί να βγάλει εκτός, παιδιά, το Ζάιτς και το Ρότσα. Και ο Σαραβάκος, άλλο και τούτο, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός 11ης στην επίθεση. Νέο πρόσωπο στην 11η. Αρέσει να είναι τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια ο Μίνου στη θέση του τερματοφύλακα, μια και ο Λαυτσής έχει μείνει αρκετά πίσω στην προετοιμασία λόγω της εγχείρησης που έκανε. Για τις υπόλοιπες θέσεις στην 11η του Τριφυλλίου προβλέπεται ότι θα γίνει μεγάλη μάχη. Οι πρώτες όμως ενδείξεις για τις διαθέσεις του Γκμόχ αναμένεται να φανούν στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν οι πρωταθλητές επί ελληνικού εδάφους. Λοιπόν, Τσεφ Λάτνικ, καρκινοπαθής, μετέχει στην Ολυμπιάδα. Ένας μεγάλος Ολυμπιονίκης της ζωής. Μπροστά στη θέληση, τα πάντα παραμερίζουν. Διαβάστε την παρακάτω ιστορία και χειροκροτήστε νοερά έναν μεγάλο αθλητή, έναν μεγάλο άνθρωπο. Ο 25χρονος Αμερικανός αθλητής της ελληνορωμαϊκής πάλης Τσεφ Λάτνικ είχε καρκίνο και οι γιατροί με τις διάφορες γνωατεύσεις του τον είχαν απογοητεύσει. Ο ίδιος όμως είχε τη θέληση να ζήσει. Είχε τη θέληση να αγωνιστεί για την ίδια του τη ζωή και τα κατάφερε. Μετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, αγωνιζόμενος με τα εθνικά χρώματα της πατρίδας του και έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων. Τζεφ Λάτνικ, δεν σε γνωρίζουμε. Άσχετα όμως αν κερδίσεις κάποιο μετάλλιο ή όχι, είσαι ένας μεγάλος Ολυμπιονίκης. Ένας Ολυμπιονίκης που τον έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να μάθει τι θα πει θέληση για τη ζωή. Παραμιλάνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τις μεταγραφές που έγιναν και με τους παίκτες που θα ενισχύσουν από τη νέα περίοδο την ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου. Τρεις καλαθοσφαιριστές της πρώτης γραμμής, όπως λέμε, που αναμένεται να βοηθήσουν πολύ την ομάδα του Γιώζεπ Τσέρτζια στην προσπάθειά της για πρωταθλητισμό στην Ελλάδα και για διάκριση στο κύπελο Κυπελλήχων Ευρώπης. Ο Στίβ Γιατζόγλου, ο Σωτήρης Σακελαρίου και ο Κατερινιώτης Χωτοκουρίδης είναι οι μπασκετμπολίστες που θα φορέσουν από τη νέα χρονιά τα μαυρόασπρα, κάνοντας την ομάδα τους πανίσχυρη κατά γενική ομολογία από τη νέα περίοδο. Δεν έχει άδικο ο Λιβέρης Ανδρίτσος να λέει ότι περισσότερο από όλους στο νέο πρωτάθλημα φοβάται τον ΠΑΟΚ. Αχ, Ευλαμπία τώρα, Γιάννης Γιοκαρίνης, πω πω, τι τραγούδι,

Λοιπόν, πάμε στην σελίδα 4 τώρα που έχει ρεπορτάζ για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού Ματθαίου Γιατζόγλου Καστρινάκη στο ερυθρόλευκο τρίπτυχο της επικαιρότητας. Ο Στίβ Γιατζόγλου λέει δύσκολη σωτηρία, ένας από τους παίκτες που γράφουν τη δικιά τους ξεχωριστή ιστορία στο χώρο του μπάσκετ, έχοντας για αρετές το ήθος και το πάθος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Στίβ Γιατζόγλου, ένας πραγματικός κολοσσός, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της τελευταίας δεκαετίας και τέλος ένας από τη χρυσή πεντάδα της ομάδας του Ολυμπιακού. Φέτος στα 34 χρόνια του πήρε τη μεγάλη απόφαση και έφυγε από τον Ολυμπιακό, από την ομάδα που τον ανέδειξε και έζησε μαζί της το θρίαμβο και την ταπείνωση. Φαίνεται όμως ότι το ποτήρι ξεχύλισε για τον Έλληνο-Αμερικανό παίκτη. Στη συζήτηση που είχαμε μαζί του φάνηκε καθαρά η πίκρα που τον έχει κυριεύσει για το κατάντημα του Ολυμπιακού. Ας παραθέσουμε όμως πιο κάτω το διάλογο που είχαμε μαζί του. Μετά τόσα χρόνια παραμονή στον Ολυμπιακό, πώς αισθάνεσαι τώρα που μεταγράφηκες σε μια εξίσου μεγάλη ομάδα? Είναι ένα νέο ξεκίνημα που έχει άλλους στόχους και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η ομάδα θα κάνει πρωταθλητισμό και θα δώσει αρκετά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είμαι ευχαριστημένος και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Όλα αυτά που προηγουμένως ανέφερες σου έχουν λείψει από τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια? Οπωσδήποτε ναι. Η κάθε μέρα που περνούσε γινόταν και χειρότερη στην ομάδα. Είχαμε κυριευτεί από το άγχος και δεν είμαστε σίγουροι για τις δυνάμεις μας. Μετά από τις άσχημες εμφανίσεις έφυγε και ο κόσμος από το γήπεδο. Φτάσαμε στο σημείο να παίζουμε μπροστά σε 100 άτομα. Αυτό ήταν και το τελευταίο χτύπημα. Το τελειωτικό, θα έλεγα. Το μέλλον του Ολυμπιακού πώς διαγράφεται? Από τη στιγμή που οι αρμόδιοι της αεραστεχνικής διοίκησης του Ολυμπιακού αποφάσισαν να διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί μου και με τον Καστρινάκη, πρέπει να είχαν ή να έχουν το στόχο τους δύο πολύ καλούς και σε μικρή ηλικία παίκτες, οι οποίοι θα παίρνουν την ομάδα στις πλάτες τους. Αυτό όμως δεν βλέπω να γίνεται, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και όπως είναι γνωστό, η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Πιστεύω πως δεν πρόκειται να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αν κατέβει στο πρωτάθλημα με το υπάρχον δυναμικό, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα. Αφού πέρυσι με εμάς τους δύο είχε 13 νίκες και 13 ήττες, φέτος με 5-7 νίκες προβλέπω να παίζει και λυπάμαι γι' αυτό ειλικρινά. Θα παίζει ο Ολυμπιακός για τη σωτηρία του. Φέδων Ματθαίου από την άλλη λέει: θα κάνω μια νέα ομάδα, δεν φοβάμαι τίποτα, θα κάνω μια νέα ομάδα. Λόγια γεμάτα αποφασιστικότητα που ανήκουν στο νέο τεχνικό των Ερυθρολεύκων. Δεν θα ήταν ανάγκη να αφαιρθούμε στην αξία του κύριου Ματθαίου, γιατί είναι γνωστές σε όλους οι επιτυχίες του. Πιο πρόσφατη από όλες η κατάκτηση του κυπέλου με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κύριε Ματθαίου, αναλαμβάνεται τον Ολυμπιακό σε μια άσχημη για αυτόν εποχή. Πώς βλέπετε το μέλλον σας στο τιμόνι αυτής της ένδοξης κατά το παρελθόν όμως ομάδας? Ο κάθε προπονητής που αναλαμβάνει μια ομάδα έχει το στόχο τη διάκριση. Αυτό θα είναι και ο στόχος ο δικός μου, να ξανακάνω τον Ολυμπιακό μεγάλο και σεβαστό στους αντιπάλους του όπως ήταν παλιά. Πιστεύω πως τελικά θα τα καταφέρω. Και δίπλα, Γιώργος Καστρινάκης, τώρα θα βγουν νέοι, αρχηγός εθνικής. Γιώργο, πώς αποφάσισες να φύγεις μετά από τόσα χρόνια από τον Ολυμπιακό? Αυτό το πράγμα το ζητούσα από πολύ καιρό. Ήθελα να φύγω από το Παπαστράτιο, γιατί πιστεύω πως είχα φθαρεί σαν παίκτης και μετά τόσα χρόνια στην ίδια ομάδα είχα βαρεθεί κατά κάποιο τρόπο. Αποζητούσα μια αλλαγή και νομίζω πως την βρήκα. Τώρα που εκτός από σένα έφυγε και ο Στίβ Γιατζόγλου, ποιο είναι το μέλλον του Ολυμπιακού? Νομίζω πως αυτό έπρεπε να γίνει πριν από 4 χρόνια. Η παρουσία μου, όπως και του Στίβ στον Ολυμπιακό, εμπόδιζε τα νέα παιδιά του συλλόγου να αναπτυχθούν και να προσφέρουν όσα μπορούν. Η ανανέωση που ξεκίνησε φέτος ο Ολυμπιακός είναι πια δώρο-άδωρο. Είναι πολύ αργά. Όπως είπα, έπρεπε να είχε γίνει πριν από 4 χρόνια περίπου. Τώρα το μέλλον της παλιάς μου ομάδας είναι αβέβαιο και σκοτεινό. Και η Χάρης Αλεξίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι. Μία είναι η ουσία.

Και συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε στην σελίδα 8 της εφημερίδας Μπάλα που έχει ένα θέμα για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο καθρέφτης της 23ης Ολυμπιάδας, ο Γερμανός Γκρος, έκλεψε τις πρώτες μέρες την παράσταση. Το άλμπατρος του Όφενμπαχ, ο δυτικογερμανός κολυμβητής Μίκαελ Γκρος, ήταν ο αθλητής που έκλειψε την παράσταση των πρώτων ημερών της 23ης Ολυμπιάδας που διεξάγεται από την Κυριακή 29 Ιουλίου στο Λος Άντζελες. Ο Γκρος ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος που έκοψε στην κυριολεξία την τύχη των Αμερικανών κολυμβητών. Τα κατάφερε παίρνοντας 2 χρυσά μεσάριθμα παγκόσμια ρεκόρ και ένα αργυρό με την ομάδα της Δυτικής Γερμανίας στα 4x200 ελεύθερο. Ο Γκρος πέτυχε παγκόσμια ρεκόρ στα 200 μέτρα ελεύθερο με 1.47.44 και στα 100 μέτρα πεταλούδα με 53.08, όπου κέρδισε τον πρώην παγκόσμιο ρεκόρντμαν Αμερικανό Πάμπλο Μοράλες. Μετά τον Γκρος εντυπωσίασε και ο Καναδός κολυμβητής Άλεξ Μπάουμαν, που κέρδισε το χρυσό στα 400 μέτρα μεικτή ατομική με νέο παγκόσμιο 4.17.41. Ο Αμερικανός Στίβ Λούντκβιστ, χρυσό και παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα πρόστιο, και οι συμπατριώτες του Κόκλις Κόεν. Τέλος, παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε και η ομάδα ανδρών των ΗΠΑ στα 4x200 μέτρα ελεύθερο με 7.15.69. Τις πρώτες μέρες της 23ης Ολυμπιάδας εντυπωσίασαν οι Κινέζοι αρσιβαρίστες και σκοπευτές, οι Αμερικανοί ποδηλάτες και τέλος η Καναδέζα κολυμβήτρια Ότε Μπράιτ, που όπως και οι Γκρος και Μπάουμαν έσπασαν την κυριαρχία των Αμερικανίδων στον υγρό στίβο των Αμερικανίδων, έτσι. Οι τρεις πρώτες μέρες δεν χάρισαν τίποτα το ιδιαίτερο στο ελληνικό. Στα ελληνικά χρώματα, αφού απέτυχαν ο Στέλιος Μιγιάκης και ο Γιώργος Ποζίδης στην ελληνορωμαϊκή πάλι, ενώ ο Κατσαϊδόνης πήρε τη 10η θέση στα 56 κιλά της άρσης βαρών. Ποτέ, Μανώλης Μητσιάνης,

Μοναδικός Μανώλης Μητσιάς. Και πάμε στην σελίδα 9 που έχει ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Προσέξτε τώρα εδώ, Θα γίνει το 8ο θαύμα. Θα στεγαστεί επιτέλους ο μεγάλος άστεγος. Σιγουριά στον Ολυμπιακό για ανέγερση κερκίδων στο Ρέντι. Χωρίς αμφιβολία, ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος άστεγος του ελληνικού αθλητισμού. Η ομάδα που έχει προσφέρει τόσες και τόσες διακρίσεις, μέχρι και Ολυμπιονίκες έχει αναδείξει, αλλά και τόσα χρήματα βλέπει δικαιώματα ΕΟΑΡ από στάδιο Καραϊσκάκη στον ελληνικό αθλητισμό, δεν διαθέτει κανένα χώρο δικό του για να αγωνιστεί. Αν εξαιρέσει κανείς το γήπεδο του Ρέντι, που το οικόπεδο του αγοράστηκε με εισφορές των χιλιάδων φίλων του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν κανένα δικό τους γήπεδο. Η ομάδα ποδοσφαίρου που έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα, όσα όλες οι άλλες ελληνικές ομάδες, δεν έχει γήπεδο. Η ομάδα του μπάσκετ μπόρεσε και έφτασε στους 6 της Ευρώπης, περιπλανόμενη εδώ και εκεί, για να βρει χώρο να γυμναστεί. Η ομάδα βόλεϊ με τα μισά πρωταθλήματα Ελλάδας δικά της ταλαιπωρείται το ίδιο και χειρότερα. Η ομάδα κολύμβησης παίρνει τα πρωταθλήματα 16 συναπτά χρόνια. Και όμως κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να τις δημιουργήσει προϋποθέσεις να βγάλουν και άλλους αθλητές, σαν τους Κοσκινάδες, τα αδέρφια Δάρα, τον Κουτουμάνι, τα αδέρφια Καπράλου, Λαναρά, την Μπαξεβανέλη, την Ηλιοπούλου, τη Σφυροπούλου, την Κωνσταντινίδου. Η ομάδα Πόλου πρωταγωνιστεί εδώ και δεκαετίες και αυτή έχει την ίδια μεταχείριση. Ο Στίβος λειτουργεί υπό άθλιες συνθήκες στο βοηθητικό του Καραϊσκάκη. Τα μόνα αθλήματα που δεν χρειάζονται γήπεδο είναι η ιστιοπλοεία, γι' αυτό μπορούν να διαπρέπουν οι Χατζηπαυλής Μπουντούρης, και το πινκ-πονγκ, όπου μόνιμα πάει καλά και πρωταγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Το ερώτημα των πολυάριθμων φίλων του Ολυμπιακού εδώ και δεκαετίες είναι πότε θα στεγαστεί ο Ολυμπιακός. Πότε θα του δοθούν οι δυνατότητες να βοηθήσει περισσότερο τον ελληνικό αθλητισμό. Απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν έχει δοθεί τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό. Τελευταία όμως φαίνεται κάτι να αλλάζει. Και αναμφίβολα, από τη στιγμή που οι διαβεβαιώσεις θα μετουσιωθούν σε έργα, η ανέγερση των κερκίδων του γηπέδου Ρέντι θα είναι πια πραγματικότητα. Φυσικά, η υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης θα σημαίνει ότι έγινε το 8ο θαύμα, αφού πια κανείς φίλαθλος του Ολυμπιακού δεν πιστεύει ότι θα γίνει γήπεδο με κερκίδες στο Ρέντι. Ο Γιώργος Καστρινάκης είναι αυτός ο οποίος υπογράφει το ρεπορτάζ που μόλις διαβάσαμε, και τώρα ο Στράτος Διονυσίου μας γράφει ότι δεν τελειώνει με τίποτα. Μας τραγουδάει δηλαδή, και έχει σχέση με όλο αυτό που διαβάσαμε.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι στην σελίδα 7. Πρωταθλητής του Παναθηναϊκός, Ζάιτς Αραβάκος μπήκαν στο κλίμα του ΠΑΟ. Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στα τρία πηγάδια της Νάουσας, πέρα από την καλή φυσική κατάσταση που προσέφερε στους παίκτες, είχε και ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν η απόλυτη προσαρμογή στο πράσινο περιβάλλον των Βέλιμιρ Ζάιτς και Δημήτρη Αραβάκου. Το γεγονός και μόνο ότι οι παίκτες ήταν απομονωμένοι για ένα 20ήμερο περίπου στα τρία πηγάδια έκανε τους δύο νεοφερμένους να μπουν ευκολότερα στο κλίμα του Παναθηναϊκού. Και οι δύο είχαν άψογη συνεργασία με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, αφού οι τελευταίοι τους αντιμετώπισαν σαν να ήταν γνωστοί από παλιά. Λίγο πολύ ο Αραβάκος ήταν γνώριμος και φίλος των περισσότερων πρασίνων και λόγω εθνικής. Από την άλλη πλευρά, οι Ζάιτς και Σαραβάκος εγκάρδι και φιλικοί με όλους τους συναδέλφους τους, βρήκαν ήδη τους φίλους τους μέσα στο πράσινο στρατόπεδο και συνεχίζουν με ανεβασμένο ηθικό την προετοιμασία τους. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα εδώ το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Τους τρέλανε ο Γκμοχ. Ποιοι παίκτες άντεξαν στη σκληρή προετοιμασία στα τρία πηγάδια. Το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού άρχισε από το περασμένο Σάββατο στο αθλητικό κέντρο του Μιούρχαρτ της Δυτικής Γερμανίας. Ο Γιάτσεκ Γκμοχ στην ήδη εξαντλητική προετοιμασία των παικτών του θα προσθέσει στη Δυτική Γερμανία την τεχνική και το ρυθμό προκειμένου να βρει το τέλειο σύστημα για την πράσινη ομάδα. Όπως είναι γνωστό, στο πρώτο μέρος της προετοιμασίας που έγινε στα τρία πηγάδια της Νάουσας, ο Γιάτσεκ Γκμοχ τρέλανε τους παίκτες του με τη σκληρή προπόνηση. Μάλιστα, η προετοιμασία

ποδιού του που είχε αναγκαστεί να τοποθετήσει στον γύψο. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Μάκης Τσίλκος. Εδώ ο ερτικός Μάκης Τσίλκος. Και πάμε τώρα να ακούσουμε από το Μανώλη Ρασούλη και τον Νίκο Παπάζογλου ένα θελικό τραγούδι, «Πότε βούδας, πότε κούδας».

Πάμε τώρα στον Βυζαντινό αθλητικό ομίλο, τον γνωστό ΒΑΟ. Άθλος 2 κύπελα σε 4 χρόνια ζωής. Η ομάδα του ΒΑΟ που κατέκτησε και το δεύτερο κύπελο Ελλάδας, νικώντας τον τελικό τον Αρχέλαο Κατερίνης, για το handball είναι αυτό. Επαγγελματική δουλειά από εραστέχνες εργάτες. Διαθέτει τμήματα handball, πάλης ποδηλασίας, άρσης βαρών, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβου και ορειβασίας. Γράφει ο Μιχάλης Πιτένης. Πριν καλά-καλά κλείσει τον τέταρτο χρόνο ζωής της, η ομάδα handball του Βυζαντινού Αθλητικού Ομίλου της Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταφέρει να βάλει στην προθήκη του Συλλόγου 2 κύπελα Ελλάδας τα δύο τελευταία χρόνια που υπάρχει ο θεσμός αυτός στο handball και μια δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, το δεύτερο κιόλας χρόνο της ζωής του. Ένας απολογισμός κάτι παραπάνω από καλός για μια ομάδα που προσπαθεί να ζήσει και να αναπτυχθεί μέσα από την πραγματική θύελα προβλημάτων που την ακολουθούν στα 4 χρόνια της πορείας της στον ελληνικό αθλητισμό και που συντρόφευαν και τα άλλα τμήματα της αθλητικής κυψέλης που λέγεται ΒΑΟ. Να πούμε ότι ο

Δυστυχώς δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται στο handball, πάντως στις μεγάλες κατηγορίες δεν βρίσκεται. Ενώ τον έχουμε χάσει και από τα πρωταθλήματα μπάσκετ που είχε ιστορική πορεία και παρουσία και πρωταγωνιστικό ρόλο και στην ποδηλασία, θυμάμαι, και στην Άρση Βαρών και στην Πάλη. Παντού μια ιστορική ομάδα με έμβλημα το δικέφαλο αετό και φυσικά με έντονο χρώμα από την καταγωγή και την ρίζα της. Ακούμε τώρα τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο Μαύρος Γάτος.

Λοιπόν, πάμε τώρα για να προλάβουμε στην συνέντευξη του Τάκη Λεμονή που δημοσιεύεται στη σελίδα 15. Γράφει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, υπογράφει η μπάλα στα σπίτια των Άσων. Θα ήθελες, Τάκη, να μας κάνεις μια σύντομη βιογραφική παρουσίαση του Λεμονή. Ευχαρίστως. Εγώ και ο εαυτός μου γεννηθήκαμε στην Αθήνα στις 13 Γενάρη του 1960. Την ύπαρξή μου οι φίλοι του Ολυμπιακού τη χρωστούν στην ωραία, μα την αλήθεια, έμπνευση του Νίκου και της Φρόσος Λεμονή να χαρίσουν ένα αδελφάκι στην κόρη τους Νίτσα, η οποία σήμερα είναι παντρεμένη. Από μικρός είχα ένα μεγάλο πάθος στο ποδόσφαιρο. Την ίδια αγάπη τύχαινε να έχει και ο πατέρας μου, ο Κυρνίκος. Τη συνέχεια μπορείς να την υποθέσεις εύκολα. Ο μπαμπάς πήρε το γιο από το χεράκι και τον πήγε κατευθείαν στην προεφηβική ομάδα του Ολυμπιακού. Συμπάθειες είναι αυτές. Με την κρυφή ίσως ελπίδα να τον καμαρώσει στο μέλλον επαγγελματία ερυθρόλευκο. Και με καμάρωσε τελικά, αλλά όχι τόσο εύκολα. Τι εννοώ? Γινόταν ένα παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και πριν τον αγώνα θα έπαιζαν οι μικροί. Βδομάδες ολόκληρες περίμενα εκείνη τη στιγμή, η οποία τελικά δεν ήλθε για μένα. Αντίθετα, ήλθε ένα παιδί που είχε κάποιο μέσο και το βάλαν αγωνιστή στη θέση μου. Νευρίασα κι εγώ και έφυγα. 14 χρονών λοιπόν παίρνω μεταγραφή αυτόβουλα για τον Αττικό. 2 χρόνια περιορίστηκαν από 8 εμπειρίες, μετά ορίμασα ποδοσφαιρικά, είχε έρθει και ο Τάκης ο τακτικός και κάναμε μια υπολογίσιμη ομάδα. Σιγά σιγά άρχισα να γίνομαι ευρύτερα γνωστός. Το 76 κλήθηκα στην Εθνική Νέων και από τον επόμενο χρόνο έγινα βασικό στέλεχος στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να τραβήξω το μεγάλο ενδιαφέρον μερικών συλλόγων και το 78 με κάλεσε ο Αντώνης ο Ματζαβελάκης στο Λυκαβητό για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μεταπίδησής μου στον Παναθηναϊκό. Και ενώ όλα έπιθαν ότι θα κατέληγα στο Τριφύλι, μπήκε στη μέση ο Ολυμπιακός, τον οποίο στο τέλος προτίμησα κύρια λόγω συναισθημάτων. Στη συνέχεια φόρεσα τη φανέλα των Ελπίδων με τελικό προορισμό την Εθνική των Ανδρών το 81 επί Παναγούλια. Αυτό, παιδιά, με τον Λεμονή και τον Παναθηναϊκό δεν το ξέρα, ενδεχομένως πολύ λίγοι το ξέρουν. Βάρα μου τον Τέφι τώρα, Ελένη Βιτάλη. Γεια σου, Ελένη, φοβερή.

Λοιπόν, και κλείνουμε. Έχω κρατήσει για τελευταία την καλύτερη σελίδα. Είναι η σελίδα 14 από νύχτα σε νύχτα. Είναι η υπογραφή του Μάκη που γράφει για όλα τα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, ξέρετε, τις μεγάλες πίστες και λοιπά της εποχής. Λευτέρης Πανταζής, από τα πρώτα ονόματα της νύχτας. Ο Λευτέρης Πανταζής είναι η μεγάλη φωνή και το μεγάλο αστέρι του λαϊκού τραγουδιού που θα μείνει για πάντα στην κορυφή. Εμφανίζεται κάθε βράδυ στο κέντρο Νέα Αθηναία. Και έχει μια φωτογραφία με τον Λευτέρη Πανταζή με μια όμορφη κοπέλα και λέει από κάτω στο στιγμιότυπό μας με μια νέα κατάκτησή του. Μανώλης Αγγελόπουλος. Πάντα εντυπωσιάζει ο Μανώλης Αγγελόπουλος στο κέντρο Ξημερώματα. Ξαναθυμίζει παλιές του επιτυχίες και τραγουδά με τον πάντα ξεχωριστό τρόπο του νεότερες που ήδη έχουν γίνει σουξέ και αγαπιούνται ιδιαίτερα από το κοινό. Η μορφή του στην πίστα και οι μεγάλες του επιτυχίες γίνονται αντικείμενα θερμών εκδηλώσεων από τους θαμώνες του κέντρου Ξημερώματα. Κώστας Μοναχός, ξεχωριστή ατμόσφαιρα προσφέρει σήμερα και καθημερινά στη Νέα Αθηναία η παρουσία του μεγάλου ονόματος της νύχτας που δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας πραγματικής απόλαυσης για το διψασμένο για σωστές λαϊκές παρουσίες κοινό. Λοιπόν, Γιάννης Σταθόπουλος, ένα ζεστό πρόγραμμα παρουσιάζει στα Ξημερώματα ο Γιάννης Σταθόπουλος που με το δικό του ιδιαίτερο στυλ και την εκφραστική του φωνή καθυλώνει τους θαμώνες που κάνουν κατάχρηση στα χειροκροτήματα. Στο στιγμιότυπό μας με τον υπογράφοντα της στήλης Μάκη. Φοράει μια πουκαμισιά ο Μάκης, φοβερή. Λοιπόν, Βάιος Μαργαρίτης, πολύ και φιδημιουργεί κάθε βράδυ στο μόνιμο στέκι των Γλετζέδων, στο Ανέτα ο Βάιος Μαργαρίτης, ερμηνεύοντας εκπληκτικά προσεγμένη επιλογή λαϊκών επιτυχιών, ανεβάζοντας το ζενίθ το θερμόμετρο του κεφιού στο κέντρο. Γιάννης Φλωρινιώτης, για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε πόσο δημοφιλής είναι ο κορυφαίος showman. Showman, τέλος πάντων. Γιάννης Φλωρινιώτης, κάθε βράδυ νυχτόβοι που κατακλείσουν το νέο κοσμικό στολίδι της Αθήνας στο κέντρο Χρυσό Βαρέλι, το χειροκροτούν και τον αποθεώνουν γιατί τον αγαπούν. Έμα Στάνκου, εκατοντάδες σαμπάνιες, λουλούδια και πιάτα θυσιάζονται κάθε βράδυ για τη γλυκιά και πληθωρική ερμηνεύτρια Έμα Στάνκου, που ξεχωρίζει ανάμεσα στο δυνατό καλλιτεχνικό σχήμα του κοσμικού κέντρου Νέα Αθηναία. Μάρθα Φουρναράκη. Εντυπωσιακή τραγουδίστρια είναι η Μάρθα Φουρναράκη που τραγουδά στη Νέα Αθηναία. Η Μάρθα ξεπερνά κάθε προσδοκία με το ταλέντο της και τη διάθεσή της που την ξεχωρίζει από τις άλλες τραγουδίστριες. Και κλείνουμε με την Αρετή Κυπρέου. Σεισμικές καταστάσεις διαδέχονται κάθε εμφάνιση της κορυφαίας και καθιερωμένης ερμηνεύτριας του λαϊκού μας πενταγράμμου Αρετής Κυπρέου. Αυτή τη σεζόν θριαμβεύει και αποθεώνεται στο γνωστό κοσμικό στέκι των Αθηναίων ξενύχτιδων Νέα Αθηναία. Κλείνουμε λοιπόν με τραγούδι της Αρετής Κυπρέου, ή εγώ ή αυτή. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα στις 9.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

κύριος μπήκε το καλοκαίρι, βρίσκεται στο πικ του και όλοι, αν δεν έχουμε φύγει, ανυπομονούμε να έρθουν οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια οι διακοπές γίνονταν τον Αύγουστο και ό,τι πριν από αυτό ήταν απόδραση ή ταξιδάκι. Αλλά δεν ήταν οι διακοπές που κατεβάζεις τηλέφωνο και χανώσουν από όλους και από όλα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια αυτό έχει αλλάξει και δεν είναι λίγοι αυτοί που παίρνουν άδεια τον Ιούλιο ή επιλέγουν τον Σεπτέμβριο. Μαζί με τις αλλαγές στον τρόπο που κάνουμε τις διακοπές, έγιναν αλλαγές και στον τρόπο που τη ζούμε αυτές τις διακοπές. Παλιότερα ήταν η σταθερά μας ήταν το χωριό. Για πολλές ελληνικές οικογένειες οι διακοπές δεν ήταν τόσο πού θα πάμε, όσο το πότε θα πάμε στο χωριό. Το χωριό ήταν ο τόπος καταγωγής, το σπίτι των παππούδων, το σημείο συνάντησης της οικογένειας και των συγγενών και των παιδικών φίλων. Ήταν και μια οικονομική λύση, αλλά και μια συναισθηματική επιστροφή. Τα τελευταία χρόνια όμως, αυτό δεν είναι τόσο αυτονόητο για όλους. Πολλά χωριά έχουν ερημώσει. Οι παλιές οικίες δεν είναι πάντα σε κατάσταση να φιλοξενήσουν τις οικογένειες. Επίσης, οι νεότερες γενιές έχουν πιο χαλαρή σχέση με το χωριό. Ενώ αρκετοί θέλουν τις διακοπές τους να τις κάνουν σε κάτι άλλο και να ζήσουν άλλου τύπου εμπειρίες. Με άνεση, με θάλασσα, με υπηρεσίες, με δραστηριότητες, με εύκολη πρόσβαση, ίσως και λίγη αλλαγή σκηνικού από τα οικογενειακά δεδομένα. Παράλληλα, οι πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, οι διαφορετικοί ρυθμοί των εργασιών στην οικογένεια που έχει αλλάξει, η μορφή της έτσι κι αλλιώς, και η ανάγκη να σπάσει άδεια μέσα στη χρονιά έχουν αλλάξει τη σχέση που έχουμε με αυτό που θεωρούμε διακοπές. Ευτυχώς η κλιματική αλλαγή μας δίνει πια τη δυνατότητα να αξιοποιούμε και το Σεπτέμβριο σαν μήνα διακοπών. Και συμβαδίζει απόλυτα αυτό με τις αδειοδοτικές πρακτικές που εφαρμόζουν πολλές εταιρείες που δεν την παλεύουν να δίνουν άδεια σε όλους το 15 Αύγουστο. Επίσης, τον Αύγουστο οι τιμές ανεβαίνουν κι άλλο. Οι ωραίοι προορισμοί ασφικτίουν. Οι ουρές γίνονται καθημερινότητα και το sold out λυκνίζεται απειλητικά από το χειμώνα πάνω από τα κεφάλια μας, σαν δαμόκλειο σπάθη. Ενώ πολλοί που θέλουν απλά να χαλαρώσουν και να γεμίσουν μπαταρίες, δυσκολεύονται. Άλλοι πάλι είναι στα μικρότερα και τα συχνότερα ταξίδια, αντί για μια μεγάλη αυγουστιάτικη άδεια. Δηλαδή, αντί να περιμένουν μια και μοναδική, προτιμούν να το σπάνε αυτό που είπαμε πριν και να αλλάζουν παραστάσεις πιο συχνά. Δηλαδή, θα κάνουν ένα ταξιδάκι του Αγίου Πνεύματος τον Ιούνιο, θα πάνε σε ένα μουσικό φεστιβάλ τον Ιούλιο, μια-δυο μέρες ή ένα ποσουκού τον Αύγουστο, μονοήμερη σε νησί, ίσως ένα μικρό ταξίδι στο εξωτερικό το Σεπτέμβριο. Έτσι, το χωριό παραμένει για πολλούς ένας πολύτιμος προορισμός. Αλλά δεν είναι εκεί η μοναδική απάντηση. Και εδώ ακριβώς ανοίγει η κουβέντα. Τι διαλέγουμε τελικά όταν έρχεται η ώρα των διακοπών? Πόλη, θάλασσα ή βουνό? Χαμένος κάμπι.

για πολλούς η επιλογή πόλη κερδίζει έδαφος όλο και περισσότερο. Παλιά ήταν λίγο lame να λες θέλω να μείνω Αθήνα, δεν πήγα πουθενά. Οι διακοπές σήμαιναν να ξεφύγεις από το αστικό τοπίο, επιστροφή στις ρίζες, ηλιοθεραπείες και φραπέδες όλη μέρα στην παραλία. Η πόλη το καλοκαίρι είχε σχεδόν συνδεθεί με την εγκατάλειψη και ότι είσαι ο τελευταίος των τελευταίων, αφού δεν έχει μείνει κανείς πίσω. Όπως αποδεικνύει άλλωστε και η τέχνη της εποχής. Τύπου το Τσίου, ο 15 Αύγουστος, το Σπιρτόκουτο, το Wasted Youth, το όταν κοιμάζει ο κόσμος αδειάζει τώρα πιο πρόσφατα. Οι οικογένειες έφευγαν για το χωριό, για το πατρικό, για το εξοχικό ή για λίγες μέρες στη θάλασσα. Η πόλη ήταν πιο ζεστή, το κλίμα πιο καυτό. Μια ραστόνη απλωνότανε παντού και ανιδρία έκανε το τσιμέντο εντελώς αφιλόξενο. Τύπου western ερημιά. Ξαφνικά η Αθήνα δεν είχε καθόλου χώρους δροσιάς, τίποτα κλιματισμό και ένα δράμα. Και μαζί με τις χαμένες διακοπές χανόταν και η κάθε ελπίδα. Κι όμως, εκτός ότι είναι μια λύση εύκολη και οικονομική το να μείνει στην πόλη, για αρκετούς ανθρώπους, ειδικά για όσους δεν έχουν πια τόσο στενή σύνδεση με το χωριό ή το οικογενειακό του σπίτι στην επαρχία και το εξοχικό, η πόλη μπορεί να προσφέρει ακριβώς αυτό που ζητούν από τις διακοπές τους. Επιλογές, πολιτισμό, φαγητό, βόλτες, νυχτερινή ζωή, μουσεία, θερινά σινεμά, συναυλίες και την αίσθηση ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι διαφορετική. Μια αστική απόδραση μπορεί να περιλαμβάνει το πάρκο, το λόφο, τον κήπο, τον αρχαιολογικό χώρο, μια διαδρομή με το ποδήλατο ή το περπάτημα, ένα πρωινό κολύμπι σε κοντινή παραλία ή μια ημερήσια εκδρομή. Με πολύ λιγότερη ταλαιπωρία και κίνηση. Και το κόστος της παραμονής, και άρα περισσότερες μέρες απόλαυσης με πιο λίγες ουρές και τα αγαπημένα σου μαγαζιά για να ψωνίσεις ό,τι θέλεις. Πολλοί επιλέγουν μονοήμερες αποδράσεις σε κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς, τύπου Αίγινα, Πόρος, Αγκίστρι, Ίδρα, κάποιοι Λίτες ίσως πάνε και Σαλαμίκονο, που πάλι παίρνουν αεράκι θαλασσινό, αλλά χωρίς να χρειάζεται μεγάλο μπάτζετ ή πολλής προγραμματισμός. Παίρνεις το καράβι το πρωί και τσουπ, κάνεις μπάνιο, τρως το ψαράκι σου, περπατάς και επιστρέφεις το βράδυ, χωρίς βαλίτσες, πολλήμερες κρατήσεις και τη μεγάλη πίεση της αυγουστιάτικης εξόδου. Κάνεις απλά το μπάνιο σου με την παρέα σου, με την οικογένειά σου και διασκεδάζεις, σαν να λέμε. Ένα άλλο μοντέλο που παίζει είναι και οι μικρές χερσαίες αποδράσεις σε μέρη με αρχαιολογικό αλλά ή άλλο ενδιαφέρον, ό,τι έχει ο καθένας. Δηλαδή το Σούνιο, οι Μυκήνες, η λίμνη η Δόξα, το Λουτράκι, η Επίδαυρος, το Ναύπλιο. Εντάξει, μιλάω από τη βάση της Αθήνας τώρα. Αλλά γενικά ισχύει ότι σε όποια πόλη κι αν είσαι, το να φύγεις για μια μονοήμερη βόλτα, για επαφή με τη φύση, για τον πολιτισμό και καλό φαγητό, ήλιο, περιπέτεια. Για να νιώσεις ότι έχεις φύγει, τέλος πάντων, παντού γίνεται ωραίο. Για οικογένειες, συγκεκριμένα, οι διακοπές στην πόλη μπορούν να γίνουν και μια ευκαιρία για να περάσουν με τα παιδάκια τους λίγο χρόνο, χωρίς το άγχος της μετακίνησης και το έχω να κάνω το παιδί στα αγγλικά, στο μπαλέτο, στα γαλλικά. Μπορούν να δουν παιδικές παραστάσεις, μπορούν να κάνουν δραστηριότητες σε πάρκα ή βραδιές με επιτραπέζια. Πικνίκ, πατίνι, ποδήλατα, ρόλερ, μια μικρή εκδρομή ή τέλος πάντων ένα διαφορετικό πρόγραμμα χωρίς κυπνητήρι και βιασύνη. Για όσους είναι μόνοι μπορεί να είναι και ένας χρόνος ξεκούρασης αλλά και επανασύνδεσης με τους φίλους και με τα ενδιαφέροντα που έχουν μείνει πίσω ή ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι η παραμονή στην πόλη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αποτυχία ή ως δεύτερη επιλογή. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο κάθε καλοκαίρι να έχει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τις βαλίτσες, τις φωτογραφίες, το πρόγραμμα, το γεμάτο αξιοθέατα, για να είναι καλό. Κάποιες φορές το πιο πολυτελές πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να μην κάνεις τίποτα. Να αξιοποιήσεις το χρόνο σου όπως εσύ θες. Να κοιμηθείς περισσότερο, να περπατήσεις χωρίς προορισμό, να διαβάσεις ένα βιβλίο που περιμένει μήνες στο κομωδίνο, να δεις ανθρώπους που σου λείπουν και να κάνεις χώρο για λίγο slow living.

0: Αθήνα γίνεται η ρουτίνα μας και χάνεται λίγο η ιδιότητά της ως προορισμός για όλους εμάς που ζούμε κάθε μέρα εδώ. Συχνά βλέπουμε πρώτα την κίνηση και εστιάζουμε στις ανυπόφορες συμπεριφορές και στο κυκλοφοριακό και στις καθυστερήσεις των ΜΜΕ και τη ζέστη και τις αποστάσεις και το θόρυβο και την πολυδομική ασχήμια. Και αυτό είναι τελικά που μένει. Γιατί δυστυχώς η καθημερινότητα κλέβει κάτι από τη μαγεία της πόλης. Κι όμως, αρκεί να δεις πόσοι άνθρωποι από το εξωτερικό επιλέγουν την Αθήνα για τις διακοπές τους και να πιστείς. Οι άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο. Πραγματικά, γεμάτη όρεξη και επιθυμία και όνειρο να δουν την Ακρόπολη, την Πλάκα, τα Ναφιώτικα, τα μουσεία, τις ταράτσες με θέα, για να κάνουν βόλτες στα γαστροκαφενεία του κέντρου. Βλέπουν μια πόλη γεμάτη ιστορία, με αντιθέσεις, με χρώματα, με φως, με φούντινγκ, με γειτονιές και εικόνες που θέλουν να κρατήσουν για πάντα. Η Αθήνα δεν λειτουργεί πια ως ενδιάμεσες τάσεις πριν από τα νησιά. Δηλαδή έχει εδραιωθεί ως city break προορισμός, με το αεροδρόμιο να καταγράφει περίπου 30 εκατομμύρια επιβάτες το 2025 και ισχύει σε διεθνή ζήτηση. Ετυμολογικά σημαίνει ότι κάνεις μια σύντομη διαδρομή, όπως έχουμε πει, το city break. Συνήθως για ένα Σαββατοκύριακο 2 με 4 ημέρες, σε έναν κάποιο αστικό προορισμό. Ωστόσο, δεν χρειάζεται έτσι να το ακολουθούμε κατά γράμμα. Αν δηλαδή δεν θέλουμε να πάμε σε κάποια άλλη πόλη, που γιατί όχι, ή θέλουμε περισσότερες ημέρες, αυτό που είναι το σημαντικό εδώ είναι το mentality. Για να οργανωθούμε και να το ζήσουμε έτσι. Να γίνεις ξαφνικά δηλαδή εσύ ο τουρίστας στην πόλη σου και να τη γνωρίσεις από την αρχή. Με το στοιχείο του αυθορμητισμού που πραγματικά μπορεί να σε εκπλήξει. Ένα πρωινό σε ένα μουσείο, ένα βράδυ σε θερινό σινεμά, μια γειτονιά που δεν έχεις εξερευνήσει, μια κοντινή παραλία ή μια μονοήμερη εκδρομή. Επίσης, μπορείς να πειραματιστείς με νέες γειτονιές, με διάφορες πολιτιστικές διαδρομές, με μικρές γαστρονομικές ανακαλύψεις, δραστηριότητες που πάντα ήθελες να δοκιμάσεις και δεν είχες το χρόνο ή ακόμη και με έναν άλλο ρυθμό ζωής. Να κάνεις δηλαδή μια μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ή να πας σε ένα μάθημα χορού ή κεραμικής. Να οργανώσεις ένα μπάρμπεκιου. Να επισκεφθείς το μουσείο που αναβάλεις διαρκώς και θέλεις να αφιερώσεις χρόνο. Ή να βγεις με τους φίλους σου χωρίς να κοιτάς το ρολόι. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις εκείνα τα απλά πράγματα. Που δεν χωρούν μέσα στη βδομάδα. Και να πάρεις το πρωινό χωρίς βιασύνη και ένα καφέ στην άλλη πλευρά της πόλης και ένα lunch και ένα brunch που δεν θα τελειώσει λοιπόν γρήγορα επειδή θέλεις να πας σε αυτό και να κάνεις το ένα και το άλλο που εν τέλει δεν θα τα κάνεις ποτέ. Οπότε μπορεί να είναι αυτό μια ευκαιρία να ξαναγνωρίσουμε την πόλη μας και να δούμε μια ταινία κατά από το γιασεμιά. Π.χ. εδώ τώρα θέλω να δώσω μια ιδέα, ένα πρίσμα λίγο που θα επιτρέψει να προσέξουμε αυτά που παραβλέπουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο έτσι που μας τρώνε οι υποχρεώσεις και οι δουλειές το ενδιαφέρον. Λοιπόν, μικρά θεματικά 24 ώρα. Μια μέρα για τα μουσεία και την αρχιτεκτονική. Μια μέρα για βόλτα και σε παλιές γειτονιές. Μια μέρα αφιερωμένη στο βιβλίο. Ή μια μέρα με ταινίες, σε locations ή καφέ. Μια μέρα για φρίσμπι με το κατοικίδιο μέχρι τη δύση του ηλίου. Μια μέρα με το κινητό στο αθόρυβο. Η πόλη δεν τη ζεις μόνο σαν υποχρέωση. Μπορεί να έχει πολλές περιπέτειες. Δηλαδή είτε ζεις στην Αθήνα που είναι αναμφίβολα μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες. Διάβαζα, θέλω να πω, πρόσφατα ότι είναι φτιαγμένη για 40.000 ανθρώπους και πλέον εδώ πέρα ζούμε 3.800.000. Και βέβαια μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ βουές πόλεις, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Πάτρη, η Καλαμάτα, τον Ναύπλιο, η Ερμούπολη, τα Χανιά, με μια έντονη αστική ζωή, που όμως η λογική παραμένει το ίδιο. Να δούμε πώς θα την έβλεπε ένας επισκέπτης. Να κάνουμε τουρισμό στην πόλη μας ή να φύγουμε για να κάνουμε τουρισμό σε άλλη πόλη, όπως θα το έκανε ένας επισκέπτης, παρότι είναι κοντά μας. Και βέβαια, εννοείται πως αυτό δεν χρειάζεται να γίνεται μόνο στην επικράτεια της χώρας μας. Το καλοκαίρι είναι καλύτερη περίοδος για ευρωπαϊκά ταξίδια. Τουλάχιστον για το δικό μας ημισφαίριο, γιατί δεν χρειάζονται πολλά ρούχα και ως light travelers μπορούμε να πάρουμε φτηνότερο εισιτήριο για να πάμε στο εξωτερικό. Βεβαίως, Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Παρίσι, προσθέτουμε Βαρκελόνη, Νάπολη, Λισαβόνα, Ελσίγκη, Πράγα. Θα ξεχάσεις που ακριβώς θέλεις να πας. Με αντίστοιχο κόστος και πολλές επιλογές και συνδυάζεις έτσι τον πολιτισμό, τις γειτονιές, τις βραδινές βόλτες και τα events και λες και παραστάσεις χωρίς να περιορίζεσαι μόνο σε μια παραλία και σε ένα ξενοδοχείο.
1: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα και πήγες κι άνοιξες κι εσύ. Γιατί απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί. Καλά ρε φίλε, ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις και αστροφυσική. Πέντε πατάτες, λίγο γύρω, μια ντομάτα.

το σας μάρανε η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για βήκαν εραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα

0: Συγγνώμη, αυτή η κάλτσα με το λάδι είναι η πίτα. Ωραία. Βάλε μου ένα δίκαλτσο. Φύγει κομφή μέσα, ναι. Και ταρτά. Όλο τη λήξε το ναι. Και μια γουάγολα.
1: Η Αθήνα με τις ιδέες της και το staycation. Από τις λέξεις stay και vacation. Στα ελληνικά, οικοδιακοπές. Το οποίο αναφέρεται στις διακοπές που περνάει κάποιος στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του ή ακόμη και στο ίδιο του το σπίτι. Πρόπερση, το 2024, το θυμάμαι γιατί το διάβαζα εδώ τα άρθρα στην ΕΡΤ, είχε γίνει φοβερός δώρος και με τον όρο αυτό όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουμε τι ακριβώς ήταν αυτό. Ουσιαστικά ήταν ένα μπάκλα στην προσπάθεια ωρεοποίησης και αναγκαστικής συνθήκης του να κάτσουμε στα σπίτια μας, επειδή οι διακοπές είναι πλέον ακριβές και απευθύνονται σε τουρίστες και όχι στους κατοίκους της χώρας. Διεθνώς δηλαδή περιγράφει μια συνειδητή χαλαρή επιλογή. Μένω στην πόλη και έτσι και απολαμβάνω. Ναι, αλλά δεν μένουν όλοι στην πόλη επειδή ανακάλυψαν ξαφνικά το slow living. Πολλοί μένουμε επειδή τακτοπλοϊκά η διαμονή, το φαγητό, οι μετακινήσεις είναι απλησίαστα ακριβές και οι μισθοί δεν φτάνουν να καλύψουν τις τρελές απαιτήσεις των beach bars. Επίσης δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε όλο τον κόσμο τους αρέσει το κάμπινγκ. Αν θυμάστε τότε και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία βούλτεψε στην τηλεοπτική της εμφάνισης στο Open 7 Αυγούστου του 2024, λίγο έτσι πριν μείνει στο σπίτι της για διακοπές, είχε κεράσει άχαστες δηλώσεις που εξαιρέθησαν τα πνεύματα. Είχε πει οι άνθρωποι βρίσκουν διεξόδους. Μπορεί να πάνε στο χωριό, να πάνε στην ενδοχώρα. Έτσι είχε προτάσεις. Και μετά το σάλο, βέβαια, λίγο το μάζεψε αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Οπότε, αφού τα νησιά είναι απρόσιτα για πολλούς, η λύση προφανώς είναι να προσαρμοστούν οι πολίτες αντί να αντιμετωπιστεί το κόστος των διακοπών. Βέβαια, πάλι το staycation απέκτησε δημοτικότητα, σας είπα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2007-2010. Οπότε, μάλλον εκ των τρυφερών συντέθη το staycation συντεριάζει με τη ρομαντικοποίηση της φτώχειας. Κάτι χρόνια μετά, γιατί πάντα έτσι γίνεται, είχαμε και τα δικά μας τότε, οπότε ναι, το 24 δηλαδή, όταν ήρθε ο όρος στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια ενός ακόμα κρικήματος ακρίβειας και ανατιμήσεων, σήμαινε ακριβώς αυτό. Έτσι το staycation ή διαφορετικά το holistay από lifestyle trend έγινε... μετατράπηκε σε σύμβολο ακρίβειας και αδυναμίας να εκπληρωθούν οι προσδοκίες. Τρομερό αν σκεφτείς το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν διακοπές στην ψυχολογία ενός ανθρώπου και τι πλήγμα είναι για τους Έλληνες που με αυτή την κουλτούρα πορεύτηκαν για πολλά χρόνια. Του ήλιου και της θάλασσας και όλα αυτά. Τέλος πάντων, οι επόμενοι θα τα ξέρουν, δεν πειράζει. Αλλά τι γίνεται με τους παλιούς. Τέλος πάντων, όχι τόσο τρομερό, ο Ρένος Χαραλαμπίδης που έκανε staycation στην Αθήνα το 2001 με τα φθηνά τσιγάρα δεν γνώρισε τον πραγματικό του έρωτα. Και δεν είναι αρκετά δυνατό παράδειγμα αυτό. Α, λοιπόν, έχεις δεχτεί, επιλέξει να παραμείνεις στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι. Στόχος είναι η απόδραση από τη ρουτίνα. Και αυτό εξαρτάται κυρίως από το πώς θα το οργανώσεις. Γιατί οι διακοπές στην πόλη μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν σε μια κανονική εβδομάδα με λιγότερη ζέστη και air condition και ανοιχτό λάπτοπ και δουλειές που πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν. Οπότε το πρώτο που χρειάζεται είναι να αποφασίσουμε αυτές τις μέρες ότι είναι όντως άδεια. Δηλαδή να κλείσουμε όσο γίνεται το τηλέφωνο της δουλειάς και να μην πούμε, αν σας απαντήσω αυτό το mail, να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα. Να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα με εκκρεμότητες, έτσι. Και ούτε καθαρίσματα και υποχρεώσεις που αναβάλαμε όλη τη χρονιά. Αλλιώς δεν κάναμε διακοπές στην πόλη. Απλώς εργαζόμαστε από το σπίτι με λιγότερο άγχος στις μετακινήσεις και έτσι λίγο πιο χαλαρό ξύπνημα. Γι' αυτό τακτοποιήστε τους χώρους από πριν, δημιουργήστε την κόζη ατμόσφαιρα και προετοιμάστε την κατάλληλα για να απολαύσετε τις αγαπημένες δραστηριότητες. Ενημερώστε από πριν την οικογένεια και την παρέα για το σχέδιο, ειδικά αν έχετε κάποιον κήπο ή βεράντα. Έτσι. Ωστόσο, εντάξει, άμα το επιλέξετε, καλώς να ορίσει. Και αν δεν έχετε βεράντα, μη στεναχωριέστε, το μπαλκονάκι κάνει εξαιρετικά και τη δουλειά του για dinners, για brunch, για barbecue, για drinks and more. Δηλαδή, θέμα είναι να απολαύσουμε μικρές πολυτέλειες από τα μικρά πράγματα που έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό, όταν τις βρίσκουμε αυτές τις μικρές απολαύσεις, μπορούμε να τις χαρούμε. Δηλαδή, αγορά ένας αγαπημένο ρουφήματος το πρωί. Μπορεί να φτιάξει ολόκληρη τη μέρα με αυτόν τον τρόπο. Ή να επενδύσουμε σε μια βελούδινη ρόμπα που θα μας χαρίσει το αίσθημα της χαλάρωσης για να το ζήσουμε σε νέα επίπεδα. Ή πάρτε τις φουρνιστές φρυγανίτσες που παίρνω εγώ και πάνε πάρα πολύ ωραία με το ταχίνι. Οπότε όταν λέμε staycation, δεν χρειάζεται να είναι μόνο το χρυσωμένο χάπι η παρηγοριά του δεν φύγαμε φέτος, μπορεί να γίνει πολύ cool και ενδιαφέρον. Μια μικρή επανασύνδεση με τον εαυτό μας σε συνθήκες λιγότερης πίεσης, ακούγοντας πραγματικά τι θέλουμε να κάνουμε, και μια υπενθύμηση ότι η ξεκούραση δεν χρειάζεται απαραίτητα βαλίτσα για να ξεκινήσει.
0: 1, 2, 3.

0: ζούμε όλοι παράλληλες ζωές. Και αυτό είναι ίσως το πιο ωραίο κομμάτι της. Ο ένας περνά δίπλα από τον άλλον, συναντιόμαστε τυχαία, μοιραζόμαστε δρόμους, πλατείες, θερινά σινεμά, τραπέζια και μικρές στιγμές που κάπως δένουν μεταξύ τους. Και τελικά αυτό το λίγο surreal ελληνιστάν, με μια λέξη surrealistan, δικά μου τα credit, τα αυτά, τα copyrights, μοσαϊκό, λοιπόν, είναι που μας κάνει να περνάμε καλά. Και οι διακοπές στην πόλη δίνουν ακριβώς αυτό το χρόνο να παρατηρήσουμε και να το ζήσουμε πιο συνειδητά, σαν να είμαστε επισκέπτες στην ίδια μας την πόλη. Στην παράλοιπο λοιπόν που χορεύουμε όλοι, και πίνουμε μόνο από κέφι και δεν αργεί το μετρό, είναι η στίχη του τραγουδιού του Μιχάλη Ατσάλη και της Ολίνας Γεωργακοπούλου, a.k.a. Ολίνα Άσλη, που υπογράφουν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή και οι διακοπές στην πόλη είναι ωραία πράγματα. Έτσι, παιδιά.
1: Έτσι. Πέτρεψε να σου διορθώσω. Είναι Ολίνα Άλση. It's okay. Δεν φταίς εσύ. Όταν κάνεις rebranding μετά από κάποιο καιρό, είναι λογικό ο κόσμος να μπερδεύεται. Τι κάνω?
0: Κάτι κάνει το. Το μικρόφωνο, αλλά νομίζω το φτιάξαμε.
1: Ωραία.
0: Μας μάλωσε ο ηχολήπτης μας.
1: Λογικό. Για ναι, πες, ναι.
0: Θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε αυτό.
1: Εδώ και ο Μιχάλης, οριακά. Πώς είσαι με το όνομα?
2: Ευτυχώς, εγώ παραμένω Τσάλης.
0: Υπάρχει μια σταθερά που μπορούμε να κινηθούμε πάνω σε αυτήν. Πείτε μας για την πόλη. Αν συμφωνείτε ότι. Τι συμβαίνει τελικά σε αυτή την παράλληλη πόλη? Τι είναι αυτή η πόλη?
1: Αυτή η πόλη είναι μια ιδεατή πόλη, η οποία επί της ουσίας υφίσταται μέσα μας. Στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πόλη που στείνουμε στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, με τους ανθρώπους μας, στους τόπους που νιώθουμε ασφαλείς. Και ναι, μέσα σε αυτή την πόλη που πολύ συχνά μας κάνει να νιώθουμε αφιλόξενα, εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε εσωτερικά μια δική μας παράλληλη πόλη και να ζούμε σε αυτή λίγο πιο ασφαλείς.
0: Αυτή η πόλη είναι η Αθήνα ή είναι επηρεασμένη από την Αθήνα? Γιατί το βίντεο κλιπ ήταν γυρισμένο στη διαδρομή, δεν ξέρω, διαδρομή κάτω Πατήσια με άνω Πατήσια.
1: Ήταν το συγκεκριμένο μοναστηράκι Πειραιά πήγαμε.
0: Το κάνατε όλο πόσες φορές?
1: Το κάναμε δύο, τρεις.
2: Το κάναμε δύο, τρεις, ναι.
1: Πες Μιχάλη, είναι επηρεασμένη από την Αθήνα?
2: Θες να πω όντως από πού είναι επηρεασμένη?
0: Ναι, θέλουμε να.
2: Είναι επηρεασμένη από τη Βαρκελόνη. Μπορεί να πει η Ολίνα αναλυτικά την ιστορία, αλλά σίγουρα η ουσία δεν είναι το από ποια πόλη, ας πούμε, προέκυψε η ιδέα, αλλά είναι αυτό που λέει η Ολίνα, ότι μπορούμε να τη φτιάξουμε μέσα μας, με τις παρέες μας, όπου για να είμαστε.
0: Τι σας έδωσε αυτή τη σπίθα για να φτιάξετε αυτό το κομμάτι?
1: Πράγματι είχα πάει ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη με την αδερφή μου και μια φίλη μας και...
0: Ναι, εγώ το είδα στο Instagram.
1: Και περάσαμε μια τρομερή εβδομάδα στην οποία ζούσαμε σε μια πόλη που μοιάζει με την Αθήνα και οι άνθρωποι της και το κλίμα και όλα, αλλά αυτοί ζούσαν πολύ πιο ωραία και με πιάσε κάπως το παράπονο στο αεροπλάνο γυρνώντας και έγραψα αυτούς τους στίχους και με πάθος γύρισα στο Μιχάλη και του λέω λοιπόν έτσι πρέπει να ζούμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι κάπως αυτό το τραγούδι μας ενέπνευσε και σε ένα τρόπο ζωής που ήδη είχαμε αρχίσει να στείνουμε, αλλά κάπως αυτό το τραγούδι ήρθε και το αγκάλιασε και το έκανε και πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, για πάμε, αυτή τη στιγμή η παράλληλη πόλη είναι το μπαλκόνι μου. Είναι πρακτικό. Δεν το φτιάξαμε πριν μια εβδομάδα, εδώ ομαδικά. Και ζούμε, πολύ συχνά νιώθουμε, επειδή δεν μπαίνουμε για ώρα να δούμε κάποια story, ότι ζούμε σε μια παράλληλη πόλη μέσα σε αυτό το μπαλκόνι. Και όταν πούμε να δούμε κάποια story, τι κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, λέμε α, υπάρχει και η Αθήνα. Οπότε, ναι, είναι εμπνευσμένη από τη ζωή στην Αθήνα, αλλά με έναν ιδεατό και ρομαντικό τρόπο προσπαθούμε εμείς να σκεφτόμαστε.
0: Αυτό ισχύει, να στείλει τη φάση σου και να το ζει όπως θέλει και αυτό. Ακριβώς είναι που πραγματευόμαστε και η πόλη σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί αναγκαστικά νομίζω όταν πας διακοπές κάπου αλλού πρέπει να γίνεις εσύ μέρος αυτού που έχει να σου προσφέρει το κάθε το νησί, το χωριό, το βουνό, ενώ στην πόλη κάπως σαν να υπάρχεις πιο πολύ εσύ.
1: Έτσι είναι.
0: Και σε αυτό το μπαλκόνι δουλεύετε δημιουργικά, κάνετε πράγματα? Τι είναι αυτό το μπαλκόνι? Πολύ μου έχει εξάψει την περιέργεια.
1: Μέχρι στιγμής ο Μιχάλης δημιούργησε, κουβάλισε κάποια πράγματα.
0: Είμαστε
1: σε αυτή τη φάση. Αλλά ναι, σίγουρα τους επόμενους μήνες θα γίνουν εκεί οι πρόβες μας, είναι δεδομένο.
2: Έχουμε κάνει και κάποια βίντεο εκεί.
1: Σωστά, έχουμε κάνει και κάποια βίντεο. Και θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο σε ένα άλλο μπαλκόνι που επίσης ανοίξει στην παράλληλη μας πόλη, του Μιχάλη, που είναι ένα σπίτι το οποίο μετά από 8 χρόνια το χαιρετάμε σαν παρέα.
2: Οπότε πρέπει να το τιμήσουμε κάπως στο μπαλκόνι.
1: Θα κάνουμε ένα βιντεάκι εκεί άμεσα με τους φίλους μου.
0: Πόσο χιούμορ και πόσο αναγκαιοτοπία κρύβεται μέσα σε αυτή την επιθυμία σας? Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ ωραία ιδέα, ας πούμε, ότι δεν τελειώνει εκεί που κλείνει η πόρτα, αλλά ότι η ζωή ξεκινάει ξανά σε ένα άλλο σύμπαν. Αυτό, όταν είμαστε εγκλωβισμένοι στη ρουτίνα, πόσο εύκολα μπορούμε να το κάνουμε?
1: Μιχάλη.
2: Δεν είναι εύκολο, η αλήθεια είναι, μέσα στην καθημερινότητα αυτή που ζούμε. Γι' αυτό και για μας ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι και η μουσική, έτσι. Δηλαδή, όταν παίζουμε μουσική, ξεχνιόμαστε για λίγο, συνδεόμαστε με άλλα πράγματα λίγο πιο βαθιά, πιο ξεκούραστα, πιο ανέμελα. Οπότε, μέσα από τη μουσική, νομίζω γίνεται αυτό και εμείς το κάνουμε.
0: Δημιουργικά, πώς δουλεύετε μαζί? Ποια είναι η διαδικασία? Γράφει κάποιος τους στίχους, κάνει κάποιος τη μουσική, και από τι εμπνέεστε?
1: Μέχρι στιγμής τα τραγούδια που έχουμε γράψει ξεκινάνε με το στίχο που τον γράφω εγώ, από μια αφορμή, για παράδειγμα αυτή που συζητήσαμε πριν.
0: Ένα ταξίδι ντουμπα.
1: Ένα ταξίδι ή κάτι που ζήσαμε ή κάτι που ο Μιχάλης και με ενέπνευσε και το έκανα. Δηλαδή δεν έχει να κάνουμε. Είναι επίσης κοινά βιώματα, γιατί ανήκουμε σε μια κοινή καθημερινότητα. Οπότε αυτό κάπως μας συνταράσει εκείνη την περίοδο. Ξεκινάω να γράψω τους στίχους και κατευθείαν ο Μιχάλης μετά γράφει τις μουσικές. Και κάπως έτσι στείνονται τα τραγούδια μας.
0: Να ακούσουμε το «Πάμε νότια». Να δούμε «Κάθε Ανατολή».
1: Το πρώτο που κάνουμε.

0: Πώς αλλάζει λοιπόν η πόλη όταν δεν τη βλέπεις σε τουρίστες? Υπάρχουν σημεία, ώρες ή μικρές συνήθειες που εσείς ανακαλύπτετε ξανά όταν πέφτουν οι ρυθμοί σας?
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να πάμε σε μέρη που δεν θα δούμε τουρίστες, γιατί τσαντιζόμαστε, όπως έχουμε γράψει ένα άλλο μας τραγούδι.
2: Τα Εξάρχεια.
1: Ναι. Πάμε στα Εξάρχεια, αλλά πλέον τα Εξάρχεια έχουν αρχίσει και χαλάνε, ψάχνουμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, βρίσκουμε πάντα κάποια σημεία.
2: Κάποιες μικρές καβάτσες.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι πολύ λίγες.
1: Είναι πολύ λίγες.
0: Το gentrification πραγματικά μας έχει αναστατώσει κάπως τις συνήθειες. Εδώ εγώ πήγαινα βόλτα τις προάλλες. Όχι απλά δεν χώραγα να περάσω. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που μου συνέβη.
1: Είναι πολύ άσχημο. Ειδικά μέσα στο μετρό. Εκεί να δεις. Η αδερφή μου όταν βλέπει ότι ένας σειρμός έρχεται από το αεροδρόμιο, δεν τον παίρνει.
2: Ναι, πολύ, μπορεί. Πολύ σωστή επιλογή και εγώ το κάνω. Γιατί είναι σίγουρα δεν θα βρω θεσούλα. Δεν μπορώ να τα πόδια μου στην τελική.
1: Εκείνη φαντίζεται. Αλλά βέβαια, μου χάρισε ένα πτυχίο, οπότε.
3: Εγώ σκέφτηκα το άλλο τώρα που λες για την πόλη, για τις ώρες. Ανακάλυψα πρόσφατα ότι η ώρα που μου αρέσει πιο πολύ στην Αθήνα, συγκεκριμένα δηλαδή και στην Αθήνα, γενικά είναι βέβαια, αλλά και στην Αθήνα, είναι όταν. Επειδή έχουμε ξενυχτήσει, επειδή μπορεί να κάνω κάτι σπίτι μέχρι αργά, μπορεί να γράφουμε ένα κομμάτι, ας πούμε, και να έχω. Είναι το ξημέρωμα. Γιατί είναι όλα ήρεμα. Είναι η μοναδική στιγμή της πόλης που το συναντάς αυτό. Βλέπεις τα απέναντι μπαλκόνια, κοιμούνται όλοι και είναι η πιο, πώς θα το πω, η πιο ήρεμη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα έχει μία, δηλαδή μου αρέσει πολύ. Το ανακάλυψα πρόσφατα, γι' αυτό το
2: έχει μία γοητεία, όντως.
1: Έχει και μια κρυφή ένταση, γιατί ναι, ξεκινάει η μέρα. Και υπάρχει ένα, σε λίγο θα ξυπνήσουν όλοι, οπότε... Το είχα νιώσει και εγώ αυτό που λέμε, Χάρης, γιατί φέτος υποχρεώθηκα να ξυπνάω πολύ πρωί. Κάτι που δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου. Ξυπνούσα ώρες που συνήθως έπεφτα για ύπνο. Και έζησα μια διαφορετική πόλη. Εκείνη την ώρα, πραγματικά 6.30-7 παρά. Είναι τρομερά όλα ήσυχα. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στους δρόμους από αυτούς που.
2: Αυτό σκεφτείτε.
3: Πριν γίνει η καταστροφή.
1: Ναι, πριν γίνει η καταστροφή.
0: Πώς είναι να δουλεύεις και να έχεις αυτού του είδους την ανάγκη, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που είναι έτσι δομημένη η ζωή σου και πρέπει να βιώνεις μια πόλη τελείως διαφορετική και να μην έχεις την εμπειρία που έχει ο μέσος άνθρωπος που έχει το ωράριο, ας πούμε, το εργασιακό 10 με 5, 6, πόσο είναι ο καθένας, 3, δεν ξέρω, ανάλογα που δουλεύεις. Και να, αυτό να σου συμβαίνει κάθε μέρα. Θα το κρατάγατε αυτό σαν lifestyle, θα μπορούσατε, θα σας άρεσε έτσι, να είστε λίγο όχι στο περιθώριο, αλλά σε αυτό το διαφορετικό φάσμα της, του βιώματος της
1: πόλης. Μας έχεις βάλει κάμερες.
3: Ξέρεις, τι συζητάμε. Ας πει ο Λίνα, να το καταρρύπτει.

0: Ξέρεις τι συζητάμε όταν είμαστε δυο μας με τον Μιχάλη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μας προβλημάτιζε πραγματικά πολύ. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Γιατί και οι δύο, ενώ είμαστε μουσική, ζούμε από αυτό. Ο Μιχάλης από τα 15 του. Εγώ πιο μεγάλη, αλλά οκ. Okay. Μας προβλημάτιζε αυτή πάλι μια παραλληλία. Δηλαδή, την ώρα πραγματικά που οι άνθρωποι αρχίσαν να ξυπνάνε, εμείς κοιμόμαστε. Και δεν μας αρέσει, τέλος πάντων, όχι, δεν μας αρέσει να νιώθουμε εξωκοινωνιακοί. Μια λέξη που συνηθίζω να χρησιμοποιώ. Γιατί είμαστε τελείως μέσα στην κοινωνία και η μουσική που μας αρέσει να κάνουμε, θέλουμε να είναι λαϊκή μουσική, όχι στο ηχόχρωμα, αλλά στην απεύθυνση. Οπότε αυτός ο μύθος του καταραμένου καλλιτέχνη που επί της ουσίας ξυπνάει μεσημέρι μόνο και δεν έχει επαφή, δεν μας αρέσει. Άλλωστε, ο κύκλος μας, οι άνθρωποι μας, η κοπέλα του Μιχάλη, η αδερφή μου, όλα μας τα αδέρφια, τέλος πάντων, δεν είναι καλλιτέχνες οι άνθρωποι στην καθημερινότητα. Έχουν νορμάλ δουλειές, άρα για να τους βλέπουμε. Δεν γίνεται εμείς
1: να ζούμε. Είναι πολύ δύσκολο και πολλοί καλλιτέχνες έχουν αυτό το πρόβλημα, το να καταφέρουν να βρουν μια κοινή ώρα, μια κοινή μέρα και να συμβαδίσουν κάπως τα προγράμματα. Εγώ έχω δύο-τρεις φίλες. Η μία είναι γιατρός, η άλλη είναι χορεύτρια, η άλλη είναι ηθοποιός. Δεν μπορώ να σας περιγράψω.
0: Βρήκες και εσύ.
1: Πόσες ώρες αφιερώνουμε για να μπορέσουμε να πιούμε ένα καφέ. Και το αστείο είναι όταν κάποια από αυτές θα προτείνει, εγώ ποτέ, θα προτείνει επί τόπου την ίδια μέρα. Εκεί γελάω απλά. Το αφήνω στο χεράκι, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Ωστόσο, είπατε ότι φτιάχνετε μια παράλληλη πόλη και ότι θέλετε να ζήσετε ένα άλλο lifestyle. Συζητάτε μια καινούργια προοπτική αντιμετώπισης. Έχει να κάνει με αυτό που είπες, αυτό που ανέφερες, ότι θέλεις τα φυσιολογικά ωράρια?
0: Εντάξει, όχι απαραίτητα. Περνάμε καλλιτέχνες.
1: Εντάξει, μπορεί να σε καλλιτέχνεις και στις 3 το μεσημέρι. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Ισχύει. Ενώ ότι εντάξει. Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι δεν θέλουν τη ρουτίνα. Ό,τι δουλειά και να κάνουν. Το ότι εμάς μας το επιτρέπει η δουλειά μας κάποιες φορές να τις πάμε και χαίρομαι πολύ αν μπορούμε να τραβήξουμε και κάποιους άλλους μαζί μας σε αυτό, ενώ όχι μόνο τους δικούς μας ανθρώπους και το κοινό. Πολύ συχνά μας το λένε αυτό, ότι ήρθαμε εδώ και ξεφύγαμε. Αλλά όχι ξεφύγαμε τύπου ξεσπάσαμε. Πήγαμε σε ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας και σύνδεσης, αυτό που λέγαμε Μιχάλης. Εμάς το ιδανικό μας είναι αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας και στην καρδιά μας να το φέρουμε και στην καθημερινότητα. Δηλαδή, η παράλληλη πόλη να μην είναι εξωκοινωνιακή, να είναι κάτω εδώ σε εμάς, όλοι να αρχίσουμε να ζούμε κάπως έτσι, να βρίσκουμε τους τρόπους μέσα σε αυτή τη δυστοπία την καθημερινή να. Όχι να ξεφεύγουμε, καταλαβαίνεις. Κάπως από μέσα να το επηρεάζεις, να το αλλάζεις με τη στάση σου, με τις σχέσεις σου, με την έκφρασή σου. Εμείς έχουμε τη μουσική. Οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν κάτι άλλο να το κάνουν αυτό.
1: Είναι ένας ολόκληρος κόσμος που ξεδιπλώνεται σε αυτό τον δίσκο, να πω, γιατί βγήκε και ένα άλλο κομμάτι, το Γεμίσαμε τέλος, το οποίο πρόσεξε ότι έχει τον αριθμό 2.
2: Σωστά.
1: Καλή παρατήρηση.
2: Θα έρχεται το 3, το 4.
1: Άρα μιλάμε για ένα δίσκο ουσιαστικά.
2: Σωστά.
1: Πότε θα έρθει αυτό το παιδί?
2: Αυτή την ερώτηση δεν πρέπει να την κάνουμε. Πότε θα έρθει ο δίσκος? Θα είναι
1: no
2: έκπληξη.
1: Pressure.
2: Όχι, κάνω πλάκα, γιατί το Γεμίσαμε τέλος συγκεκριμένα κιόλας είναι ένα κομμάτι που το έχουμε, είναι από τα πρώτα κομμάτια που έχουμε γράψει που θα υπάρχουν σε αυτό το δίσκο και το έχουμε γράψει πολύ πριν την ιδέα του δίσκου. Το παίζουμε εδώ και χρόνια στα μαγαζιά. Το έχει αγαπήσει ο κόσμος που έρχεται και μας ακούει. Και ουσιαστικά έχει μια άλλη πλευρά. Δηλαδή έχει, νομίζω, φαίνεται εκεί μέσα και η πιο. Φαίνεται η λαϊκή απεύθυνση που είπε η Ολίνα. Και στο ηχόχρωμα, θα πω, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά ο δίσκος θα περιέχει και άλλα πράγματα και το πότε θα βγει δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ευστερεύω που το απέφυγα.
1: Και ξέρεις, μας είπε διάφορα εκεί πέρα και να μας αποσπάσει
0: το ηχόχρωμα, να το σκεφτεί.
1: Και λες τώρα κάτσε.
2: Δεν ακούμε το τραγούδι καλύτερα.
1: Ας ακούσουμε λίγο, αν και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε μπορούν να σας βρουν στα social media και στο Spotify για να ακούσουν ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα.

0: Εδώ υπάρχει μια άλλη, πιο έθραστη πλευρά των σχέσεων. Συνδέονται αυτά τα τραγούδια με τον ίδιο συναισθηματικό χάρτη που βρίσκουμε και τα υπόλοιπα? Δηλαδή, δημιουργικά, ποια είναι η σύνδεση με τη ζωή σας? Τι θέλετε να πείτε μέσα από αυτό το τραγούδι?
1: Τι θέλουμε, ρε Μιχάλη, να πούμε μέσα από αυτό το τραγούδι?
2: Για πες.
1: Σταματήστε τα situationships, θέλουμε να πούμε. Κόφτε αυτή τη μόδα.
0: Ήταν ένα statement. Η τελευταία των ρομαντικών.
1: Ναι, είμαστε πολύ ρομαντικοί και πιστεύουμε πολύ στη σύνδεση. Και οπότε ναι, αυτό το τραγούδι προφανώς μιλάει για κάτι τέτοιο. Όλα τα τραγούδια έχουν βιωματική πλευρά, να ξέρετε. Δεν τα βγάλαμε από το στομάχι μας, δηλαδή. Ένας από τους δυο ή κάποιος φίλος μας τάζησε. Οπότε ναι, όλα είναι στον ίδιο συναισθηματικό χάρτη, γιατί προέρχονται από εμάς, από τη ζωή μας και από τη ζωή ανθρώπων οικείων μας. Ενώ όχι μόνο τον. Και εσύ κάτι να μου είπες, δηλαδή πράγματι μια μέρα μια φίλη που δεν είμαστε και κολλητές μου είπε κάτι και αυτό ενέπνευσε ένα τραγούδι. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι στο συναισθηματικό χάρτη των millennials, παύλα, λίγο Gen Z.
0: Λίγο εκεί που φλερτάρουν στο μετέχμιο, είναι, δεν είναι.
1: Ναι, που ζουν πολύ τυπικές καταστάσεις μέσα στην πόλη.
0: Γενικά τα τραγούδια σας έχουν έτσι αυτό το... Το κομμάτι που θέλετε να δώσετε, μιλάνε δηλαδή για πιο ανθρώπινες καταστάσεις και έχουν και μια γλύκα, μια τέτοια αίσθηση ότι όλα βρίσκονται σε μια διαπραγμάτευση. Αυτό μου βγάζουν. Ισχύει αυτό και στα επόμενα? Υπάρχει δηλαδή κάτι που δημιουργικά έχετε στα σκαριά και δεν το έχουμε δει ακόμα? Υπάρχει κάποιο project που...
1: Που δεν είναι πολύ γλυκό.
0: Που έχει καινούργια στοιχεία.
1: Κοίτα, γράφει πάντα μουσικές ο Ατσάλης, άρα θα είναι πάντα γλυκό. Γιατί είναι ένας γλυκός άνθρωπος. Αλλά ας μιλήσει ο μουσικός συνθέτης, παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι όντως, εντάξει, προφανώς έχουν την ταυτότητά μας όλα αυτά που γράφουμε. Αλλά νομίζω ότι τα δύο επόμενα συγκεκριμένα, δηλαδή το ένα που θα βγει από το φθινόπωρο και ένα τώρα που ετοιμάζουμε με την Ολίνα που θα είναι στο δίσκο, είναι πολύ διαφορετικά. Έχουν την ταυτότητά μας, αλλά ίσως δεν την έχετε ακόμα ανακαλύψει αυτή τη πτυχή της ταυτότητας.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Εσείς ξέρετε ότι υπάρχει ή σταδιακά την ανακαλύψατε? Γιατί νομίζω είστε ντουέτο
1: χρόνια.
0: Ναι. Αλλά είναι μια δυναμική διαδικασία. Εξελίσσεται, γιατί αν κάνετε καινούργια πράγματα και άλλα project, σας έχουμε δει να φεύγετε από το Παγκράτη, να έρχεστε πίσω στο κέντρο και καλύτερα. Βέβαια δεν έχω έρθει ακόμα, αλλά αυτό είναι ένα λάθος μου. Είχα πολλά μπλεξίματα αυτή τη χρονιά, αλήθεια.
1: Δεν βιάζει.
0: Υπόσχομαι του χρόνου που φαντάζομαι θα συνεχίσει αυτό.
1: Όλα είναι ανοιχτά, θα πω έτσι.
0: Μην μου το κάνετε.
1: Ανοιχματικά.
0: Μην μου το κάνετε τώρα αυτό.
2: Θα έχεις σίγουρα την ευκαιρία να έρθει να μας ακούσεις πάντως.
1: Ναι. Πάντως ναι, αυτό που είπες αν τα ανακαλύπταμε. Κοίτα, όλα αυτά προφανώς είχαν μια δυναμική διαδικασία. Ξεκινήσαμε με ένα πρώτο τραγούδι, το Πάντα Ψηλά, το οποίο είχε πιο πολύ τις καταβολές μας, τις πιο τυπικά έντεχνες. Μετά ακούγαμε πολύ αυτά τα λαϊκά τραγούδια, γράψαμε το Γεμίσαμε Τέλος. Μετά επηρεαστήκαμε από κάποια άλλα πράγματα. Είχε μετατοπιστεί ο ήχος μας στο Σε ποιον θες να πάμε. Νομίζω ότι αυτά τα οποία θα έρθουν και τα υπόλοιπα μέσα στο δίσκο είναι τα πιο όριμά μας, τα πιο συγκεκριμένα, δηλαδή μετά από την περιπλάνηση. Πού κάθεται το πράγμα? Όπως έτσι νομίζω. Μιχάλη, τα είπα καλά?
2: Καλά τα είπες, και νομίζω ότι είναι ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια και εμείς έχουμε εξελιχθεί, ενώ ότι το έχουμε ανακαλύψει και άλλα στοιχεία δικά μας, και τραγουδοποιητικά και στιχουργικά και ακόμα και το πώς θέλουμε να τραγουδάμε. Οπότε εξελίσσεται και το τρόπος που γράφουμε.
0: Σίγουρα. Τι άλλα project θα σας δούμε? Πείτε μου για το χειμώνα. Κάτι θα υπάρχει? Δεν μπορεί. Κάπου θα μπορούμε να σας βρούμε? Είναι ακόμα όλα
1: δεν είναι κλειστά, ανακοινώσιμα?
0: Εντάξει, σίγουρα όμως το άγχος, το τρέξιμο, οι αποστάσεις, τα ωράρια, οι δουλειές, όλα αυτά που έρχονται από το κινητό, μας χρειάζουν, αλλά μας πλάθουν κιόλας με έναν τρόπο. Και εκεί βρίσκεται η ουσία, ότι οι διακοπές στην πόλη δεν σου δίνουν απαραίτητα περισσότερο χρόνο, σου δίνουν όμως την ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις το χρόνο σου αλλιώς. Και μόνο στις διακοπές στην πόλη μπορείς να το κάνεις αυτό. Βγαίνεις από αυτή τη λογική του πρέπει και ξαναβλέπεις όσα θεωρούσες δεδομένα και ανακαλύπτεις ξανά όσα νόμιζες ότι ήξερες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας ευχαριστήσω, παιδιά, Μιχάλη Ατσάλη και Ολίνα Αλσί.
1: Αλσί. Τέλεια. Ήδη το έμαθες.
0: Είμαι οπτικός τύπος, έπρεπε να το γράψω αυτό. Δώστε μας μια ευχή έτσι για το καλοκαίρι, για το τέλος, για την αρχή των καινούργιων πραγμάτων, για ό,τι θέλετε.
1: Μιχάλη.
2: Μια ευχή. Η καλύτερη ευχή νομίζω είναι να έχουμε υγεία, να είμαστε με τους αγαπημένους ανθρώπους μας και να είναι μια δημιουργική σεζόν.
0: Θα προσθέσω όπου και αν είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Και στον μπαλκόνι μου για παράδειγμα.
0: Στις επόμενες εκπομπές εμείς θα δούμε τις υπόλοιπες προσφερόμενες επιλογές των διακοπών για να δούμε τι διαλέγουμε τελικά. Την πόλη, το βουνό ή τη θάλασσα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι να θυμάστε πως εν τέλει τίποτα δεν είναι πραγματικά σπατάλη χρόνου όταν το απολαμβάνεις. Στο μικρόφωνο ήμουν εγώ.
1: Ωραία, αυτό ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, Αριάδνη. Περάσαμε τέλεια και ευχόμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα. Και καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, παιδιά.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Να περάσετε τέλεια. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήμουν εγώ, η Αριάδνη Σοφία Κούρη, και στον ήχο ο Κωνσταντίνος Κώστας Κότσας Γιώργακόπουλος.
1: Τέλεια.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό, για τον ελληνικό στίβο σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Eugene στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα έως 20 ετών στο στίβο και η Εύελιν Μητροπούλου πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος, η αθλήτρια του Γιώργου Πουμάσκη που αγωνίστηκε υπό την καθοδήγηση του Μάκη Πάντου. Έκανε άλμα στα 6.27, στο δεύτερο άλμα προσγειώθηκε στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Εκεί πέρασε πρώτη, αλλά η Διαρά από την Γαλλία στη συνέχεια έκανε 6.52. Στη συνέχεια η Μητροπούλου έκανε 6.21, είχε άκυρο στα 5.99 και κλείσε τον αγώνα με 6 μέτρα και 9 εκατοστά. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Διαρά με 6.52, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη στην κατηγορία έως 20 ετών, ενώ το χάλκινο πήρε η επίσης Γαλλίδα Νιάνκ με 6 μέτρα και 34 εκατοστά. Αγωνιστική δραστηριότητα τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και στο ποδόσφαιρο με τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τελευταία χρονικά ομάδα που αγωνίστηκε ήταν ο ΠΑΟΚ, ιτήθηκε 1-0 στην Τούμπα από την Άντερλεχτ με το τέρμα του Τσφέτκοβιτς για τους Βέλγους στο 16ο δευτερόλεπτο με το που ξεκίνησε η αναμέτρηση. Ο δεύτερος αγώνας διεξάγεται 13 Αυγούστου 9.30 ώρα Ελλάδος στο Βέλγιο. Στο 38ο λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία από το σημείο του πέναλτι με τον Μιχαηλίδη να ισοφαρίσει, όμως ο τερματοφύλακας Κούσεμάνς έκανε την απόκρουση και πήρε την επαναφορά. Ο Μύθου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν μέτρησε καθώς είχε περάσει μέσα στην περιοχή πριν εκτελεστεί το πέναλτι. Ο Αλέσιο Λύση, προπονητής του ΠΑΟΚ, είπε ότι δεν ήμασταν τυχεροί, δεν μου αρέσει να μιλάω για τύχη. Απέναντι στην Δυνάμο στην πρώτη φάση του θεσμού του European League δεχτήκαμε γκολ στα πρώτα λεπτά και πάθαμε και στην απόψινή αναμέτρηση το ίδιο. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, να επικεντρωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι στα πρώτα λεπτά κάθε αγώνα. Δεν με ενδιαφέρει η κατοχή της μπάλας και η στατιστική, με ενδιαφέρει το να κάνουμε ευκαιρίες. Είχαμε αρκετές για να σκοράρουμε, μας άξιζε κάτι καλύτερο. Εάν γίνουμε ανταγωνιστικοί από το πρώτο λεπτό, δεν θα χάνουμε εύκολα. Για την δεύτερη αναμέτρηση στο Βέλγιο, τόνισε ότι η ομάδα έχει πίστη, είναι απλά 90 λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα παιχνίδι ανάλογο με το πρώτο. Είμαι πάντα αισιόδοξος, ξέρω την ομάδα μου καλά και ξέρω ότι θα παλέψουμε εκεί για την πρόκριση. Στην πρώτη αναμέτρηση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία με 1-1. Οι πράσινοι άνοιξαν το σκόρ με τον Γιάγκουσιτς στο 21ο λεπτό. Ο Ρούσεφ για τους Βουλγάρες ισοφάρισε σε 1-1 και τώρα 11 Αυγούστου την Τρίτη 8.30 ώρα Ελλάδος στη Σόφια θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι ήταν ένας ανοιχτός αγώνας, δεν είχαμε καλό momentum και όταν χάναμε την μπάλα δεν μπορούσαμε να την ανακτήσουμε, υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε ανοιχτά και δεν δημιουργήσαμε όσες ευκαιρίες θέλαμε. Τώρα υπάρχει ένας στόχος και θα πάμε για την νίκη. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Είναι κάτι που μπορούμε. Πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί στη δεύτερη αναμέτρηση, είπε ο Δανός. Πρέπει να πιέσουμε ψηλά, να έχουμε κατοχή. Χωρίς αυτά δεν μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Ο στόχος είναι ένας, να πάμε στη Βουλγαρία και να νικήσουμε.
Πρώτος χρονικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μπήκε ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League απέναντι στην Νάιμέγγεν χωρίς σκορ 0-0 η πρώτη αναμέτρηση. Ο δεύτερος αγώνας έχει οριστεί για την Τρίτη 11 Αυγούστου 8.30 ώρα Ελλάδος, ο Χωσέ Λουίζ με τη Λίμπαρ για το πρώτο παιχνίδι. Είπε ότι ήταν πραγματικά κάτι που δεν περιμέναμε. Αυτή η ομάδα έχει αρκετό καιρό να μην σκοράρει και συζητούσαμε ποιος θα βάλει τον γκολ. Ήταν περίεργο παιχνίδι με πολλές φάσεις στο ένα εναντίον ενός. Ήταν πιο επιθετική, πιο γρήγορη αντίπαλη. Εμείς δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε. Με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη. Ήταν ένα παιχνίδι που μας έλειπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί, πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια να είμαστε πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής που από την αρχή καταλάβαμε πως δεν θα δώσει πολλά φάουλ. Έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν προσαρμοστήκαμε στον αντίπαλο. Ήταν πιο δυναμικός και σκληρός. Για τον αγώνα στην Ολλανδία, ο Μετιλίμπαρ τόνισε ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι παρόμοιο παιχνίδι. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί και να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Επειδή δεν ήμασταν καλοί, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε από αυτούς το ίδιο παιχνίδι. Η πρόκριση είναι ανοιχτή.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας είχαμε την καλύτερη συγκομιδή τα τελευταία 16 χρόνια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Στην Ιταλία ολοκληρώσαμε την διοργάνωση με 5 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 ασημένια και 2 χάλκινα. Κάτι που είχε να συμβεί από το 2009 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Πλέντ στη Σλοβενία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Καϊδατζής στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6.50.92, κατακτώντας το πρώτο του προσωπικό χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Στέφανος Ντούσκος πήρε το 5ο του συνεχόμενο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τερματίζοντας την τρίτη θέση στον τελικό του σκιφ με χρόνο 6.40.97, πίσω από τον Γερμανό Ζάιντλερ με 6.36.39 και τον Λευκορώσο Ζάλατη που πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 6.39.94. Ο Ντούσκος έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μετάλλιου που είναι το 5ο του ευρωπαϊκού από το 2002. Η Γαβριέλα Ιόγιου στο ευρωπαϊκό στο Βαρέζε τερμάτισε στην τρίτη θέση χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών με χρόνο 7.39.14. Δεύτερο μετάλλιο για την Γαβριέλα Ιόγιου, καθώς είχε προηγηθεί χρονικά το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών με τη Λίλα Μουρατίδου. Ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ των γυναικών για τις Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Με αυτά τα 5 μετάλλια η Ελλάδα πήρε την 5η θέση στον σχετικό πίνακα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Ιταλία.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχαμε και στην Πολωνία, στο Βρότσλαβ, έως 23 ετών στην σκοποβολή. Πήραμε το χρυσό μετάλλιο με τον Παναγιώτη Γεροχρήστο, ο οποίος έχει ήδη τους τίτλους του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Εφήβων και του Πρωταθλητή Ευρώπης Εφήβων. Τώρα αναδείχθηκε και Πρωταθλητής Ευρώπης έως 23 ετών. Στον τελικό αντιμετώπισε τον Κάγια από την Τουρκία και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ο Φώτης Μπαξεβανάκης πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Άρα ανεβάσαμε δύο αθλητές πάνω στο βάθρο, χρυσό με τον Γεροχρήστο και χάλκινο με τον Μπαξεβανάκη. Χρυσό μετάλλιο πήραμε και στο ομαδικό από την εθνική ομάδα του σκιτ των Αθρών, με Παναγιώτη Γεροχρήστο, Μπαξεβανάκη και Νικόλα Ντονάκη, με σκορ 358. Οι 5 βαθμοί της διαφοράς των Ελλήνων, οι 358 από το σκορ της ομάδας της Τσεχίας, 353 που πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Τουρκία με 351 ευστοχές προσπάθειες.

Χρυσό μετάλλιο πήραμε στη σκοποβολή στην Πολωνία, στο σκιτ, και στο μεικτό του αγωνίσματος Παναγιώτης Γεροχρήστος με 73 εύστοχες και Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη με 70 στον προκριματικό και με συνολικό σκορ 143 πήραν την πρόκριση για τον τελικό. Εκεί περίμεναν τη Γεωργία ή την Ουκρανία. Επικράτησαν στον μπαράζ οι Ουκρανοί με 15-14 της Γεωργίας και η αναμέτρηση για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ουκρανία. Παναγιώτης Γεροχρήστος και Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη προηγήθηκαν με 4-0. Προσπάθησαν να αντιδράσουν το δίδυμο από την Ουκρανία, δεν τα κατάφεραν καθώς η Ελλάδα επικράτησε με 7-3. Και έτσι στο Βρόσλαβ η συγκομιδή για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν 4 μετάλλια, 3 χρυσά και ένα χάλκινο.

Είναι η αθλητική φωνή στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Ελπίδα Παπουτσή διαδέχτηκε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην ηχοληψία, Στέλλα Γλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γρηγόρη Νάνης στο μικρόφωνο. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε έναν αθλητή ο οποίος αποτελεί και είναι το παρόν αλλά και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Είναι από τον Στίβο, είναι ο Πέτρος Κασαβίτας, ο οποίος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού Στίβου έως 18 ετών στην Ιταλία.

0: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου έως 18 ετών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία. Στην Ιταλία, ο Πέτρος Κασαβίτας με επίδοση 75 μέτρα και 24 εκατοστά έκανε την πρώτη σημαντική του διεθνή διάκριση. Το πώς έφτασε έως το δεύτερο σκάλι του βάθρου θα μας το εξιστορήσει τώρα ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Πέτρο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Είναι μεγάλη τιμή να με καλείτε. Ευχαριστώ για όλα αυτά, για όλη την δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό, καθώς το αγώνισμα της σφυροβολίας δεν είναι αρκετά γνωστό στον κόσμο και στην Ελλάδα κυρίως. Οπότε μέσα από αυτό και όλα θέλω να ανέβει και το αγώνισμα, να το μάθει περισσότερος κόσμος και γιατί όχι να γίνει ένα από τα γνωστότερα αγωνίσματα στον πλανήτη.
0: Έτσι ακριβώς, Πέτρο, οι επιτυχίες πάντα είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν, το γνωρίζεις πολύ καλά εσύ, τη δημοσιότητα και την απήχηση και είτε στους τηλεθεατές όταν το παρακολουθούν από την τηλεόραση, είτε στο ακροατήριο όταν πρόκειται για το ραδιόφωνο. Η επιτυχία είναι αυτή που το διαδίδει και εκεί που δεν ασχολείται ο κόσμος, όχι με το στίβο, με τον αθλητισμό, έτσι. Η επιτυχία είναι αυτή που φέρνει την δημοφιλία. Πέτρο, τι σημαίνει για εσένα αυτό το μετάλλιο?
1: Αρχικά είναι μεγάλη, μου δίνει δύναμη και είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τη συνέχεια, καθώς στην Ελλάδα οι συνθήκες είναι σχετικά δύσκολες, το προπονητήριο είναι μακριά από τον τόπο που μένω, θέλω περίπου μία ώρα να πάω και μία ώρα να επιστρέψω, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ήταν ένα δείγμα ότι όλος ο κόπος αυτός αξίζει και ότι πρέπει να συνεχίσω να ακολουθήσω αυτό το δρόμο και να συνεχίσω ακριβώς έτσι.
0: Επειδή είπες το προπονητήριο είναι μακριά, σε ποια περιοχή βρίσκεσαι και πού κάνεις προπόνηση, Πέτρο?
1: Βρίσκομαι στην Αθήνα. Το προπονητήριο Ρήψεων βρίσκεται στον Άγιο Κοσμά. Εγώ μένω στον Πειραιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Η ώρα με τα μέσα για να πάω είναι αρκετή. Αλλά και πάλι δεν παραπονιέμαι, είναι... Πώς να το εξηγήσω? Είναι ευλογία για κάθε αθλητή να εκπροσωπεί τη χώρα του, για μένα.
0: Και όλες αυτές οι σκέψεις, οι αναμνήσεις, Πέτρο, σίγουρα σου ήρθανε με την επιτυχία, έτσι, η διαδρομή, όλα αυτά, το να πάρεις, με λεωφορείο πηγαίνεις, έτσι, για προπόνηση.
1: Ναι,
0: με
1: ναι,
0: λεωφορείο
1: ναι.
0: Πηγαίνεις, με λεωφορείο επιστρέφεις, δεν είναι και οι ευκολότερες συνθήκες, αυτό που λες, αλλά η ανταμοιβή ήταν τεράστια.
1: Σίγουρα, σίγουρα, η ανταμοιβή από όλο αυτό είναι... κάτι παραπάνω από εκπληκτική, δηλαδή όπως και να το... δεν περιγράφεται με λόγια βασικά. Το συνέστημα το να βρίσκομαι σε μια ξένη χώρα εκπροσωπώντας την Ελλάδα, να ρίχνω και να κάνω αυτό που αγαπώ για τη χώρα μου και στο τέλος να κατακτώ και ένα μετάλλιο, είναι... με κάνει το λιγότερο ευτυχισμένο στη ζωή μου. Δηλαδή ήταν ο σκοπός της χρονιάς, ήταν ο στόχος της χρονιάς και βγήκε.
0: Ήταν έκπληξη για εσένα το μετάλλιο ή όχι, πήγαινες με στόχο το βάθρο?
1: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε, όταν έκλεισαν οι λίστες της διοργάνωσης, πήγαινα ως τρίτος. Η έκπληξη για μένα ήταν το ότι βρέθηκα στο δεύτερο σκαλί. Περιμέναμε σίγουρα μία καλή θέση από την εξάδα, πεντάδα και πάνω, αλλά το δεύτερο μετάλλιο σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Περισσότερο περίμενα το τρίτο να έρθει, από την αλήθεια. Αλλά ήρθε το δεύτερο. Μέσα στον αγώνα γίνανε ο Φιλανδός έριξε λίγο χαμηλότερα από όσο είχε ρεκόρ. Βέβαια, ο Τσέχος έριξε λίγο παραπάνω. Έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ και συγχαρητήρια και όλο το παιδί. Αλλά όπως και να έχει, το δεύτερο μετέλλιο ήταν. Δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε. Ούτε εγώ, ούτε ο προπονητής μου.
0: Πέτρο, τι είναι για σένα η σφυροβολία?
1: Η σφυροβολία είναι ουσιαστικά ο χώρος της προπόνησης. Είναι το δεύτερο μου σπίτι πλέον. Είναι πάρα πολλές ώρες που περνάω εκεί πέρα. Είναι το καταφύγιο μου αθλητισμός γενικότερα. Οποιοδήποτε άθλημα και να είναι αυτό. Όλες τις δύσκολες μέρες μου δίνει κουράγιο να συνεχίζω. Συνεπώς, όλη αυτή η επιτυχία δίνει δύναμη, κίνητρο και κουράγιο για τα επόμενα που έρχονται. Γιατί έρχονται με δύσκολες χρονιές, ανεβαίνω του χρόνου κατηγορία, οπότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, αυξάνεται κατά ένα κιλό η σφύρα, αλλά πλέον πιστεύω λίγο περισσότερο στον εαυτό μου από το ευρωπαϊκό και μετά.
0: Ο συνδυασμός σχολείο και προπόνηση πώς ήταν για εσένα, Πέτρο?
1: Ο συνδυασμός του σχολείου και της προπόνησης αρχικά είναι αρκετά δύσκολος. Ειδικά όταν το σχολείο είναι μακριά από το σπίτι, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά εντάξει, με έναν καλό προγραμματισμό πιστεύω πως όλα μπορούν να γίνουν. Και το σχολείο και η προπόνηση και ο πρωταθλητισμός μπορούν να συνδυαστούν με ένα καλό πρόγραμμα.
0: Φέτος τελείωσε τρίτη λυκείου, Πέτρο?
1: Φέτος θα πάω στην τρίτη λυκείου. Είναι η δύσκολη χρονιά. Είναι η χρονιά των πανελλαδικών. Αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα γίνει λόγω των μορίων από το ευρωπαϊκό. Οπότε αναμένω να βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα μόρια που έχω, αν παίρνω κάποιο άνευ ή κάτι τέτοιο. Και από Σεπτέμβρη θα δούμε, θα δείξει τι θα γίνει στο μέλλον, στο ακαδημαϊκό θέμα.
0: Η προετοιμασία σου τι περιλάμβανε για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
1: Η προετοιμασία περιλάμβανε, όπως το λέω εγώ, καλογερική. Ήταν ένα μήνα πριν, όλες οι απολαύσεις, το να βγω έξω να πάω μια βόλτα ή το να κάνω κάποια άλλα πράγματα που με ευχαριστούν, τα είχα σταματήσει. Είχα ξεκινήσει να προσιλώνομαι για το ευρωπαϊκό. Οπότε όλα αυτά όμως άξιζαν στο τέλος. Δηλαδή οποιοδήποτε τώρα το ακούει, οποιοδήποτε νέο παιδί, θέλω να περάσω και το μήνυμα πως όλοι οι κόποι θα ανταμυφθούν κάποτε. Μπορεί να μην ανταμυφθούν στο άμεσο μέλλον, αλλά σίγουρα θα ανταμυφθούν.
0: Πήγες Ιταλία, στο Ριέτη, είχες ξαναπάει στην περιοχή, Πέτρο, ή ήταν η πρώτη φορά?
1: Ήταν η πρώτη φορά και νομίζω ήταν και η καλύτερη.
0: Ήταν και η καλύτερη, αφού οι αναμνήσεις είναι οι καλύτερες που μπορούσες να έχεις, έτσι. Ως μέρος, ως περιοχή, όσο πρόλαβες να δεις, τι εντύπωση σου άφησε?
1: Εντάξει, το μέρος ήταν ένα ωραίο γραφικό χωριό του Ριέτη για εμένα. Δηλαδή ήταν κάποια πράγματα τα οποία μαζί με το ευρωπαϊκό, μαζί με τον αγώνα, μαζί με τα μέρη που είδαμε εκεί πέρα στο Ριέτη και στο μέρος που μέναμε, γιατί μέναμε σχετικά μακριά από το χώρο που γινόταν, που διεξαγόταν το πρωτάθλημα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν επηρέασε όλο το κλίμα των αγώνων, γιατί ήταν μια τεράστια γιορτή εκεί πέρα. Είχε πάρα πολλά πάρα πολλές εκδηλώσεις. Όλοι οι αθλητές βρισκόμασταν στο εστιατόριο και όλο αυτό το κλίμα ήταν εκπληκτικό.
0: Το βέβαιο είναι ότι δεν σε αποσυντόνισε, Πέτρο, έτσι. Ένα τέτοιο κλίμα μπορεί να σε βγάλει πνευματικά, εννοώ, κάποιον αθλητή, κάποια αθλήτρια έξω από το στόχο. Σε σένα δεν συνέβη.
1: Σίγουρα μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά μπορεί και να βοηθήσει σε αθλητές που πολλές φορές είναι αγχωμένοι με τον αγώνα, επειδή ήμουνα και εγώ σε αυτή την κατηγορία. Όταν έφτασα στην Ιταλία, λέω, όχι, τι γίνεται, τι θα κάνω τώρα. Μέχρι να μπορέσω να μπω στην διαδικασία ότι είναι ένας αγώνας και εκείνος. Δεν είναι τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Πότε αποφορτίστηκες, Πέτρο, πριν τον προκριματικό, στο μέρος που έμενες ή κατά τη διάρκεια του, όταν έκανες ζέσταμα στον προκριματικό, πότε βγήκαν αυτές οι σκέψεις από το μυαλό σου?
1: Λοιπόν,

0: σε σημείο που φοβόμουν τις τρεις άκυρες προσπάθειες στο προκριματικό. Στην πρώτη δοκιμαστική που βλέπω τη σφύρα να φεύγει από τον κλωβό, εκεί ξελαφορώνω και ηρεμώ και λέω ωραία, τώρα να κάνω μία ίδια βολή να περάσω στον τελικό. Και στο τέλος ήρθε η καλύτερη βολή των προκριματικών, με την πρώτη βολή, το οποίο δεν το περίμενα για κανένα λόγο. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλή η βολή.
1: Ήταν 75-20, τρίτη επίδοση ανάμεσα στους μετέχοντες. Έτσι, 76-26 έκανε ο Φιλανδός ο Βέρχο και το όριο των 70 μέτρων το περάσατε μόνο 6 αθλητές.
0: Ναι, το όριο βασικά ήταν στο προκριματικό, το όριο ήταν 70 μέτρα. Η πρώτη επίδοση ήταν 72-96, η δική μου. Καθώς ο Φιλανδός στο πρώτο γκρουπ πέρασε με την τρίτη βολή, από όσο νομίζω, είχε δύο άκυρες στην αρχή, οπότε πιστεύω δεν κυνήγησε τόσο πολύ την τελευταία βολή, απλά ήθελε να γράψει μια βολή να περάσει και αυτό στον τελικό. Με το ίδιο σκεπτικό είχα μπει και εγώ όμως, να ρίξω μια βολή περίπου στα 70 μέτρα, 71 ή 69, ανάλογα πόσο θα έβγαινε εκείνη τη στιγμή, απλά και μόνο να πήγαινα στον τελικό. Και από εκεί και πέρα ο στόχος ήταν να κάνω το καλύτερο που μπορούσα.
1: Όπως είπες, 72-96 τρίτη καλύτερη επίδοση, πήγαινες με 75-20 επίδοση, ναι, που είχες φετινή. Και ποιες είναι οι σκέψεις σου όταν επιστρέφεις, είσαι έτοιμος για τον τελικό, για την επόμενη μέρα?
0: Ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημέρα του τελικού, δεν είχα καθόλου άγχος περιέργως και να παίρνω τον προπονητή μου για του λέω coach για ποιο λόγο δεν έχω άγχος, γιατί δεν αγχώνομαι. Να μου λέει ότι καλό είναι αυτό, δεν χρειάζεται άγχος, γιατί γενικότερα και εγώ σαν αθλητής αγχώνομαι με το πώς θα πάει ο αγώνας, τι θα κάνω, αν οι βολές μου θα είναι έγκυρες. Γιατί πρώτη φορά στον τελικό του Ευρωπαϊκού έκανα 6 έγκυρες βολές. Πρώτη φορά, δεν είχε ξαναγίνει. Ήταν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας μου μέχρι στιγμής.
1: Για πες μας, εξιστορώντας τις βολές σου στον τελικό, Πέτρο, πρώτα απ' όλα από το ζέσταμα ήσουν αυτό που λέμε, ένιωθες έτοιμος ότι σήμερα είναι η μέρα μου, το έχω?
0: Ναι, από την αρχή της ημέρας καταλάβαινα ότι θα γινόταν κάτι καλό στη διάρκεια της μέρας. Είχα το προαίσθημα μέσα μου ότι θα τα κατάφερνα. Θα κατάφερνα να ανέβω στο βάθρο. Στις δοκιμαστικές, εκεί ξεκίνησα να μπαίνω περισσότερο στο ρυθμό του αγώνα. Στην πρώτη βολή, πάλι ρίχνω 72-72,5 μέτρα, με πολύ ήρεμο ρυθμό για εμένα. Στον πρώτο γύρο βρισκόμουν πρώτος. Στο δεύτερο γύρο των βολών ο Τσέχος ρίχνει 77 μέτρα, ήταν πρώτος και εγώ ήμουν έβδομος σε σειρά. Και στη δεύτερη βολή ρίχνω 74-58, που εκεί κατάλαβα ότι όντως μπορώ να κυνηγήσω μια θέση στο βάθρο. Εκεί ξεκίνησα να συνειδητοποιώ τι γίνεται και τι πάω να κάνω μέσα στον αγώνα. Και βέβαια στην τρίτη βολή, εντάξει, μια 73-95, η οποία ήταν μια βολή όχι τόσο καλή τεχνικά. Γενικότερα υπήρχε πάρα πολύ ήχη, μέσα είχε μουσικές, τον προπονητή μου δεν μπορούσα να τον ακούσω από μέσα, οπότε ήταν ο πρώτος αγώνας που ήμουνα καθαρά μόνος μου και λειτουργούσα μόνος μου.
1: Και μετά πήγε στην τέταρτη βολή, έκανε το 75-24, έτσι?
0: Ναι, ναι. Στο ενδιάμεσο μπόρεσα να συναντηθώ με τον προπονητή μου να μου πει τεχνικά πράγματα πάνω στη βολή.

0: Και ήρθε το ρεκόρ. Μικρό ατομικό ρεκόρ μεν, 4 πόντους, αλλά ήταν ένα ατομικό ρεκόρ σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση.
1: Όπως το λες, σε πολύ μεγάλη διοργάνωση, όπου ο Πασδέρα, ο Γιώζεφ Πασδέρα, έκανε 78-39 στην έκτη, είχε κάνει 77-21 στην δεύτερη, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ποιο ήταν το συναισθημά σου με το που ολοκληρώθηκε η διαδικασία, πρώτη σου σκέψη, πρώτη σου αντίδραση, πρώτη σου κίνηση?
0: Η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάω κατευθείαν να το πανηγυρίσω με τον προπονητή μου, καθώς το μετάλλιο είναι ένα μέρος του μεταλλίου, είναι και δικό του, καθώς χωρίς εκείνον δεν θα βρισκόμουν, όχι στο ευρωπαϊκό, γενικότερα δεν θα βρισκόμουν στο σημείο που βρίσκομαι τώρα. Οπότε ανήκει σε εκείνον αυτό το μετάλλιο.
1: Για κάνε τις συστάσεις μετά... στο ακροατήριο. Για κάνε τις συστάσεις στο ακροατήριο, όνομα, επώνυμο. Ποιος είναι ο προπονητής σου?
0: Ο προπονητής μου είναι ο Κώστας Δρακόπουλος. Γενικότερα όλη η βοήθειά του ήταν ειδικά στο ευρωπαϊκό. Με βοήθησε πάρα πολύ. Διότι μετά τις 4 άκυρες της προπόνησης, δεν ξέρω πώς κατάφερε και με εμψύχωσε ότι την επόμενη μέρα όλα θα πάνε καλά. Και πράγματι έτσι ήταν.
1: Πολύ σημαντικό. Με ποιους άλλους ανθρώπους...
0: ήταν προγραμματισμένο.
1: Με ποιους άλλους ανθρώπους μίλησες στη συνέχεια, Πέτρο?
0: Εκεί πέρα βρισκόταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου και βέβαια ο αγαπημένος μου άνθρωπος εδώ πέρα, η γιαγιά μου, η οποία με έχει στηρίξει και έχει πιστέψει σε μένα περισσότερο από τον ίδιο μου τον εαυτό και πίστευε σε μένα στιγμές που εγώ δεν πίστευα ούτε 1% στον εαυτό μου. Οπότε το μετάλλιο της το έχω αφιερώσει και το ξέρει. Όλο το συνέστημα το να βρίσκεται η οικογένειά μου εκεί πέρα ήταν πραγματικά εκπληκτικό, γιατί μπορούσαν να το χαρούν και εκείνοι από κοντά.
1: Πέτρο,
0: να το δουν και να το ζήσουν δηλαδή.
1: Πώς ήταν η στιγμή του βάθρου της απονομής των μετάλλιων, πώς την έζησες, πώς τη βίωσες?
0: Ήταν η μεγαλύτερη στιγμή, η ομορφότερη στιγμή της ζωής μου μέχρι στιγμής. Η στιγμή που ανεβαίνω στο βάθρο και μπροστά στην κερκίδα βρίσκεται η ελληνική ομάδα και πανηγυρίζουν όλοι μαζί το μετάλλιο, που αφού είχε προηγηθεί και το μετάλλιο της αποστολής της Αντωνάτου, έρχεται και το δικό μου το δεύτερο μετάλλιο για την ομάδα, το δεύτερο ασημένιο, οπότε καταλαβαίνετε γινόταν ένα μεγάλο πανηγύρι στο στάδιο την ελληνική ομάδα. Όλοι είχαν συγκινηθεί, όλοι οι προπονητές, ο αρχηγός αποστολής, όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί πέρα και υποστήριζαν την ελληνική ομάδα ήταν άκρως συγκινημένοι, όπως και εγώ.
1: Πέτρο, τι πήρες, τι έμαθες, τι θα κουβαλήσεις από αυτή την εμπειρία σου αγωνιστικά από εδώ και πέρα, από αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εκτός από το μετάλλιο, έτσι, που το έχεις στην τροπαιοθήκη σου αγωνιστικά, τι θα πάρεις μαζί σου ως εμπειρία?
0: Ως εμπειρία θα πάρω σίγουρα αυτοπεποίθηση για τους επόμενους αγώνες και για τους επόμενους διεθνείς αγώνες που θα έρθουν. Θα πάρω κουράγιο, όπως έχω προαναφέρει, και σίγουρα θα με κάνει να πιστέψω λίγο παραπάνω στον εαυτό μου, καθώς δεν πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και στο τι μπορώ να κάνω εγώ, και μετά από ένα σημείο δεν είναι και τόσο καλό, καθώς όταν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στον, στον εαυτό μου πάντα βγαίνει κάτι καλό.
1: Ως αθλητής ο Πέτρος Κασαβίτας τι στοιχεία έχει και τι θέλεις να προσθέσεις?
0: Σίγουρα θέλω να παραμένω ταπεινός και προσιλωμένος στους στόχους μου πάντα. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μ' αρέσει να, να δείχνω ότι κάνω. Θέλω οι βολές μου και γενικότερα θέλω να μιλάω μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δεν μ' αρέσει να είμαι ένας άνθρωπος που, όπως λέμε στην ελληνική κοινωνία, κοκορεύεται για αυτά που έχει κάνει. Δεν είναι τέτοιος ο τύπος μου. Σίγουρα θέλω να παραμείνω ο ίδιος άνθρωπος και ο ίδιος τύπος όπως ήμουνα πριν, πριν από το ευρωπαϊκό. Γενικότερα δεν θέλω να αλλάξω κάποια πράγματα στο χαρακτήρα μου, τα οποία θα με κρατήσουν, πιστεύω, αληθινό και αρκετά προσιτό σε όλο τον κόσμο.
1: Αγωνιστικά τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις μέσα στη βαλβίδα?
0: Αγωνιστικά τώρα, στις προπονήσεις προσπαθούμε λίγο να βελτιώσουμε κάποια τεχνικά λάθη που βγήκανε στην Ιταλία. Γενικότερα το αγώνισμα της πυροβολίας είναι αρκετά τεχνικό, οπότε και η παραμικρή λεπτομέρεια αλλάζει τα πάντα. Είναι μερικές λεπτομέρειες που ακόμα θέλουμε να φτιάξουμε με τον προπονητή μου και πιστεύω πως θα έρθει κάτι καλό στη συνέχεια.
1: Πέτρο, πότε άρχισες την ενασχόλησή σου με το στίβο, σε ποια ηλικία και πού?
0: Την ενασχόλησή μου με το στίβο την άρχισα το 2021, το Σεπτέμβρη, πριν από 5 χρόνια περίπου. Ο πατέρας μου και ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου, θα μπορούσα να πω, ήταν και αυτός φυροβόλος, οπότε ήθελα, όταν το είδα και μου άρεσε, λέω ωραία, αυτό θα κάνω και θα συνεχίσω την οικογενειακή παράδοση.
1: Σε ποιο σύλλογο σε πήγε, Πέτρο?
0: Βρίσκομαι στο σύλλογο Στανάσκα Σοκράτης Γκιόλιας. Είναι ένας μικρός σύλλογος, αλλά όσο μπορεί ο σύλλογος στέκεται δίπλα μας, αυτό στον ίδιο σύλλογο βρισκόμαστε, σε αυτό το σύλλογο βρισκόμαστε δύο αθλητές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένας μικρός σύλλογος, αλλά παρόλα αυτά κάνει ό,τι μπορεί για να σταθεί δίπλα μας σε όλες τις ανάγκες μας.
1: Άλλα αθλήματα έκανες, Πέτρο?
0: Παλαιότερα είχα ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο και με την πυγμαχία και με το μπάσκετ και με την κολύμβηση. Είχα πέρασει γενικότερα από πολλά αθλήματα, αλλά κανένα δεν μου έδινε την ελευθερία και την απελευθέρωση που ένιωθα όταν έβλεπα τη σφύρα να φεύγει μακριά.
1: Αυτό ήταν που σε προσέλκυσε σε σχέση με τα άλλα αθλήματα και έμεινες και κόλλησες κατά το κοινός λεγόμενο, όπως λέμε, έτσι?
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν που με κράτησε στο αγώνισμα αυτό.
1: Πότε κατάλαβες ότι εκτός από την άθληση είναι αυτό που λέμε το έχεις σε επίπεδο πρωταθλητισμού, πότε το συνειδητοποίησες?
0: Με αυτό ξεκίνησα να το συνειδητοποιώ μετά την τρίτη γυμνασίου, στην τελευταία χρονιά του K16. Καθώς ξεκίνησα να ανεβαίνουν τα μέτρα, έκανα πολύ καλύτερους αγώνες σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, και γενικότερα έφτιαχνα αρκετά πράγματα τεχνικά, βελτιωνόμουνα και ήρθε ένα καλό αποτέλεσμα εκείνη τη χρονιά, μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω την επόμενη. Στην πρώτη χρονιά, στην K18, ήταν αρκετά δύσκολη χρονιά για μένα, καθώς σε περίπτωση που είχα βάλει στον εαυτό μου πως σε περίπτωση που δεν ανέβαινα στο βάθρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος το 2025 θα σταματούσα τον πρωταθλητισμό και τις σοβαρές προπονήσεις ώστε να μπορέσω να επικεντρωθώ λίγο παραπάνω στο ακαδημαϊκό κομμάτι. Πέρσι έρχεται το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η πρώτη μου διεθνής εμφάνιση στη διεθνή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου στη Λευκωσία. Φέτος καταφέρνω να κερδίσω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Βέβαια το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Πέτρος Κασαβίτας, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στη σφυροβολία έως 18 ετών στην Ιταλία. Πέτρο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, να ανέβεις στο βάθρο και σε επόμενα ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα, να ικανοποιήσεις όλες τις φιλοδοξίες σου, να μας κάνεις υπερήφανους ως ελληνικό στίβο και ως ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ήταν και η δική μου τιμή να βρίσκομαι στον αέρα μαζί σας. Επίσης θα ήθελα να παραθέσω κάτι ακόμα για όσους αθλητές στίβου ή ακόμα σε οποιοδήποτε άθλημα βρίσκονται και να βρίσκονται και είναι μικρότεροι και ξεκινάνε τα πρώτα τους βήματα και εκείνοι στον αθλητισμό. Θέλω να δείξω πως όλα με σκληρή δουλειά και με κόπο γίνονται. Τίποτα δεν είναι απίθανο και από τη στιγμή που εγώ μπόρεσα να ανέβω στο βάθρο του Ευρωπαϊκού, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Με δουλειά και με προσπάθεια και με προσήλωση.
1: Κάθε επιτυχία συνέχεια, Πέτρο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Κωνσταντίνος Λούβαρης, Ελπίδα Πάπουτση στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

λογικά. Είμαι χώμα κάτω από τη θάλασσα. Βγαίνω στις πλατείες με παγέτα και στις κομπανίες με μπαγκέτα. Πάω στις δεξιώσεις με βερμούδα και all star.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Στο ταξίδι που σε πάει ο μαύρος καβαλάρης, κοίταξε από το χέρι του τίποτε να μην πάρεις, κι αν διψάσεις μην το πιείς,

ασάλευτοι απομείνανε οι πρώτοι καβαλάροι. Τότε δεν το γνωρίζανε το πρώτο παλικάρι. 25 σάλπιγγες και βούκινα εχτυπήσαν.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Πόσο άστοχο είναι να αποκαλούμε αυτόν τον πλανήτη Γη, ενώ είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι είναι ωκεανός. Τα δέθη Arthur Clarke, Βρετανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. Ενώ ο Ιούλιος Βέρν, ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας, είπε «Η θάλασσα είναι το παν, καλύπτει τα 7 δέκατα της γηινής σφαίρας. Η ανάσα της είναι αγνή και υγιεινή. Είναι μια απέραντη έρημος όπου ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ποτέ μόνος, γιατί η ζωή στροβιλίζεται από όλες τις πλευρές». Ενώ ο δικός μας, ο Άρης Αλεξάνδρου, ο Έλληνας συγγραφέας, είπε μεταξύ άλλων «Δοκίμαζε, συνέχισε τα γυμνάσματά σου. Κοίτα που η θάλασσα ανακατεύει συνεχώς ουρανό και φύκια, πασχίζοντας να βρει το σωστό της χρώμα». Και με αυτά και με αυτά, το ραδιοφωνικό μας ταξίδι ξεκινάει σήμερα. Το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα της φωνής της Ελλάδας καλά κρατή. Με τους ανθρώπους της θάλασσας, των καραβιών της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης πορευόμαστε, αρμενίζουμε, ταξιδεύουμε ακούγοντας ωραίες ιστορίες, βιώματα, συναισθήματα, προβληματισμούς, σκέψεις, χαρές, όνειρα, λύπες από το πέρασμά τους όλα αυτά τα χρόνια στη θάλασσα. Τη θάλασσα που την αγαπούν, την τιμούν, την δουλεύουν, την σέβονται. Τη θάλασσα που την έχουν φάει, όπως λέμε εμείς εδώ, την έχουν φάει και την τρώνε με το κουτάλι. Γεια σας λοιπόν, γεια χαρά στους απανταχού Έλληνες, στους φίλους και τις φίλες και τα αγαπημένα μας παιδάκια. Όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, να είστε πάντα πάντα καλά. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», η βάρδια του Σαββάτου, έτσι λέγεται αυτή εδώ η εκπομπή, η σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής μας «Καλές θάλασσες», η βάρδια του Σαββάτου. Ακούτε εσείς εκεί έξω, αφιερωμένη με όλη μας την σκέψη και την αγάπη στους ναυτικούς μας. Η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα, γλάρους, σκάβους, φρεσκοβαμένη λαμαρίνα. Γεια χαρά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες, με έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα που μας έκανε την τιμή να ανέβει στο σκάφος μας και να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του και τα βιώματά του δουλεύοντας για τη θάλασσα. Και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για αναβαγωσώστες εκεί και τις παραλίες, στις παραλίες της Ελλάδας μας. Ανίτα Καζαντζίδη στο μοντάζ, η αντιποπλίαρχός μας Στεφανία Τσακίρη στην επιμέλεια του ήχου, είναι υπεύθυνη για τον καλό ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές ετούτης εδώ της εκπομπής. Πάμε για ένα ακόμα ταξίδι σήμερα, 2 ώρες, θα περάσουμε όμορφα και να μάθουμε ενδιαφέροντα πράγματα για την ναυαγοσωστική, για τους ναυαγοσώστες στις παραλίες της χώρας μας.

0: Είναι η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και η εκπομπή Καλές Θάλασσες που αγκαλιάζουμε όλους τους ναυτικούς μας και τους ανθρώπους της θάλασσας που την υπηρετούν με το δικό τους τρόπο. Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στην Ιγουμενίτσα και φτάσαμε επεισοδιακά μέχρι να βρούμε τον καλεσμένο μας, διότι τρέχει, είναι μεσούσης της τουριστικής θερινής περίοδου, τρέχει ο άνθρωπος από λιμεναρχείο σε λιμεναρχείο, από τα γραφεία τους και τελικά τα καταφέραμε. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστών Ελλάδας, ο Μάριος Μυρονάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Ιγουμενίτσα. Και πραγματικά, τι δουλειά έχει ένας κριτικός στην Ιγουμενίτσα? Μάριε Μυρονάκη, για χαρά.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Εδώ στον αγώνα είμαστε, όπως είπατε, μεσούς της θερινής περίοδου. Για μας έχει ξεκινήσει η ναυαγωγική κάλυψη από τον Ιούνιο και τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα, όλες τις σχολές και οι ναυαγοσώστες, ώστε να αποφύγουμε δυστάρεστα ατυχήματα και πνιγμούς.
0: Δυσάρεστα στοιχήματα, πνιγμούς, τελευταία έχει πυκνώσει το κακό. Έχουμε αρκετά περιστατικά την τελευταία εβδομάδα, ειδικά την προτελευταία εβδομάδα. Είχαμε διάφορα περιστατικά. Τι συμβαίνει, Μάριε?
1: Τι συμβαίνει? Είμαστε μια χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη. Έχουμε 14.000 χιλιόμετρα περίπου ακτογραμμή. Οι δραστηριότητες το καλοκαίρι είναι πάρα πολλές που γίνονται στο υδροστοιχείο. Από κολυμβητές, από σκάφη, από θαλάσσια μέσα αναψυχής, από καταδύσεις κτλ. Οπότε, επόμενο είναι ότι όταν ο άνθρωπος υφέτει τον εαυτό του στη φύση, γιατί η θάλασσα, μην ξεχνάμε, είναι ένα στοιχείο της φύσης από τα πιο ήρεμα, αλλά που ξαφνικά μπορεί να γίνει πολύ άγριο, να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι στις περιοχές που επιχειρούμε με βάση την νομοθεσία, που σημαίνει στις πολυσύχναστες παραλίες, στις παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες και που από τα 14.000 χιλιόμετρα είναι τα 3,5 περίπου, αυτό επιβλέπουμε, έχουμε καταφέρει να έχουμε μηδαμινά περιστατικά πνιγμών και να αντιμετωπίζουμε με επάρκεια τα ατυχήματα που μπορεί να συμβαίνουν από παθολογικά αίτια κτλ. Τώρα στις άλλες περιοχές, καταλαβαίνετε και εσείς, είναι πολύ δύσκολο να καλύψουμε όλη αυτή την ακτογραμμή και να λέμε ότι είμαστε σε 100% κάλυψη στα 14.000 χιλιόμετρα.
0: Μας είπανε σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι η ακτογραμμή της Ελλάδας είναι μεγαλύτερη και από και άλλων χωρών, δηλαδή ακόμα τη συγκρίνουν και με τη Κίνα, να το πούμε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Διότι είναι και προσβάσιμη, πάει ο κόσμος και με τα σκάφη του, αν δεν είναι στις παραλίες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε, μπορεί να πάει και σε κάποιες παραλίες με το σκάφος, είτε φουσκωτό είναι αυτό, είτε ιστοπλοϊκό ή οτιδήποτε.
1: Σωστά, σωστά. Εκεί δεν υπάρχει προφανώς κάποιος για να βοηθήσει, έτσι, αν συμβεί κάτι δυσάρεστο.
0: Τρεις ή μισή χιλιάδες λοιπόν χιλιόμετρα είσαστε, να πούμε ότι υπάρχει κάλυψη από ναυαγοσώστες, έτσι, και πόσοι τον αριθμό είναι οι ναυαγοσώστες σήμερα στη χώρα μας, Μάριε Μυρονάκη?
1: Αυτή τη στιγμή στην ναυαγωσική κάλυψη απασχολούνται 1.200 και άτομα εξειδικευμένα, οι οποίοι είναι στα βάθρα ναυαγοσώστες, είναι 840, είναι μαζί με τους συντονιστές επόπτες και αυτούς που επιβαίνουν στα σκάφη, φτάνουμε σε αυτόν τον αριθμό, 1.200 και κάτι. Καθημερινά είμαστε εκεί και προσέχουμε τον κόσμο προκειμένου να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός.
0: Δηλαδή γύρω στα 1.200 άτομα είναι εκεί πάνω ή λιγότεροι?
1: 1.260 για την ακριβή.
0: Μάλιστα. Και όλοι αυτοί απασχολούνται αυτή την περίοδο, όλοι?
1: Ναι, η περίοδος ξεκινάει της ναυαγωσικής, η υποχρέωση ναυαγωσικής κάλυψης ξεκινάει 1 Ιουνίου και ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά, γιατί έχει δώσει ο νόμος τη δυνατότητα σε πολυτουριστικές περιοχές ή όχι, ανάλογα με τα περιστατικά που συμβαίνουν, τα ατυχήματα δηλαδή, να επιμηκύνεται και το ωράριο που είναι 10 με 6 και η διάρκεια Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.
0: Βέβαια, η κίνηση πέφτει λίγο τον Σεπτέμβριο και οι ώρες, γιατί σκοτεινιάζει, νυχτώνει σχετικά νωρίς. Και αυτοί που απασχολούνται ως ναυαγοσώστες πληρώνονται από τους αρμόδιους φορείς, να το πούμε έτσι. Από ιδιώτες, από το δημόσιο, από τους δήμους, από τις παραλίες κλπ.
1: Κοιτάξτε, την υποχρέωση ναυαγοσικής κάλυψης την έχουν οι φορείς οι οποίοι έχουν εκμισθώσει την παράλια ζώνη από την κλιματική υπηρεσία. Αυτή είναι η Δήμη, ως επί των κλείστων, δηλαδή το 95% αφορά τους Δήμους. Είναι η ΕΛΤΑΔ, είναι τα λιμενικά ταμεία, έτσι. Αυτοί εκμεταλλεύονται τον Αιγιαλό και την παραλία και τον εκμισθώνουν σε ευρωλοκατίσματα κτλ. Άρα αυτοί έχουν την υποχρέωση. Τώρα την αβαγωσή κάλυψη, ο νόμος λοιπόν δίνει την εντολή σε αυτούς να την εκτελέσουν. Αυτοί έχουν δύο επιλογές. Ή να προσλάβουν οι ίδιοι και να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό κτλ. Ή να αναθέσουν την αβαγωσή κάλυψη σε μια σχολή ναυαγωστική ή και όχι σχολή, όπου εκεί την υποχρέωση και την ευθύνη την έχει αυτός που αναλαμβάνει. Mm-hmm. Με διαγωνιστική διαδικασία εννοώ, έτσι.
0: Ναι, θα μιλήσουμε και αργότερα για τις σχολές. Απλώς ήθελα τώρα, μια που θίξαμε το θέμα του ναυαγωσώστη, Μάριε Μυρονάκη και εσύ ως πρόεδρος της Ένωσης Σχολής Ναυαγωσωστικής Ελλάδας, αυτοί οι ναυαγωσώστες, εκτός από τις παραλίες που τους βλέπουμε και όλα αυτά και να είναι καλά τα παιδιά, πάνε και στις πισίνες? Είναι άλλο καθεστώς αυτό στις πισίνες?
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τη θάλασσα και την παραλία, η αρμοδιότητα είναι στη λιμενική αρχή. Εκεί έχουμε λοιπόν την νομοθεσία, η οποία είναι το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020, όπου μέσα σε όλα τα άρθρα ορίζει τι είναι ναυαγωσώστης, τι εκπαίδευση πρέπει να έχει, ποιες είναι υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης των παραλίων και όλα αυτά που λέγαμε πριν. Όσον αφορά τις πισίνες, δεν είναι αρμόδια η λιμενική αρχή, εξυπακούεται. Υπάρχει μια οικία, μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, όπου εκεί αναφέρεται τι υποχρεώσεις και τι εκπαίδευση έχει ο ναυαγωσώστης, καθώς και το κατάλημα το τουριστικό, προκειμένου να προστατεύει τους επισκέπτες. Είναι διαφορετική και η εκπαίδευση είναι διαφορετική. Σε εμάς η παραλία έχει πολύ περισσότερες ώρες. Χρειάζεται να έχει ο ναυαγωσώστης δίπλωμα χείρισης ταχυπλοούς σκάφους. Ενώ σε μια πισίνα δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα, είναι πολύ πιο απλά.
0: Είναι διαφορετικά τα στάνταρ λοιπόν από έναν που είναι στην παραλία και κάποιον που είναι στην πισίνα.
1: Ναι, ναι. Φανταστείτε ότι στην πισίνα οι ώρες είναι 22 ώρες μαθήματος, στη θάλασσα είναι 95.
0: Βέβαια. Άλλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς στην παραλία και άλλο στην πισίνα. Εντάξει, ο σκοπός φυσικά είναι η διάσωση των ανθρώπων και στις δύο περιπτώσεις, αλλά διαφορετικοί κίνδυνοι. Οι σχολές πόσες είναι στη χώρα μας?
1: Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε το 2000, το πρώτο νομοθέτημα, το 23 του 2000, με μόλις 10-12 σχολές στην αρχή. Μέχρι το 2017 οι σχολές είχαν φτάσει στον αριθμό 21-22, αν δεν απατώμε εκεί. Μετά επικαιροποιήθηκε η νομοθεσία το 2018 με το Προεδρικό Διάταγμα 31 του 2018 και ξανά το 2020 με το 71 που βελτίωσε πάρα πολλά πράγματα. Και πλέον οι σχολές αριθμούν τον αριθμό 47 συνολικά. Έχει εκτοξευτεί ο αριθμός σχολών σε σχέση με το 2017, από το 2000 που σας είπα τι γινότανε. Γιατί και οι απαιτήσεις ανέβηκαν και τα στάνταρ. Φανταστείτε ότι μέχρι το 2017 η ναυαγωσική κάλυψη όλη τη χώρα ήταν γύρω στα 230 ναυαγωσώστες. Δηλαδή οι Δήμοι και όλοι οι φορείς απασχολούσαν 230 ανθρώπους ναυαγωσώστες. Και τώρα έχουμε φτάσει στον αριθμό 1200 και, που σας είπα πριν.
0: Ανεβαίνουν λοιπόν τα νούμερα και στις σχολές. Ο κόσμος, τα παιδιά, οι νέοι θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να βρουν και δουλειά, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα και ο τουρισμός ακόμα στρέφει πολλά παιδιά προς αυτό τον χώρο, να το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση και λόγω της φύσης της χώρας μας. Είπαμε τόση ακρογραμμή, χιλιάδες τα ξενοδοχεία, εκατομμύρια οι επισκέπτες. Άρα λογικό είναι να υπάρχει μεγάλη ζήτηση όσον αφορά το συγκεκριμένο επάγγελμα και στη θάλασσα και στις πισίνες.
0: Οπότε υπάρχει και προοπτική ακόμα για περισσότερα, προοπτική ανάπτυξης.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ωραία. Βέβαια. Μάριε Μυρονάκη, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, μουσική ανάσα, να πάρουμε τις ανάσες μας, τις γουλιές μας, να πιούμε λίγο νερό γιατί κάνει πολύ ζέστη. Και θα επιστρέψουμε, μην φύγει κανείς, εδώ συζητάμε για θάλασσα, για ναυαγωσώστες και θα πούμε και ωραίες ιστορίες, ωραίες, εν πάση περιπτώσει, ιστορίες που έχουν σχέση με το επάγγελμα του ναυαγωσώστη. Μην φύγει κανείς, παιδιά, εδώ.

0: Είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε. Είμαστε αραχτοί σε μια παραλία σήμερα. Έχουμε βάλει τα αντιλιακά μας, έχουμε βάλει το σκουφάκι μας. Είμαστε σε μια ξαπλώστρα και κοντά στον απαγωσώστη, τον βλέπουμε. Είτε είναι κορίτσι είτε αγόρι, τον σκεφτόμαστε, τον καμαρώνουμε. Βλέπουμε πώς, ας πούμε, λειτουργεί, αγωνιούμε καμιά φορά μαζί του, γιατί είναι μια υπεύθυνη θέση. Και συζητάμε εδώ, στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας, με τον Πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, τον κύριο Μάριο Μυρονάκη, από την Κρήτη, φαντάζομαι, έτσι.
1: Από το Ρέθυμνο.
0: Από το Ρέθυμνο και βρέθηκε στην Ιγουμενίτσα.
1: Ναι.
0: Πολύ άσχολος λοιπόν ο Μάριος, γιατί τον γυροφαίνουμε όλο αυτό το διάστημα και συνέχεια τον βρίσκαμε στο λιμεναρχείο. Τι σημαίνει αυτό για τον Πρόεδρο της Ένωσης Σχολής, τι σημαίνει αυτό, Μάριε?
1: Κοιτάξτε, τα λιμεναρχεία και γενικότερα το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι ο φορέας που υποπτεύει και ελέγχει την ναυαγωσία κάλυψη και τους ναυαγωσώστες και εμάς ακόμα τις σχολές, προκειμένου να λειτουργούμε σωστά και να έχουμε τη μέγιστη ασφάλεια προς τους λουόμενους για το έργο που επιτελούμε. Που εμείς τον θέλουμε αυτόν τον έλεγχο, εξυπακούεται και πρέπει να γίνεται, και είναι και αυστηρή έλεγχη αυτή που γίνονται, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Άρα για μένα οι λιμενικές αρχές είναι απαραίτητο στοιχείο, τους θεωρώ καθοδηγητές και συνεργάτες μας, οπότε σε καθημερινή βάση μιλάω μαζί τους προκειμένου σε όλη τη χώρα η ναυαγωστική κάλυψη και οι ναυαγωσώστες να λειτουργούν άψογα και να προλαβαίνουμε την περιστατικά και τυχόν λάθη ή αστοχίες που μπορεί να γίνονται κατά τη διάρκεια της ναυαγωστικής κάλυψης.
0: Mm-hmm. Είπες προηγουμένως μία λέξη κλειδί, αυστηρή έλεγχη. Δηλαδή, για πες μας, τι σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, δείτε. Καταλαβαίνουμε ότι όταν ένας ναυαγωσώστης εποπτεύει μια παραλία, πρέπει να είναι με όλες τις αισθήσεις του εκεί και να παρακολουθεί τους λουόμενους. Δεν μπορεί ούτε με τα κινητά του τηλέφωνα να παίζει, ούτε να αφαιρείται. Ο εξοπλισμός του πρέπει να είναι στην εντέλεια. Άρα οι έλεγχοι όλοι έχουν να κάνουν με αυτά. Ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί άψογα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμιά αστοχία. Ο ναυαγωσώστης είναι προβλεπόμενο, σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος. Είναι σε άμεση ετοιμότητα προκειμένου να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό του που μπορεί να κινδυνεύει. Αυτή είναι η αποστολή των ελέγχων, την οποία και εμείς σας λέω την επιζητούμε και τη θέλουμε.
0: Και μετά τους ελέγχους, συγγνώμη που ρωτάω τόσο πολλά, αλλά είμαστε, θέλουμε να μάθουμε, ο κόσμος θέλει να μάθει, να αφουγκραστεί, να δει πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα για αυτά τα παιδιά, για όλο αυτό που λέμε ναυαγοσωστική και στις παραλίες, γιατί υπάρχουν και οι ναυαγοσώστες έξω με τα μεγάλα σκάφη, το οποίο είναι άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός ναυαγοσώστη που είναι εκεί πάνω στη σκάλα, εκεί πάνω στην υπερυψωμένη, στο παρατηρητήριό του, να το πούμε έτσι, και είναι και παιδιά τα οποία είναι νέοι και αυτά, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του?
1: Κοιτάξτε, οι υποχρεώσεις του, θα λέγαμε, ναι,
0: καλύτερα,
1: την νομοθεσία, είναι αυτό που σας είπα, πρέπει να είναι σε άμεση ετοιμότητα για παροχή βοήθειας. Πρέπει είτε να είναι στο βάθρο επάνω και να παρακολουθεί τους λουόμενους, είτε μπορεί να περιπολεί πεζός στην περιοχή ευθύνης του, η οποία καθορίζεται 200 μέτρα δεξιά, 200 μέτρα αριστερά του βάθρου, είτε να κοπηλατεί και μέσα στη θάλασσα ανάμεσα στους λουόμενους. Εξυπακούεται, δεν μπορεί να βάλει μπροστά μια μηχανή για λόγους ασφάλειας, αλλά μπορεί να περιπολεί κοπηλατώντας ανάμεσα στους λουόμενους. Επίσης, δεν μπορεί να εκτελεί παράλληλη εργασία, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τον ναυαγωσώστη παράλληλα να δουλεύει σαν σερβιτόρος κάπου, σε κανένα μπαράκι δίπλα ή σε κανένα εστιατόριο. Οφείλει τον εξοπλισμό του να τον έχει σε άμεση λειτουργικότητα και σε καλή κατάσταση. Αν για οποιοδήποτε λόγο κάτι δεν λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να ενημερώσει εμάς ή το φορέα που τον έχει προσλάβει γενικότερα, προκειμένου να το αντικαταστήσει. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του και αυτό πρέπει να κάνει. Έτσι.
0: Και πρέπει να γνωρίσει πάρα πολλά τα οποία έχουν σχέση με την ναυαγοσωστική, ακόμα και πρώτες βοήθειες, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, η εκπαίδευση είπαμε ότι είναι 95 ώρες και έχει και δίπλωμα χειριστή ταχυπλόγου. Θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα γενικότερα πώς είναι ένας ναυαγοσώστης, ναι, που τον βλέπουμε στην παραλία.
0: Έτσι, μπράβο,
1: είναι αυτό. Λοιπόν, πάνω σε ένα βάθρο, έχει την στολή του που δείχνει ότι είναι ναυαγωσός, δηλαδή το μαγιό του είναι πορτοκαλί, να ξεχωρίζει, ναι. Και από εκεί και πέρα έχει όλα τα υλικά που χρειάζονται. Θα πω ενδεικτικά. Έχει ένα μικρό σκάφος μπροστά τους στον βάθρο, το οποίο μπορεί να το ρίξει ανά πάσα ώρα και στιγμή, είναι μικρό, δηλαδή μέχρι 3-30 μέτρα περίπου, μπορεί να το ρίξει για να πάει να κάνει μια διάσωση. Παράλληλα έχει απεινιδωτή, έχει ένα πλήρη φαρμακευτικό kit, το οποίο περιλαμβάνει απεινιδωτή, φορητή φιάλη οξυγόνου, αεραγωγούς, γκέντελ, νέσεις αυτόματες έχεις αδρεναλίνης και αλλεργικά σοκ. Έχει τα πάντα, βάσει ορτώσεις, για να μην κουράζω πολύ. Ναι. Και παράλληλα έχει και σωστικά μέσα, πέρα από το σκάφος, έχει μια σανίδα διάσωσης μαζί του, έχει το λαβαγωστικό σωσίβιο. Έτσι, έχει αρκετά πράγματα, δηλαδή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση, με λίγα λόγια. Και εκεί είναι και η εκπαίδευσή του, επαφιέται δηλαδή να μπορεί να κρίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή τι πρέπει να χρησιμοποιήσει, προκειμένου να γίνει μια σωστή διάσωση και με ασφάλεια δικιά του πάνω απ' όλα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός είναι μια εμπλοκή με το υποψήφιο θύμα, οπότε πρέπει και ο ίδιος ο ναυαγωσός να κοιτάζει πάνω απ' όλα την ασφάλειά του, και αυτό τον μαθαίνουμε και τον εκπαιδεύουμε στις σχολές που έχουμε, έτσι.

0: Μάλιστα. Αυτός ο πνιγμός είναι κουβέντα μεγάλη και λες γιατί τόσο άδικα, ας πούμε, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λιγάκι, αλλά μια που πιάσαμε τους ναυαγοσώστες, Μάριε Μυρονάκη, πόσες ώρες είναι το ωράριό του, ας πούμε, του παιδιού αυτού, του νέου αυτού που είναι εκεί πέρα?
1: Το ωράριό του είναι 10 με 6. Και εμείς που έχουμε πάει στρατό ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι 10 με 6 σκοπιά, εισαγωγικά. Τα μάτια σου να ανήκει.
0: 10 με 6 είναι πολλές ώρες, έτσι, και σκοπιά.
1: Είναι πάρα πολλές και σε δύσκολες συνθήκες, με ήλιο.
0: Με ήλιο, με ζέστη.
1: Με καύσωνα τώρα που διανύουμε. Τους έχουμε δώσει οδηγίες βέβαια τι πρέπει να κάνουν στον καύσωνα. Με ηλεκτρολίτες κτλ. Και να προσέχουμε πάρα πολύ. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, πραγματικά έχουν γίνει τόσα βήματα σε σχέση με το παρελθόν. Φαντάσου ότι μέχρι το 2017 που έλεγα πριν, η νομοθεσία έλεγε ένα βάθρο να βαγωσώσει, χωρίς να ορίζει τίποτα. Και η εικόνα σε όλες τις παραλίες στην Ελλάδα ήταν στην ουσία μια υπερυψωμένη καρέκλα χωρίς καν ομπρέλα για να το βαράει ο ήλιος. Εδώ τώρα έχουμε καθορίσει ότι το βάθρο αυτό πρέπει να είναι 2x2, 4 τετραγωνικά δηλαδή, με ξύλινη οροφή από πάνω. Δηλαδή το έχουμε καθορίσει, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που είναι εκεί πάνω είναι ασφαλισμένος από τις καιρικές συνθήκες, του καύσωνα, της βροχής καμιά φορά, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε...
0: Βέβαια, τα μπουρίνια, βέβαια.
1: Θεωρώ ότι και μέσα από την κουβέντα μας θα βγει ότι αυτή τη στιγμή η ναυαγωγική κάλυψη στην Ελλάδα είναι πρότυπο, η νομοθεσία δηλαδή είναι ένα πρότυπο ευρωπαϊκό. Έχει τόσα πολλά πράγματα, ναι, εισάγει, σωστικά μέσα, μηχανοκίνητα, εκπαίδευση, που πραγματικά δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη να έχει τέτοια εξειδίκευση.
0: Γιατί είμαστε και μια χώρα που έχει, αν μη τι άλλο, τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, έχουμε τουρίστες χιλιάδες από όλο τον κόσμο, πρέπει να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο και πρέπει να το κοιτάξει η πολιτεία. Εκεί λοιπόν η πολιτεία είναι δίπλα σας?
1: Είναι 100%. Είναι 100%. Σας είπα, η πολιτεία μέσω των λιμενικών αρχών είναι πάντα αρρωγός και δίπλα μας οτιδήποτε και αν συμβεί.
0: Αν είναι κάτι που δεν έχει, ας πούμε, λυθεί ή αν υπάρχει περίπτωση που νομίζεις ότι αξίζει να το αναφέρουμε, ποιο είναι αυτό?
1: Αν κάτι είναι
0: που δεν έχει, ας πούμε, προσεχθεί τόσο πολύ και θα ήθελες να περάσεις να πεις το μήνυμά σου, να το ακούσουν οι θύνονται?
1: Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή εδώ πέρα για να γίνει μια να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το καλό αποτέλεσμα πάντα είναι να σώζονται οι άνθρωποι στη θάλασσα, έχουμε τρεις συνισταμένες που πρέπει να λειτουργήσουν άψογα. Το ένα είναι τα λιμεναρχεία και η λιμενική αρχή, που είπαμε ότι αυτό δεν είναι εκ του κανένα, δεν το συζητάμε, είναι στρατιωτικό σώμα, οπότε είναι όλα by the book, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Μετά είμαστε εμείς που επιβλέπουμε με τους ναυαγοσώστες, που σας είπα και πριν έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τα πράγματα. Φανταστείτε ότι από το 2020, που παρόλη την πανδημία, από τις ναυαγωστικές σχολές έχουν αποφοιτήσει 3.000 επαγγελματίες ναυαγοσώστες μέχρι σήμερα. Άρα και εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και έχουμε μετά τους αρμόδιους φορείς, τους υπόχρεους ναυαγωστικής κάλυψης, οι οποίοι ως επιτοπλίστων είναι οι Δήμοι, όπου εκεί έχουμε σκοντάψει λιγάκι και έχουν εντοπιστεί θέματα τα οποία έχουν αναφερθεί από πολλούς, όχι μόνο από μένα. Έχουμε καθυστέρηση δηλαδή στην ανάληψη της ευθύνης, ενώ γνωρίζουν από το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου κάθε χρόνο ποιες είναι οι πολυσύχνες παραλίες και ποια είναι η υποχρέωση, έρχονται και κινούν τις διαδικασίες από τα μέσα Μαΐου και μετά, τον Ιούνιο ή και τον Ιούλιο καμιά φορά ή και καθόλου. Οπότε εκεί έχουμε ένα κενό, το οποίο αν λειτουργήσει και αυτό σωστά και πολύ νωρίς δηλαδή, έτσι, θα μπορούμε να είμαστε στις παραλίες.

0: από 1 Ιουνίου με 100% κάλυψη. Mm-hmm. Τώρα ξεκινάμε 1 Ιουνίου με περίπου 75-80%. Φτάνουμε τον Ιούλιο, τώρα δηλαδή που μιλάμε, και προς το τέλος Ιουλίου, στο 90% και μένουμε εκεί.
1: Και μένουμε εκεί. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό θεματάκι, ένα 10% ας πούμε.
0: Είναι που... μεγάλο το νούμερο, έτσι, δεν είναι μικρό το 10%.
1: Αυτό τι αντιστοιχεί, σε πόσο, πώς θα το λέγαμε αυτό σε νούμερο?
0: 100 βάθρα επίβλεψης μαζί με τα άλλα που χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ θα πω ενδεικτικά και μπορεί να το δει οποιοδήποτε αυτό. Έχουμε παράδειγμα το νησί της Κέρκυρας χωρίς να παγωσεί κάλυψη 10 χρόνια τώρα.
1: Σε ολόκληρο το νησί?
0: Όλο το νησί. Ποτέ δεν έχει καλυφθεί. Εδώ και μια δεκαετία. Σήμερα που μιλάμε, ακάλυπτη είναι η Κό. Είναι η Κάρπαθος. Είναι η Θάσος. Τι να πω εδώ.
1: Είναι τουριστικά νησιά αυτά.
0: Ναι, είναι.
1: Και συνεχεία αυξάνονται, βέβαια. Αυτά είναι θέμα μεγάλο και θα πρέπει να προσεχθεί και να το ακούσουν οι αρμόδιοι. Και εμείς θέλουμε από εδώ το μήνυμα, παιδιά, κάτι για αυτά τα μέρη, για αυτά τα νησιά. Επειδή όμως μιλάμε αρκετά και θέλουμε να πάμε σε ένα τραγουδάκι, το μήνυμα το έστειλες, Μάριε Μυρονάκη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να μας πεις και άλλα πράγματα. Βλέπω ότι είσαι πολύ άσχολος εκεί στην υπηρεσία.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Μετά το τραγούδι μας και μετά την βουτιά που ρίξαμε εδώ στην παραλία, γιατί είναι καλοκαίρι, να δροσιστούμε λιγάκι. Έχουμε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν και μεριμνούν για εμάς. Ενώ εσείς ακούτε Φωνή της Ελλάδας, την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Αυτό επιθυμούμε και αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς. Καλές θάλασσες και για τους λουόμενους και για τους ναυαγοσώστες. Έτσι, μιλάμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, τον Μάριο Μυρονάκη, που μας λέει αρκετά πράγματα και μυστικά του επαγγέλματος, τα οποία δεν τα ξέρουμε εμείς, και έχει ενδιαφέρον, πιστεύω. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο ότι υπάρχουν κάποιες, ένα 10% περίπου, την high season, να το πούμε έτσι, που είναι κενές. Οι γαλάζιες σημαίες, έτσι λοιπόν, μια παραλία για να πάρει τη γαλάζια σημαία προϋποθέτει να έχει και έναν ναυαγοσώστη, δεν είναι?
1: Οι γαλάζιες σημαίες προφανώς είναι ένας θεσμός απαραίτητος που υπάρχει προκειμένου να γνωρίζει ο κόσμος ποιες παραλίες είναι καθαρές και έχουν ασφάλεια. Mm-hmm. Έτσι, σύμφωνα με το βασιλικό τους. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που κάνει ένα σοβαρό έργο. Οι γαλάζιες σημαίες δεν έχουν αρμοδιότητα, ενώ σαν εταιρεία προστασίας της φύσης, ελεγκτικές ή να πούνε αν υπάρχει ναυαγοσώστης ή αν δεν υπάρχει. Η αρμοδιότητά τους είναι να δίνουν τη γαλάζια σημαία στους φορείς που κτηρούν κάποια κριτήρια.
0: Σε αυτά τα κριτήρια δεν πρέπει να υπάρχει ένας ναυαγοσώστης στην παραλία?
1: Όχι, για αυτούς πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος να βοηθήσει. Μέχρι εκεί. Προφανώς εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Γι' αυτό και παρατηρούμε ότι στις περισσότερες πολυσύχναστες παραλίες υπάρχει και η γαλάζια σημαία. Γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις όλες, ούτως ή αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν και παραλίες οι οποίες δεν έχουν ναυαγοσώστη. Που είναι πεντακάθαρες, έχουν φυσικό κάλος. Οπότε εκεί πάνε οι φορείς, φτιάχνουν τις υποδομές, τουαλέτες, διαδρόμους σαμαία κτλ. Και ορίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει ένα σωσίβιο παράδειγμα, ένα υποτυπώδες φαρμακείο, προκειμένου να βοηθήσει αν χρειαστεί κάτι. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Όπως και μαρίνες. Υπάρχουν, ναι, μαρίνες βέβαια, ναι, με, ναι, την γαλάζια σημαία, έτσι.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό και συνέχεια δημιουργούνται ερωτήματα καθώς μιλάμε. Ένας, ας πούμε, πρέπει να είναι γυμνασμένος, να πούμε κριτήρια που πρέπει να έχει ένας ναυαγοσώστης για να κάνετε, ωραία, την επιλογή. Ποια είναι τα κριτήρια?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Το να γνωρίζει κολύμβηση είναι εκ του καν, δεν το συζητώ.
0: Σωστά.
1: Αυτό που κάνουμε στην εκπαίδευση και αυτό που θέλουμε είναι να έχει αντίληψη όμως. Αυτό είναι το κυριότερο. Αντίληψη δηλαδή να μπορεί να κρίνει εάν χρειαστεί να επιχειρήσει τι θα πρέπει να κάνει. Ποιο μέσο θα χρησιμοποιήσει και πώς θα λειτουργήσει. Άρα εκεί χρειάζεται να γνωρίζει σενάρια με λίγα λόγια. Έτσι. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι όταν πάει να γίνει μια διάσωση εκθέτουμε τον ίδιο μας εαυτό σε κίνδυνο. Η θάλασσα είναι ένα στοιχείο της φύσης που δεν το δαμάζεις. Όσο δυνατός και να είσαι, όσο καλός κολυμπητής και να είσαι.
0: Βέβαια, δεν θέλει μαγκές, δεν θέλει παλικαριές, θέλει σεβασμό, προσοχή, δεν τη φοβόμαστε, αλλά θέλει να τη σέβεσαι.
1: Έτσι. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, εμάς μας ενδιαφέρει να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα σωστικά μέσα προκειμένου να έχει ασφάλεια. Δεν μπορεί ένας επαγγελματίας, γιατί ο ναυαγοσώστης είναι επαγγελματίας, λέει ο νόμος ότι εκτελεί την υπηρεσία του κατ' επάγγελμα. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει κάποια ενέργεια διάσωσης χωρίς κάποιο σωστικό μέσο. Πρέπει να κρίνει τι θα χρησιμοποιήσει για να έχει ο ίδιος ασφάλεια. Έτσι και εκεί εστιάζουμε περισσότερο.
0: Μάλιστα. Αντίληψη λοιπόν, έτσι, φυσική κατάσταση.
1: Ακριβώς. Αντίληψη, φυσική κατάσταση και να μπορεί να κρίνει να κάνει μια διάσωση με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Έτσι, και γι' αυτό, να κάνω εδώ μια παρένθεση, έχουμε εφοδιάσει πλέον τους ναυαγοσώστες με jet ski, τα οποία jet ski παγκοσμίως είναι γνωστό ότι μπορούν να λειτουργήσουν υπό οποιοδήποτε καιρικές συνθήκες. Μπορείς να το ρίξεις από μια παραλία ακόμα και με κυματισμό, ενώ μια βάρκα δεν μπορείς να τη ρίξεις. Και παράλληλα έχουμε εφοδιάσει τις πολυσύχναστες με 5 μέτρα πνευστά σκάφη, τα οποία έχουν απεινιδωτές επάνω, έχουν χειριστεί, έχουν ναυαγοσώστη για πιο πολύπλοκες διασώσεις που μπορεί να είναι πέρα από τα όρια στην ανοιχτή θάλασσα, κατόπιν βέβαια των υποδείξεων της λιμενικής αρχής.
0: Και ένας που θέλει να πάει σε μια ναυαγοσωστική σχολή πρέπει να είναι απόφυτος λυκείου, γυμνασίου, να είναι μέχρι μια ορισμένη ηλικία?
1: Ναι, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας σου και μπορεί να εργάζεται σαν ναυαγοσώστης μέχρι και τα 60,
0: μέχρι τα 60.
1: Εφόσον όμως βγάζει τα όρια που έχει θέσει η νομοθεσία κολύμβησης, έτσι, και τις γνώσεις που πρέπει να έχει.
0: Και ποια είναι αυτά τα όρια,
1: Θέλουμε κολύμβηση 400 μέτρα σε 10 λεπτά. Θέλουμε άπνοια, δηλαδή μακροβούτι 25 μέτρα. Θέλουμε τρόπους διάσωσης και ρημούλκησης, χρήση των σωστικών μέσων, δηλαδή από όλα αυτά, και βέβαια ιατρικές εξετάσεις, έτσι εννοείται. Όσο μεγαλώνει η ηλικία.
0: Και σωματότυπο, λοιπόν, αυτά... βλέπουμε δεν, κάτι, δεν έχει... Πάμελα Άντερσον, βλέπουμε.
1: Όχι, όχι, αυτά είναι ωραία για τις τηλεοράσεις.
0: Για τις τηλεοράσεις, έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Εντάξει, πρέπει να είναι λίγο σχετικά, να μην είναι υπέρβαρος ή πρέπει, δεν μας πειράζει.
1: Ωραία. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Σας είπα, θέλουμε αντίληψη και ικανότητες και αποφάσεις σωστές. Όταν χρειαστεί να γίνει μια διάσωση. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Και αυτό κάνουμε συνέχεια, σενάρια δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά... Ο Μάριος ο Μυρονάκης είναι πολύ άσχολος, τον χτυπάνε στο γραφείο, τα τηλέφωνα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα ξανά.
1: Απαραίτητο.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, αφού υπενθυμίσουμε ότι είσαστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους ναυτικούς μας και στους λουόμενους μας. Στεφανία Τσακίδη στην επιμέλεια του ήχου, Ανίτα Καζαντζίδη στο μοντάζ, Αντώνης Καραγεννάκης στο μικρόφωνο, μουσικές επιλογές και παραγωγή της εκπομπής. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε για τους ναυαγοσώστες. Για όλα αυτά που συμβαίνουν στις ελληνικές παραλίες. Σε λιγάκι μαζί.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στις καλές θάλασσες. Είπαμε ότι η εκπομπή αφορά τους Έλληνες ναυτικούς, τους ανθρώπους της θάλασσας, τους καπετάνιους, τους ναύτες, τους μηχανικούς, τους ανθρώπους που υπηρετούν την ναυτιλία μας. Αλλά σήμερα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι και για τη θάλασσά μας, για τις θάλασσες το καλοκαίρι, και γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε και για τους λουόμενους και για τους ανθρώπους που επαγρυπνούν για μας, φροντίζουν για μας, για χτυπάτε ξύλο, μην έχουμε τίποτα κανένα κακό, κάποιο απρόοπτο. Μιλάμε λοιπόν για τους ναυαγοσώστες που είναι εκεί πάνω για 8 ώρες μες στο λιοπύρι και φροντίζουν για μας. Μιλάμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, τον Μάριο Μυρονάκη, ενώ στην επιμέλεια του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη, στο μοντάζ Ανίτα Καζατζίδη, ο μικρόφωνο Αντώνης Καριανάκης, και ταξιδεύουμε. Μάριος Μυρονάκης, τον ξεκλέψαμε από τον χρόνο του, χτυπάνε τα τηλέφωνα, γίνεται ένας κακός χαμός, καλοκαίρι άλλωστε. Μάριε, ευχαριστώ και πάλι που είσαι στην παρέα μας και σε κρατάμε με νύχια και με δόντια, γιατί μας αφορά όλους το θέμα. Και όλοι θα πάμε στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τον τρόπο που μου δίνετε να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Χρειάζεται ενημέρωση και θα πούμε και άλλα πράγματα σχετικά με τους ναυαγοσώστες και με τους λουόμενους. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, τι είναι θάλασσα για σένα, Μάριε Μυρονάκη?
1: Τώρα θα απαντήσω με μια μόνο φράση, είναι η ζωή μου, έτσι. Για μένα είναι η ύπαρξή μου, έτσι.
0: Από πού κατάγεσαι, είπαμε, από το Ρέθυμνο?
1: Από το Ρέθυμνο, ναι.
0: Μεγάλωσες δίπλα στη θάλασσα?
1: Βέβαια. Νησί, η Κρήτη, όπως είσαι.
0: Έτσι. Και εσύ λοιπόν μπήκες από μικρός σε αυτό το χώρο?
1: Ναι, από το 2000, από το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο, ξεκίνησα σαν παιδί της θάλασσας κι εγώ, όπως και κάποιοι άλλοι, την προσπάθεια αυτή, και έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Και μπήκες εσύ εδώ στις εξετάσεις, στις σχολές και τα λοιπά, και σιγά σιγά ανέβηκες.
1: Ναι, ναι, σιγά σιγά φτάσαμε το θέμα όλο αυτό της ναυαγωγικής κάλυψης, της εκπαίδευσης και τα λοιπά, εδώ που έχει φτάσει, και ελπίζω να βελτιωθεί κι άλλο, εννοείται. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια, η ναυαγωγική είναι μια ενδυνάμει δουλειά που συνέχεια έχει προκλήσεις, έτσι. Είναι και η τεχνολογία που προστίθεται, δηλαδή όλα πρέπει να τα παρακολουθείς προκειμένου να σε όσο πιο αποτελεσματικός γίνεται.
0: Πολύ σωστά είπες. Συνέχεια εξελίσσεται. Μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα είναι ένα μέρος, ένα στοιχείο της χώρας μας, της Ελλάδας μας. Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα, οπότε θα την έχουμε για πάντα μέσα στα πόδια μας, θα είμαστε μαζί της. Και να άλλο ένα επάγγελμα που εξαρτάται από τη θάλασσα, που υπάρχουν τόσα και τόσα.
1: Ναι, βέβαια, 100%. Αν εξαιρέσουμε το θέμα της ίδιας ξενοδοχειακής μονάδας, έτσι, ναι, το 80% είναι θάλασσα. Εξαρτάται 100% από θάλασσα.
0: Είπες προηγουμένως για την τεχνολογία, εξελίσσεται η τεχνολογία, και αυτό πρέπει και εσείς παράλληλα να εξελίσσεστε μαζί. Τι τεχνολογικά έχετε, κάποια εξαρτήματα κοντά σας, δίπλα σας, σε αυτό το μετερίζει, σε αυτό το χώρο?
1: Ναι. Μπορώ να αναφέρω, πριν σας ανέφερα για τα σωστικά μέσα, τα μηχανοκίνητα που έχουν βελτιωθεί. Από εκεί και πέρα έχουμε χρησιμοποιήσει και το ίντερνετ. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο κάθε βάθρο ναυαγοσώστη να έχει τηλέφωνο, όχι ο ναυαγοσώστης, το βάθρο το ίδιο. Οπότε εάν χτυπήσει το τηλέφωνο ξέρουμε ακριβώς που γίνεται το περιστατικό. Αυτά τα τηλέφωνα είναι εφοδιασμένα με μια εφαρμογή, στην ουσία συμβάντος, όπου καταγράφεται σε πρώτο χρόνο ό,τι συμβεί και αυτόματα μεταφέρεται αυτή η πληροφορία στη λιμενική αρχή και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου είναι μια υπηρεσία εκεί, το παρατηρητήριο ατυχημάτων, όπου εκεί καταγράφονται όλα τα συμβάντα με αποτέλεσμα να έχουμε στατιστικό στοιχείο ανά πάσα ώρα και στιγμή και να ξέρουμε τι βελτιώσεις πρέπει να γίνονται και πού συμβαίνουν τα περισσότερα περιστατικά.
0: Ανά πάση στιγμή λοιπόν γίνει ένα περιστατικό χτυπαξίλο, αμέσως γίνεται αναφορά στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
1: Επιτόπου, ναι, επιτόπου. Οπότε ξέρουμε ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία, τι να προσέξουμε, τι να βελτιώσουμε. Μπορώ να αναφέρω ότι είμαστε στο στάδιο τώρα να αναθέσουμε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο μια εργασία να κάνει για μας, όπου να έχουμε ντρόν διάσωσης, τα οποία όμως θα μπορούν να ρημουλκίσουν έναν άνθρωπο με ασφάλεια στην ακτή.
0: Και το ντρόν λοιπόν. Και τα ντρόν μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι τώρα.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι εν δυνάμει, βελτιώνεται συνέχεια το θέμα και το παρακολουθούμε. Της ναυαγωγικής κάλυψης, της προστασίας των ανθρώπων.

0: Μακάρι λοιπόν όλα αυτά να μπουν και η τεχνολογία πιο πολύ σε αυτό που ήδη κάνετε, σε αυτό το έργο σας. Βλέπουμε επίσης ότι ανέφερες προηγουμένως ότι σε κάθε ναυαγοσωστική μονάδα πρέπει να υπάρχει και υπάρχουν και
1: απεινιδωτής, φορητός απεινιδωτής αυτόματος.
0: Απεινιδωτής, ναι.
1: Υπάρχουν... Και αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο, δεν το συζητώ, αλλά φαντάζεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χίλιοι απεινιδωτές της παραλίας. Οπότε αντιμετωπίζουμε με σύγχρονο μέσο το θέμα της ανακοπής ή του πνιγμού, μετά το περιστατικό του πνιγμού, όπου ο άνθρωπος θα χρειαστεί καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ο απεινιδωτής είναι το κορυφαίο εργαλείο που μπορεί να επαναφέρει έναν άνθρωπο, έτσι.
0: Ναι. Είναι το τελευταίο που θα βοηθήσει χτύπα ξύλο. Επίσης υπάρχουν και οι ενέσεις αδρεναλίνης, είπατε, έτσι.
1: Ναι, για θέματα που έχουν να κάνουν με αλλεργικά σοκ. Από τσιπήματα και τα λοιπά, έτσι.
0: Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, τα τσιπήματα. Έχουν παρουσιαστεί κάποια νέου τύπου ψάρια στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι,
0: υπάρχουν τέτοια...
1: Ναι. Καρχαρίες.
0: Οι καρχαρίες, δηλαδή οι λαγοκέφαλοι, τα λεοντόψαρα αυτά είναι ή δεν είναι? Πρέπει να τα προσέχουν.
1: Είναι. Πρέπει να τα προσέχουν. Ένας λαγοκέφαλος έχει δάγκωμα πολύ σοβαρό, δηλαδή θα τρέξει αίμα, θα κόψει τον μη, δηλαδή όπως εντυπίστε, όπως δακώσει, θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά δεν είναι τόσο συχνά. Εμείς, δηλαδή φανταστείτε ότι φέτος δεν έχουμε κανένα περιστατικό τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Τα περισσότερα περιστατικά έχουν να κάνουν με δράκαινες, με σκορπίνες, με μέδουσες.
0: Μέδουσες επίσης και μέδουσες βέβαια. Έχουμε αύξηση των μεδουσών στη χώρα μας.
1: Ναι, λόγω της κλιματικής αλλαγής.
0: Αυτά μας έλεγε και ο πρόεδρος της ΒΒΕΦ.
1: Βέβαια.
0: Μας τα έλεγε αυτά, πώς αλλάζουν οι θάλασσες, πώς έχει ζεσταθεί το νερό, έχει αποκτήσει κάποιους βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Βέβαια. Μα γι' αυτό και έχουμε πολλά τροπικά ψάρια και εμφάνιση έτσι περισσότερο καρχαριών. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε περιστατικά επιθέσεων από καρχαρία. Έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν έχουμε λευκούς καρχαρίες που θα μπορούσαν να κάνουν την παρουσία των ανθρώπων σε παραλίες απαγορευτική κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Δράκαινες λοιπόν, έτσι, μέδουσες. Αυτά είναι τα κύρια.
1: Σμέρνες, τέτοια.
0: Η Σμέρνα πάλι και αυτό είναι ένα, να το πούμε, ψάρι, το οποίο θέλει προσοχή, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό πάλι η Σμέρνα είναι ένα ψάρι το οποίο, έτσι να το πω για να το νομίζω το ξέρουν αρκετοί, είναι στην ουσία τυφλό, δηλαδή η όρασή του 98% δεν βλέπει.
0: Ναι.
1: Για να επιτεθεί πρέπει να
0: προκληθεί,
1: να προκληθεί όπως και όλα τα είδη της θάλασσας. Δηλαδή αν τα προκαλέσει θα επιτεθούν. Και είναι λογικό, δηλαδή αν πατήσει μια Σμέρνα, τι θα κάνει, θα σε δαγκώσει. Λογικό και επόμενο, έτσι. Και είναι και νυχτόβιος επί το πλήσον, έτσι. Άρα αποφεύγουμε το κολύμπι σε θάλασσες τη νύχτα, οι οποίες έχουν βράχια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει, σαν ναυτικός λαός, πρέπει να τα γνωρίζουμε ούτως ή αλλιώς.
0: Με τις μέδουσες, τι, έτσι, πρακτικά, τι πρέπει να προσέξει κανείς ή αφόσον τον τσιμπήσει η μέδουσα, τι κάνει εκεί?
1: Εγώ θα πω πάλι να κολυμπάμε στις παραλίες που έχει επίβλεψη. Ο ναυαγοσώστης θα γνωρίζει αν υπάρχει τέτοιο θέμα. Άρα πολύ νωρίτερα θα προλάβει. Με την έννοια ότι θα ενημερώσει τον κόσμο ότι υπάρχουν μέδουσες και να μην κολυμπήσουμε. Τώρα, εάν κάποιος κολυμπήσει εκεί που υπάρχουν μέδουσες και δεν τον ενημερώσει κανείς, η καλύτερη λύση είναι στο σημείο που τσιμπήθηκε να βάλει ζεστό νερό, έτσι, ή αμμονία, αυτά τα πράγματα, mm-hmm, τα κλασικά που λέμε.
0: Και
1: από εκεί και πέρα, αν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, πρέπει να επισκεφθεί
0: τον
1: γιατρό.
0: Το γιατρό άμεσα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Τραγούδι, παιδιά, μουσική ανάσα, επιστρέφουμε εδώ. Μην φύγει κανείς, λίγο ακόμα θα κρατήσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, τον κύριο Μάριο Μυρονάκη, να μας πει μερικά ακόμα πράγματα και θα τον αφήσουμε στο έργο του. Τραγουδάκι.

0: Εδώ συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και έχουμε άπειρα ερωτήματα για τον Μάριο Μυρονάκη, ο οποίος είναι ο καλεσμένος μας σήμερα, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολής Ναυαγωσοστικής Ελλάδας και μας έχει πει τόσα ενδιαφέροντα πράγματα για τους ναυαγωσώστες, τι χρειάζεται για να γίνει κανείς ναυαγωσώστης κλπ. Για τις ακτογραμμές μας. Όμως τώρα πρακτικά και με την ιδιότητά σου Μάριε, τι θα ήθελες να συμβουλέψεις και ποια είναι τα βασικά tips που πρέπει να γνωρίζει ένας λουόμενος για να πάει στην παραλία, έτσι. Έτσι, βασικά πράγματα που τα γνωρίζουν, αλλά πρέπει να τα πούμε.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσα να φέρω. Τώρα θα πω κάποια βασικά πραγματάκια. Κλασικά ότι πρέπει να κολυμπάμε εκεί που υπάρχει επίβλεψη και υπάρχουν ναυαγωσώστες. Για τους μεγάλους ανθρώπους, για τις ευάλωτες ομάδες που είναι μεγάλοι άνθρωποι και τα μικρά παιδιά, δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από την ακτή. Θα πρέπει να είναι κοντά στην παραλία, να κολυμπάνε παράλληλα με την ακτή εκεί που πατάνε. Τα παιδάκια δεν πρέπει να τα αφήνουμε ποτέ, ούτε για ένα δευτερόλεπτο από το βλέμμα μας, αρκεί ένα δευτερόλεπτο για να γίνει το κακό. Δεν θα πρέπει οι γονείς να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και να αφαιρούνται. Πρέπει να είναι συνέχεια πάνω από τα παιδιά τους, να μην τα αφήνουν ποτέ μόνα, και ειδικά αυτά που δεν γνωρίζουν κολύβι και φοράνε πλαστικά βοηθήματα, μπρατσάκια κτλ. Ισοσύβια. Γιατί αν κάτι τέτοιο φύγει, αμέσως το παιδί θα πνιγεί. Οι άνθρωποι που είναι επιβαρημένοι με προβλήματα υγείας, με εγχείρηση, με καρδιακά προβλήματα κτλ., να μην εκθέτουν τον εαυτό τους τώρα που έχει καύσωνα, παράδειγμα, τις μεσημεριανές ώρες στη θάλασσα. Εννοείται να πηγαίνουν εκεί κοντά που είναι ο ναυαγωσός να κολυμπάνε, να μην διστάσουν να τους ζητήσουν τη βοήθεια αν αισθανθούν κάποια δυσφορία. Εννοείται ότι απαγορεύεται το φαγητό και το ποτό. 3 ώρες τουλάχιστον πρέπει να περάσουν για να κολυμπήσουμε αφού έχουμε πάει ή έχουμε πιει έστω και μία μπύρα. Αν δούμε έναν άνθρωπο να κινδυνεύει και δεν υπάρχει παρουσία ναυαγωσός, είμαστε σε μια παραλία, δεν πρέπει να εκθέσουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Έτσι ξεκινάμε. Προτιμότερο είναι να κάτσουμε για μισό λεπτό να σκεφτούμε, για 10 δευτερόλεπτα, για 20 δευτερόλεπτα, τι πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Απαραίτητο είναι να πάρουμε ένα βοήθημα μαζί μας προκειμένου να μπούμε στη θάλασσα να βοηθήσουμε κάποιον, διότι ένα πανικοβλημένο θύμα μπορεί να γίνει, πώς να το πω σε εισαγωγικά, η αιτία να πνιγούμε εμείς.
0: Βέβαια.
1: Εάν όμως βουτήξουν στη θάλασσα έστω με ένα βοήθημα που θα βρούμε εκεί κοντά μας, ένα σωσίβιο ή έστω ένα ξύλο που επιπλέει, ό,τι και να δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο θα το πιάσει και θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε να τον βγάλουμε έξω. Άρα δεν θα πρέπει να λειτουργήσουμε παρορμητικά, πνίγεται κάποιος, αυτό που έγινε στη Φτιώτιδα αναφέρομαι τώρα, περισσότερο με αυτό αφορμή το λέω, που μπήκε ο άνθρωπος να σώσει τη γυναίκα και πνίγηκαν και οι δύο.
0: Αυτό έτσι. Βέβαια.
1: Γιατί αυτό ήταν, λειτουργήσε και ο αυθορμητισμός, που δεν πρέπει. Πρέπει να σκεφτούμε.
0: Ψυχραιμία, να αφήσεις λίγο χρόνο. Ακριβώς. Να σκεφτείς.
1: Ναι. Έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι έχω να πω για τον κόσμο, τι πρέπει να προσέχει.
0: Αντιλιακά.
1: Αντιλιακά εννοείται, τώρα με τον καύσωνα ηλεκτρολίτας, έτσι να έχουμε μαζί, να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας.
0: Οι καλές ώρες ποιες είναι για τη θάλασσα, πρωί και απόγευμα?
1: Όχι μεσημεριανές. Εννοείται, έτσι. Όχι μεσημεριανές ώρες είναι ό,τι χειρότερο. Οι καλύτερες ώρες είναι νωρίς το πρωί και μετά το απόγευμα, έτσι, που πέφτει ο ήλιος, που πέφτει η ηλιακή ακτινοβολία και η πολύ ζέστη.
0: Μετά τις 4, να πούμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 5, κάπου εκεί μάλιστα.

0: θα ήθελα να κάνω μια αναφορά έτσι, λίγο στις διαδικασίες του να παγωσώσει, έτσι, γιατί ήθελα να το πω αυτό. Να φύγω λίγο δηλαδή, από το θέμα τώρα και πρέπει να προσέχουμε, τα ξέρουμε όλοι αυτά, τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Θέλω να πω ότι για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία, το 2020 που έγινε, επικαιροποιήθηκε η νομοθεσία του να παγωσώσει, δόθηκε η δυνατότητα με βάση το Σύνταγμα, η συνταγματική δυνατότητα, να κάνουν τις εξετάσεις οι ναυαγωστικές σχολές και όχι το Λιμενάρχειο, με την επίβλεψη του Λιμενάρχειου. Πήραμε λοιπόν μια αρμοδιότητα σε εισαγωγικά από το κράτος και οι ναυαγωστικές σχολές διεκπεραιώνουν τις εξετάσεις με την παρουσία της Λιμενικής Αρχής.
1: Παρουσία της Λιμενικής.
0: Αυτό, ναι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνονται πολλές φορές το χρόνο εξετάσεις. Παλιότερα φανταστείτε ότι γινόταν 2 με 3 φορές το χρόνο, όταν μπορούσαν τα Λιμενάρχεια και οι επιτροπές που απαρτίζανε τις επιτροπές των εξετάσεων. Τώρα έχουμε όλο τον χρόνο εξετάσεις, εξού και το νούμερο ότι έχουν αυξηθεί οι απόφοιτοι και οι επαγγελματίες ναυαγωσώστες. Έλυσε λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα, γι' αυτό και μπορέσαμε να πάμε από τον αριθμό που σας είπα 400 στο 1200. Αλλιώς δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
1: Και συνολικά είναι γύρω στους 3.000 σε όλη τη...
0: Ακριβώς. Επίσης, τι άλλο έγινε. Για πρώτη φορά πάλι, το 2020, δεχτήκαμε εμείς και εμείς πήραμε στις πλάτες μας όλη η διαδικασία των εξετάσεων να γίνεται ηλεκτρονικά. Πλέον δηλαδή το παιδί που θέλει, ο νέος ή ο μεγαλύτερος που θέλει να γίνει ναυαγωσώστης, μέσω του υπολογιστή του ανεβάζει όλα τα δικαιολογητικά και μέσω του υπολογιστή του παίρνει την άδειά του.
1: Είπαμε ότι η τεχνολογία έχει πει για τα καλά πλέον στην ζωή
0: αυτό
1: μας.
0: Αυτό ήταν μια καινοτομία που έκανε το Υπουργείο Ναυτιλίας, δηλαδή πραγματικά ήταν κάτι πρωτοποριακό για το Υπουργείο Ναυτιλίας. Που, δηλαδή αποφύγαμε όλη τη χαρτούρα, αποφύγαμε εργατόρες, αποφύγαμε πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Απίστευτα, ας πούμε, έτσι.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό το βήμα και είπαμε ότι εναρμονιζόμαστε, συμβαδίζουμε με την εξέλιξη και όλα αυτά γίνανε, να το πούμε κιόλας, και ίσως και λόγω που μπήκε η τεχνολογία την περίοδο του κορονοϊού, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Αυτή η εφαρμογή λέγεται ΙΔΛΑ, δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να πατήσει στον υπολογιστή του το ΙΔΛΑ.
1: Πώς λέγεται?
0: ΙΔΛΑ, ΙΔΛΑ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Εκεί μπορεί να κάνει όλα τα δικαιολογητικά, να ανεβάσει είτε θέλει να γίνει ναυαγωσώστης. Μετά ακολούθησαν και τα υπόλοιπα. Για το χειριστή ταχυπλόου, να τα ανεβάζει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά. Για τις άδειες εκτέλεσης πλοών. Δηλαδή, ο πρωτοπόρος όμως ήταν οι ναυαγωσικές σχολές σε αυτό το.
1: Μάλιστα. EDLA, έτσι.
0: Ναι, EDLA. Μέσα από εκεί μπορεί να δει εκεί, λοιπόν, όλη την νομοθεσία και να ανεβάσει όλα τα δικαιολογητικά προκειμένου να διεκπαιρεώσει μια ενέργεια που θέλει ο κάθε πολίτης.
1: Πολύ ωραία και πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερες, Μάριε Μυρονάκη. Πριν πάμε σε τραγούδι, εσάς πού σας βρίσκει κανείς την Ένωση Σχολής Ναυαγωσωστικής Ελλάδας?
0: Εμείς έχουμε έδρα τον Πειραιά και από εκεί και πέρα τα μέλη μας θα βρίσκει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η Ένωση έχει 45 μέλη από τις 47 συνολικά σχολές που σας είπα πριν. Μπορεί να μας βρει παντού, να απευθυνθεί στις σχολές, να λύσει οποιαδήποτε απορία και να εκπαιδευτεί ούτως ώστε να είναι χρήσιμο στην κοινωνία και στον εαυτό του όσον αφορά τις διασώσεις στο υγρό στοιχείο.
1: Και φυσικά έχετε και εσείς το δικό σας site που μπορεί να δει κάποιες πληροφορίες σχετικά με όλα αυτά που κάνετε.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, λοιπόν παιδιά, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Ακόμα λίγο θα κρατήσουμε τον Μάριο Μυρονάκη μαζί μας, γιατί τον τραβάνε για τις υποχρεώσεις του εκεί.

0: Μάριος Μυρονάκης εδώ στην παρέα μας στην Ελληνική Ραδιοφωνία, ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, και είναι ατελείωτα τα ερωτήματα που θέλουμε να του θέσουμε. Μάριε, επειδή πρόσφατα είχαμε απανωτούς πνιγμούς τον ένα πίσω από τον άλλον την προηγούμενη ή προπροηγούμενη εβδομάδα, έχεις μήπως, εντάξει δεν είναι ωραία να τα αναφέρουμε, αλλά εντάξει τα νούμερα λένε κάποια πράγματα, έχεις κάποια στοιχεία όσον αφορά πνιγμούς πέρυσι στη χώρα μας και περιστατικά διάσωσης ή και μέχρι και τώρα σήμερα φέτος?
1: Κοιτάξτε, αυτό που ακούμε συνέχεια είναι ότι μέσω όρος στην Ελλάδα έχουμε 350-380 πνιγμούς. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Θα πρέπει το κάθε στοιχείο να έχει μια ανάλυση. Και θα με επιτρέψω να το κάνω αυτό τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχουμε 380 θανάτους πέρυσι στη θάλασσα. Φέτος, μέχρι τώρα που μιλάμε, έχουμε 68. Και τονίζω θανάτους, προσέξτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πνιγμούς έχουμε περίπου 22, το τελευταίο νούμερο που ξέρω εγώ. Από τους 22 πνιγμούς, μόλις 8 πνιγμοί έχουν συμβεί εκεί που είμαστε εμείς. Οι ναυαγοσώστες λένε. Άρα πρέπει να γίνεται ένας διαχωρισμός. Δεν μπορεί η ναυαγοσωστική κάλυψη και οι ναυαγοσώστες να χρεώνονται 380 θανάτους που σημαίνουν ετησίως. Γιατί αυτοί συμβαίνουν.
0: Είτε ανοιχτά.
1: Είτε από φεκάδες που είναι ερημικά.
0: Είτε ανοιχτά στη θάλασσα με τη βάρκα.
1: Ακριβώς. Είτε από παθολογικά αίτια, είτε όχι στις πολυσύχνασες παραλίες, σε οποιασδήποτε άλλες παραλίες, είτε εκτός του ωραρίου ναυαγοσώστες που είναι 10 με 6 που λέγαμε πριν.
0: Ναι, πρέπει να το διαχωρίζουμε αυτό, πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε αυτό, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όταν ακούει κάποιος 380, δεν είναι εκεί που είμαστε, που είναι οι ναυαγοσώστες 380 θανάτοι. Είναι ελάχιστοι.
0: Και δεν είναι στις αρμοδιότητες σε όλες τις περιοχές.
1: Και εκεί έγκυται και η χρησιμότητα και είναι το συμπέρασμα πόσο χρήσιμη είναι η παρουσία του ναυαγοσώστες στην παραλία. Ότι εκεί που είμαστε έχουμε ελάχιστα περιστατικά. Πέρυσι είχαμε στις πολυσύχνασες 63-64, αν θυμάμαι καλά, περιστατικά θανάτων. Που στον αμυγής πνιγμή είναι ελάχιστη όμως. Το πνιγμό τον προλαβαίνουν. Τώρα ένα ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος θα πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο και θα καταλήξει, κάνουμε και εκεί ό,τι μπορούμε έτσι, αλλά δεν είναι πνιγμός αυτό.
0: Αυτό είναι παθολογικό, να το πούμε έτσι.
1: Παθολογικό έτσι, ναι.
0: Μάλιστα, είναι...
1: Ενώ, να σημειώσω, φέτος, μέχρι σήμερα που μιλάμε, 1 Ιουνίου, καταγεγραμμένες διασώσεις, έχουμε 320 στο σύστημα παρακολούθησης, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, είχαμε 320 περιστατικά, όπου επιχείρησαν οι ναυαγοσώστες με σωστικά μέσα, είτε χωρίς σωστικά μέσα, και σώσαμε ανθρώπους.
0: Αυτό είναι. Είδες, αμέσως εγώ έκανα την ερώτηση για πνιγμούς και δεν είπα πόσες διασώσεις, διότι και οι διασώσεις είναι πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε.
1: Αυτό πρέπει να λέμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί φαίνεται η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και των ναυαγοσωστών κατ' επέκταση και όλων όσων εμπλέκονται.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν. Μακάρι έτσι να υπάρχουν διασώσεις και καθόλου πνιγμοί. Βέβαια, εσείς δεν μπορείτε να ελέγξετε όλη την ακτογραμμή της χώρας, η οποία είπαμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Μάριε Μυρονάκη, ένα περιστατικό που θα ήθελες έτσι να μοιραστείς μαζί μας ή δύο σχετικά με διάσωση, μια ιστορία έτσι να μοιραστείς μαζί μας?
1: Εντάξει, είναι πάμπολα τα περιστατικά που έχουν συμβεί. Εμένα, αν με ρωτάτε προσωπικά, είναι εκατοντάδες αυτά που έχω αντιμετωπίσει. Έτσι όπως και πολλοί συναδελφοί μου παλιότεροι και νεότερα παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρετε, πάντα στο τέλος μιας διάσωσης αυτό που σου μένει είναι η ικανοποίηση ότι βοήθησες έναν άνθρωπο και δεν κατέληξε.
0: Αυτό είναι
1: αυτό
0: πολύ
1: που,
0: ναι.
1: Έτσι, εγώ το, αυτό που έτσι να πω ένα περιστατικό, πολύ περιγραφικά όμως και έτσι να μην κουράσω. Ένα περιστατικό είχε συμβεί πριν από αρκετά χρόνια, το 2003, σε μια παραλία της Κρήτης, όπου δύο παιδάκια παρασύρθηκαν από τα κύματα. Μικρά παιδιά, 8 χρονών και 11. Και μάλιστα ήμουν προς το τέλος του ωραρίου, όπου εκεί πέρα πραγματικά αντιμετώπισα μια δύσκολη κατάσταση και είχε μια επιτυχή κατάληξη όμως. Και αυτό με έχει στιγματίσει, γιατί πραγματικά όταν είναι νέο ένα παιδάκι, έτσι είναι λίγο, σε πιάνει λίγο παραπάνω η συγκίνηση, έτσι, γιατί είμαστε γονείς, έχουμε παιδιά, Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ότι και ένας μεγάλος άνθρωπος δεν είναι
0: σημαντικός.
1: Σημαντικός, έτσι εννοείται. Αλλά σε ένα μικρό παιδί έχει μια παραπάνω ευαισθησία γενικότερα, έτσι.
0: Και ένα τέτοιο περιστατικό, μια τέτοια διάσωση και οποιαδήποτε άλλη διάσωση σε χαλή.

0: Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της βουτιάς μας, του μπάνιου μας, να το πούμε έτσι. Σήμερα κάνουμε βουτιές στη παραλία δίπλα στους Ναυαγοζώστες και προσπαθούμε να τους ξεψαχνίσουμε, προσπαθούμε να μάθουμε όσα γίνεται περισσότερα για αυτούς τους τύπους. Ακούμε ότι ο Μάριος... Έχεις κάτι εκεί ανοιχτό, Μάριε, και ακούγομαι κι εγώ?
1: Όχι.
0: Προσπαθούμε λοιπόν να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται για αυτά τα παιδιά, που, για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί στην υπερυψωμένη πλατφόρμα και επιβλέπουν όλους και όλες. Αγαπημένη σου παραλία, μπορούμε να σε ρωτήσουμε γι' αυτό, Μάριε Μυρονάκη? Μιλάμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστής της Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε, έχω μια δυναμία, μια προτίμηση στα απομακρυσμένα, στα δυσπρόσιτα μέρη της χώρας. Με έχει φέρει τύχη να έχω εμπλακεί στην ναυαγωσία κάλυψη του Δήμου της Τύλου, που πραγματικά είναι ένα απομακρυσμένο μέρος δίπλα στην Τουρκία.
0: Βέβαια. Έχει Τύλος,
1: Ναι, έχει. Έχει Τύλος και δεν έχει Κέρκυρα, γι' αυτό το
0: Δεν έχει Κυκός, που είναι, ας πούμε, Δωδεκάνησε. Η Κάρπαθος, που και αυτό είναι μεγάλο νησί, και έχει Τύλος. Εγώ, ας πούμε, στην Κάσο, που είμαι εγώ Κασιώτης, δεν έχουμε. Εντάξει. Αλλά πρέπει όλα τα νησιά, όλα τα μέρη να έχουν. Οπότε διάλεγε λοιπόν για την Τύλο, Μάριε.
1: Ναι, είναι ένα πανέμορφο μέρος, μια έτσι, πώς να το πω, που δεν έχει επηρεαστεί πολύ το περιβάλλον από το, και δεν έχει επιβαρυνθεί. Οι παραλίες είναι απίστευτες, κρυστάλλινες, είναι ένα φοβερό μέρος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κλείνουμε σιγά σιγά. Κάτι που θα ήθελες να θίξεις, να πεις σχετικά με τον χώρο σου, με τον χώρο της ναυαγοσωστικής, Μάρη, πριν σε αποδεσμεύσουμε, να πεις κάτι στους ακροατές?
1: Θέλω να πω...
0: Ή στην πολιτεία ακόμα που σε ακούνε.
1: Στους ακροατές θέλω να πω να ακούσουν όλα αυτά τις συμβουλές, να ακούνε τους ναυαγοσώστες, να προσέχουν πολύ. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτήμητη. Έτσι οφείλουμε να τη σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας και για τους γύρω μας μετά. Στην πολιτεία θα ήθελα να πω όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτό το θέμα να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Έτσι. Είπα και πριν ότι τα λιμεναρχεία κάνουν άψογα αυτό που κάνουν. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η αποστολή τους, δεν μπορούσε και διαφορετικά. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό για να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Οι υπόχρεοι φορείς να κάνουν αυτό που πρέπει, από αυτούς εξαρτάται περισσότερο, σε αυτούς ανατίθεται η υποχρέωση, από εκεί ξεκινάει και πρέπει να την εφαρμόζουν. Αυτό. Για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία στις θάλασσες. Να έχουμε το τέλειο, δεν είμαστε θεοί εννοείται, δεν μπορούμε να το έχουμε ποτέ. Okay. Αλλά να βελτιώνουμε συνέχεια μπορούμε, έτσι, την επίδοση.

0: και την προστασία. Η οποία επίβλεψη και προστασία, Αντώνη, επέτρεψε να πω, δεν γίνεται με ευκολόγια, δεν κοστίζει λίγο το να προστατεύεις τον κόσμο. Έχει κόστος, έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Η ασφάλεια έχει κόστος. Θυμηθείτε το θέμα με το τρένο. Εάν είχαν κάνει όλα αυτά που έπρεπε και είχε πληρωθεί αυτό που έπρεπε, δεν θα είχε συμβεί αυτό. Έτσι. Το ίδιο λοιπόν και εδώ. Δεν μπορείς να έχεις μέγιστη ασφάλεια με ευχολόγια.
1: Με ευχολόγια. Όπως λένε, πρέπει να σπάσεις και αυγά. Και πάντως βλέπουμε ότι υπάρχουν το ίντερνετ εκεί πάνω, υπάρχει το τηλέφωνο το οποίο ενημερώνει αμέσως το Υπουργείο, κάποια νέα εργαλεία ενέσεις στο κουτί του.
0: Ακριβώς όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά τελικά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολλά, δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
2: Θα σου γλιστρήσει από τα

0: Τώρα μια τελευταία ερώτηση που κάνα τα παιδιά πριν. Έχεις μοιοπία, μπορεί κάποιος να γίνει ναυαγωσός της?
1: Βεβαίως μπορεί.
0: Α.
1: Και βέβαια μπορεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του Κολύμβη για να γίνεις ναυαγωσός της?
1: Όχι, είπαμε για να γίνεις ναυαγωσός πρέπει να έχεις δεχτεί σωστά και να έχεις αντίληψη.
0: Έτσι.
1: Να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα σωστικά μέσα προκειμένου να κάνεις μια ασφαλή διάσωση και για το θύμα πνιγμού αλλά και για σένα τον ίδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες, αλλά μια άλλη φορά, το επόμενο καλοκαίρι, και να πάνε όλα καλά, Μάριε Μυρονάκη. Τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες λουόμενους, κλείνοντας?
1: Θα ήθελα να πω να προσέχουν, το είπα και πριν, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτήμητη. Τους χρειάζονται οι οικογένειές τους, χρειάζονται τα παιδιά τους. Έτσι, να μην εκθέτουν σε καμία περίπτωση τον εαυτό τους εκείνοι. Και να ακούνε τις συμβουλές των ναυαγωστών και του κάθε υπεύθυνου, έτσι, των ημεραρχείων.
0: Τι θα ήθελες να πεις στον ναυαγωσώστη που είναι πάνω εκεί στην πλατφόρμα?
1: Θα ήθελα να του πω ότι επιτελεί μια δουλειά η οποία είναι λειτουργήμα. Να του δώσω συγχαρητήρια για αυτό που κάνει, δεν είναι εύκολο. Σίγουρα για να κάνεις αυτή τη δουλειά αγαπάς τον συνάνθρωπό σου και θες να τον βοηθήσεις. Και να ξέρει ο κάθε Έλληνας ναυαγωσός ότι και εμείς οι σχολές αλλά και η πολιτεία είναι δίπλα του να βελτιώνει σε κάθε περίπτωση το εργασιακό του περιβάλλον, την εργασία του και την ασφαλεία του.
0: Μάλιστα. Και τι θα ήθελες τέλος να πεις, επειδή η εκπομπή αυτή απευθύνεται στους Έλληνες ναυτικούς, τι θα ήθελες να τους πεις στους Έλληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν στα πέρα του κόσμου αλλά και εδώ στις δικές μας θάλασσες?
1: Θα ήθελα να τους πω καλές θάλασσες, ασφάλεια και να γυρνάνε πάντα τις οικογένειές τους υγιείς και δυνατοί.
0: Πολύ ωραία. Μάριε Μυρονάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας σήμερα. Πραγματικά όμορφη κουβέντα, μάθαμε αρκετά πράγματα. Σε ευχαριστώ εσένα και όλους σας εκεί πέρα που προσέχετε για μας αυτά τα καλοκαίρια στις παραλίες. Και πάντα να είστε καλά και καλή δύναμη. Σας εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Μάριε. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Γεια
0: σας. Με τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγωσιστικής Ελλάδας, τον Μάριο Μυρονάκη, μιλήσαμε. Ταξιδέψαμε σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω, όπως να ευχαριστήσω την Στεφανία Τσακίρη, η οποία ήταν στη μεμέλεια του ήχου, την ανθυποπλίαρχό μας, την Ανίτα Καζαντζίδη που ήταν στο μοντάζ. Να είστε καλά, να ευχαριστήσω και εσάς που συνταξιδέψατε σήμερα στις καλές θάλασσες. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να βουτάτε, να ταξιδεύετε. Αντώνης Καραγιαννάκης, καλές θάλασσες. Γεια χαρά.

0: Ο μύθος της Αριάδνης.
1: Το επεισόδιο θα μεταδοθεί σε τρία μέρη, γιατί βασικά είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Και δεν έφτανε μια ώρα. Ούτε και οι δύο. Ούτε και οι τρεις εδώ που τα λέμε. Αλλά anyways, σήμερα Σάββατο 2 Νοεμβρίου του 2024 ακούμε το πρώτο μέρος του επεισοδίου «Τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας». Και το επόμενο σουκού, δηλαδή το Σάββατο 9 Νοεμβρίου του 2024, θα είναι το Β. Το τρίτο και το τελευταίο μέρος θα μεταδοθεί 30 Νοεμβρίου μετά την παρεμβολή των δύο special επεισοδίων που αφορμόνται από την επικαιρότητα και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ημερομηνίες. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή την επέτειο της 17 Νοέμβρη και το αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα της τηλεόρασης που εορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Είτε ακόμη μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα και το application του ΕΡΤΕΚΟ.

Στο νοτιότερο άκρο της Απουλίας, στη Χερσόνησο του Σαλέντο, στο δρόμο που ενώνει το Λέτσε με το Τράντο, μια ταμπέλα γράφει με μεγάλα γράμματα «Καλώς ήρθατε». Καλώς ήρθατε. Αν τη δείτε, τότε σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να εισέλθετε στην Γκρέτσια Σελεντίνα, μια από τις δύο ελληνόφωνες περιοχές της Κάτω Ιταλίας. Η Γκρέτσια Σελεντίνα είναι μια περιοχή της νοτιοανατολικής Ιταλίας που βρίσκεται στη Χερσόνησο του Σαλέντο, στο ταγουνάκι της Μπότας, κοντά στην πόλη Λέτσε, στη διοικητική περιφέρεια της Απουλίας. Εκεί οι Γρήκοι, οι Γρέκοι, οι Γρεκοί, οι Γκρεκάνοι, Greco people, Έλληνες της Κάτω Ιταλίας, Κάτω Ιταλιώτες, Γκρικόφωνοι ή Ιταλοί Ελληνόφωνοι, όπως θέλουν οι νεότεροι να τους αποκαλούν, θα σας καλωσορίσουν, θα σας τραγουδήσουν, θα σας φιλέψουν. Η παρουσία ελληνικών φίλων στην Ιταλική Χερσόνησο ανάγεται προϊστορικά. Τον 16ο αιώνα οι Μικυναίοι ίδρυσαν εκεί τις αποικίες τους. Έπειτα, η παραμονή των Ελλήνων στην Ιταλία περνά διάφορες φάσεις, αλλά ο ελληνικός πολιτισμός που δεσπόζει στην περιοχή παραμένει πέραν και εκτός του ιστορικού γίγνεσθε. Τα πάντα διατηρούν ακόμη και σήμερα μια κάποια όψη ελληνική. Το τοπίο, οι άνθρωποι, η γλώσσα. Ελληνικά τοπονύμια, λευκή ασβεστωμένη τείχη, σπίτια με αυλές, στενά δρομάκια και γκριζοπράσινες ελιές. Η ανθεκτική κληρονομιά των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Νότιας Ιταλίας, που συνεχίζει την εξέλιξή της, συναρπάζει, ανοίγοντας τις πύλες των αμύθιτων θησαυρών της ιστορίας, των παραδόσεων και του πνεύματος σε όποιον τις επισκέπτεται. Πώς να είναι εκεί πέρα? Πόσο μακριά μας είναι λοιπόν η Κάτω Ιταλία? Πού διαφέρουμε με τους κατοϊταλιώτες Έλληνες αδερφούς μας και πόσο μοιάζουμε? Πώς ζούνε και πώς ζούμε? Παρέα με τους special guests μας κάνουμε μια χαρτογράφηση των ελληνόφωνων χωριών, ανοίγουμε μια κουβέντα για να ακούσουμε και τη δική τους διάσταση πάνω στο θέμα και το πιο ωραίο που κάνουμε, οραματιζόμαστε το μέλλον. Μαζί μας ο πολυτάλαντος Giorgio Vincenzo Filieri, φιλόλογος, καθηγητής Γκρίκο, μουσικός με το δικό του συγκρότημα Τα Αστέρια και αντιπρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Κόραμα στη Στερνατία, μιλάει για τους ελληνόφωνους και τη ζωή των χωριών αυτών σήμερα. Για να κατανοήσουμε τη σύγχρονη και περίπλοκη σχετικά πραγματικότητα της κοινότητας, την κουβέντα πλουτίζουν επίσης η Μανουέλα Πελεγκρίνο, ντόπια από τον Τζολίνο, κάτοχος PhD στην ανθρωπολογία από το University College του Λονδίνου και υπότροφος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, και πολλά πολλά ακόμα, αλλά δεν έχουμε αρκετό χώρο για να τα αναφέρουμε όλα. Ο Λευθέρης Δακαλάκης, σκηνοθέτης και πρόεδρος του Κέντρου Ελληνοϊταλικής Φιλίας της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, του Κέντρου Νέα Κοϊνέ, χάρη στον οποίο ισχυροποιούνται οι δεσμοί Ελλάδας-Ιταλίας, ο Κώστας Κωνσταντάτος, που εμείς τον ξέρουμε ως ιδρυτικό μέλος του πολυαγαπημένου συγκροτήματος Ενκαρδία, αλλά κυρίως είναι ζωγράφος, αγιογράφος με μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της Κάτω Ιταλίας, και ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης, επίκουρος καθηγητής του Παντίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, που ασχολείται πάνω από 20 χρόνια με τη γλωσσική και τη θρησκευτική ετερότητα, τις πολιτικές ηθαγένειας και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις. Την Ιταλική άποψη θα εκπροσωπήσει η νεαρή αρχαιολόγος Ντονατέλα Σερίνο, Ιταλίδα από την Καζέρτα, υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Σαπιέντσα της Ρώμης, με εξειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία. Παράλληλα, ακούμε το επεισόδιο «Το Λεύκομα της Καλημέρα» από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τα γεφύρια του Ιωνίου» και βέβαια το «Πολεμόντα». Πρόκειται να ακούσουμε και το ποίημα του Σαλβαδόρε Σιβίλια. Σαλβαδόρε Σιβίλια, που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν viral.

0: Γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Θα σας καλωσορίσω στο μύτο της Αριάδνης και στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας εδώ. Παρότι δεν είστε στο στούντιο, μπορεί να μας χωρίζει μια θάλασσα, αλλά και πάλι κοντά μας είστε.
1: Γεια σας, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα.
0: Κάντε μας ένα introduction. Στα ιταλικά πως είναι, introduzione?
1: Introduzione.
0: Καλά το είπα. Ένα τέτοιο, ένα intro τέλος πάντων. Με τι ασχολείστε? Έχετε μια πλούσια πολιτιστική δράση. Είστε ενεργός, είστε μουσικός, είστε δάσκαλος, είστε ξεναγός. Κάνετε ένα σωρό πράγματα και δεν είναι ότι τα κάνετε τώρα, έτσι. Τα κάνετε πάρα πολύ καιρό όλα αυτά τα πράγματα. Με ένα αξιοθαύμα στο παράδειγμα.
1: Κοιτάτε, εγώ μεγάλωσα σε αυτό το χωριό, στο Στερνατία, και ό,τι κάνω στη ζωή μου είναι πάντα σχέση με την ελληνική γλώσσα που μιλάμε εδώ. Όλες οι σπουδές μου ήταν κοντά σε αυτό το θέμα, ας πούμε.
0: Εγώ
1: σπούδασα κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Λέτσε και μετά είχα υποτροφίες για το πρόγραμμα Erasmus στα Γιάννενα. Έχω πάει με προγράμματα στη Ρόδο, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στη Θεσσαλονίκη. Έχω δέσει πολύ με τα ελληνικά και με την Ελλάδα. Δεν σπούδασα μουσική, αλλά από πάντα παίζω κιθάρα. Και έχω φτιάξει ένα συγκρότημα που λέγεται Αστέρια. Έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Θεάτρο Πέτρα, στο Κατράκιο, στο Γκάζι, στα Γιάννηνα πάρα πολλές φορές. Έχουμε πάει σε διάφορα μέρη, στη Ξάντη, στο Βόλο, στη Κρήτη.

0: Δηλαδή μου αρέσει αυτό το πράγμα γιατί κρατάμε ζωντανά αυτά τα τραγούδια.
1: Τα τραγούδια σας είναι στα γκρίκο. Στα γκρίκο.
0: Και την πίτσικα. Η πίτσικα είναι τα ραντέλα που χορεύουμε εδώ στα ελληνόφωνα χωριά.
2: Ο κύκλος των εποχών που όριζε κάποτε το μοίρασμα της Περσεφόνης ανάμεσα στον Άδη και τη Γη είναι καθοριστικός για τον ταραντισμό. Την καλή εποχή δαγκώνει η ταράντα και η μουσικοθεραπεία γίνεται άνοιξη.
3: Στο επεισόδιο «Το Λεύκομα της Καλημέρα» του σκηνοθέτη Δημήτρη Μαυρικίου από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τα γεφύρια του Ιωνίου», όπου αποτυπώνεται ένα οδηπορικό στην περιοχή της Κάτω Ιταλίας, μαθαίνουμε για την ταραντέλα.
2: Κάθε 29 Ιουνίου οι ταραντάτοι πάνε στην Καλατίνα να προσκυνήσουν τον προστάτη τους, τον Άγιο Παύλο. Και αυτό από τον 18ο αιώνα. Για τη χρωματοθεραπεία στον ταραντισμό, η Ασούντα.
4: Άσπρο, ροδινό, χρωλό, μπλε, όλα τα κουλούρια.
2: Γιατί οι ταραντάε θέλουν την ακουλούρια να σώσουν στα σίγαλε.
4: Οι ταραντάε, παφορέ, πάνε στη πέργολα όπου έχει ο σταφύλια, σε καλοκαίρι. Πάνε στη περγολέα να πιάνω στα φίλη, έχει καμιά ταράντα, πιάνει και σπιτσίδι, είσαι ταράντα, αν βαστάσει πορτά κουλούρια. Allora tarantai, qualsiasi cerò forei, dopo stazi San Paolo, qualsiasi cerò forei, invece bastasse lì a guluria, e forei si invase sta guluria può bastare, o in aspro, o in arrodini pinticiai, se non destacare, ecco c'è foreone, dopo vieni so cerò.
3: Ο Λευτέρης Δακαλάκης μας μεταφέρει το βίωμά του από τα ελληνόφωνα χωριά. Εσύ, Λευτέρη, χορεύεις πίτσικα.
5: Κοίταξε, όταν βρεθεί σε μια βραδιά γκρεκάνικης μουσικής, σε ξεσηκώνει διότι δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσεις και να μην σηκωθείς να χορέψεις.
1: Δεν υπάρχει επιλογή.
5: Όχι, σε ξεσηκώνει αυτό το οποίο ακούς. Ενδεχομένως, το λέω, να υπάρχει κάτι μέσα.

Αυτή είναι μια πολύ γήινα μουσική. Είναι, απ' τη μία είναι πολύ προσγειωμένη και απ' την άλλη είναι πολύ έντονη. Έχει αυτό το, τα δύο άκρα, τους δύο πόλους που τους συνδέει και βγάζει ένα φοβερό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

0: Η Ταραντέλα Πίτσικα είναι ο φρενήρης δημοφιλής λαϊκός χορός της Νότιας Ιταλίας. Είναι χαρακτηριστική τελετουργία. Ένας χορός έκστασης με βαθιά διονυσιακή διάσταση. Λέγεται πως έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι μια μορφή κρίσης μανίας που έρχεται μετά από το τσίπημα της ταραντούλας, μιας αράχνης της οικογένειας της αράχνης λυκόζας, αράχνης του λύκου. Γι' αυτό και ονομάζεται και ταραντέλα πίτσικα από το πιτσικάρε, που σημαίνει τσιμπάω. Ο μύθος λέει πως όταν μια αράχνη τσιμπούσε τους χωρικούς μέσα στα χωράφια για να θεραπευτούν, κατέφταναν ειδικοί οργανοπαίχτες στα σπίτια των πασχόντων με μαντολίνα, ακορντεόν, κιθάρες, φλάουτα, φλογέρες, ντέφια, κλαρίνα και βέβαια ταμπορέλο, όπου έπαιζαν ένα σκοπό και με το συνδυασμό των κραδασμών με τις νότες των οργάνων τους, έτσι μπορούσαν να θεραπεύσουν ή να κατευνάσουν τα συμπτώματα. Αν και ήδη από τον 18ο αιώνα είχε αποδειχθεί ότι το δάγκωμα της ταραντούλας είναι ακίνδυνο, ο χορός της ταραντέλας έχει διασωθεί σχεδόν όπως ήταν, αν και πλέον είναι καθαρά έθιμο. Η ψυχοπαθολογική εικόνα του ταραντισμού μοιάζει με τη μανιοκατάθλιψη, διότι κατά την τέλεση της ο χορευτής καταβάλλεται από κάποια υστερία που δίνει τη θέση της στον άλογο απολυτρωτικό χορό. Το φαινόμενο του ταραντισμού στην πραγματικότητα μάλλον συνδέεται με τον καρκίνο και τους φρικτούς πόνους που προκαλούσε. Αργότερα συνδέθηκε και με την καταπίεση των γυναικών στη συντηρητική, βαθιά θρησκευτική ιταλική κοινωνία. Όποια και να είναι η εξήγηση, η παράδοση αυτή ρίζωσε στις συνειδήσεις των ανθρώπων μέχρι τις μέρες μας, δίνοντας την τέλεια ευκαιρία για γλέντι και ξεφάντωμα. Αυτή τη μαγική σύνδεση μεταξύ χορού, βιώματος και μέθεξης μας την εξηγεί λίγο περισσότερο ο Κώστας Κωνσταντάτος.
1: Πιστεύω και στα θέματα, οπότε.
2: Ναι, γιατί όχι. Στο site, στο bio, λέει ότι θα σε δούμε να χορεύεις, αλλά μόνο σε παραστάσεις υψηλού κινδύνου. Τι εννοούμε με αυτό, τι...
1: Τώρα, δεν ξέρω τι εννοούσα.
2: Καλά πήγε αυτό.
1: Στην πράξη ήταν μια, έτσι, πώς να το πω, μια
2: έμπνευση.
1: Πρόταση εντυπωσιασμού.
2: Εγώ, μπράβο, έφιασε τόπος.
1: Αυτό που συμβαίνει πάντως στην πραγματικότητα είναι ότι έχουμε, ας πούμε, τις χορεύτριές μας τις παραστάσεις, ότι τελευταίες παραστάσεις έχουμε βάλει και σύγχρονο χορό.
2: Δηλαδή?
1: Όπου είχαμε ξεκινήσει με την Γιάννα Χαμαλέλη και την Κωνσταντίνα Καλκάνη, που ήταν χορεύτες που γνώριζαν πάρα πολύ καλά την παραδοσιακή ελληνική μουσική και τους χορούς, και μετά έμαθαν την ταραντέλα, γιατί έχουμε διάφορες μορφές ταραντέλα στην Νότια Ιταλία. Το έψαξαν και το έμαθαν πάρα πολύ, κάνουν και ταξίδια και μόνες τους, και βρήκαν έτσι δασκάλες και το μελέτησαν πολύ. Σημειωτέων ότι δεν υπήρχε όταν ξεκινούσαμε και το YouTube να μας βοηθήσει. Ενώ τώρα βρίσκει στα πάντα. Οπότε κάναμε και ταξίδια μόνο και μόνο για να δουν τα κορίτσια, ας πούμε, το χορό. Οπότε ξεκινήσαμε αυτές τις δύο παραδοσιακές, ας πούμε, χορεύτριες, αλλά σιγά σιγά αισθανθήκαμε και την ανάγκη, επειδή κάναμε και μουσική που ήταν και λίγο πιο σύγχρονη και που δεν ήταν παραδοσιακή, δεν αναπαράγουμε τα παραδοσιακά. Κάναμε συνεργασία και με χορευτές που ανήκουν στο σύγχρονο χορό. Οπότε έχουν χορογραφήσει κάποιες μουσικές και κάποια τραγούδια με ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Μέσα στην παράσταση όμως υπάρχει και μια στιγμή όπου σηκώνεται ο Βαγγέλης ο Παγιοργίου, που παίζει ακορντεόν στο γκρουπ, αλλά παίζει και φυσαρμόνικα μερικές φορές, και σηκώνεται και σε κάποια σημεία και του αρέσει να χορεύει.
2: Ναι.
1: Εγώ το κάνω πιο σπάνιο αυτό, δηλαδή μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη που να αφήσω και εγώ τα όργανα και να βγω να χορέψω.
2: Κατάλαβα.
1: Ή μπορεί να το κάνω μετά την παράσταση, άμα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο, έτσι, άμα είσαι σε κάποιο χώρο, μια μουσική σκηνή.
2: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό λέω σε
2: υψηλού κινδύνου.
1: Δηλαδή όταν χρειάζεται, ας πούμε, ναι. Θα λέγαμε πιο απλά.

0: Είναι μια γλώσσα η οποία στη δεκαετία του 60 και του 70 υποβιβάστηκε, ας το πούμε, κοινωνικά. Την περίοδο εκείνη, σύμφωνα πάντοτε με τις διηγήσεις των ανθρώπων της περιοχής, ήταν ντροπή να μιλάνε την γκρεκάνικη γλώσσα, γιατί τους θεωρούσαν και κάπως παρακατιανούς, ότι δεν μιλάνε καλά και για άλλους λόγους.
1: Και δυσκολεύονταν να αφομοιωθούν από την ιταλική κοινωνία, τους θεσμούς.
0: Αυτό λοιπόν αργότερα, μετά τη δεκαετία του 80, άλλαξε νοοτροπία και πλέον έχει περαστεί και στους νέους Ιταλούς, αλλά και στους παλαιότερους, ότι το να μιλάνε την γκρεκάνικη γλώσσα είναι πλέον ένας πλούτος, είναι αυτό το οποίο πραγματικά έχουν στα χέρια τους και πρέπει να αξιοποιούσουν και είναι τιμή τους. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σήμερα νεότεροι στην ηλικία να ακούνε τους γεροντότερους και να συναναστρέφονται με γεροντότερους και πολλές φορές να μιλάνε την γκρεκάνικη γλώσσα και στο καφέ και στην οικογένειά τους κλπ.
1: Α, υπάρχουν κάποιοι που εμπλέκονται τόσο βαθιά με αυτό το πράγμα, έτσι?
0: Μα είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή κατάλαβαν και, ας το πούμε και αλλιώς, και από την πλευρά της πολιτισμικής εξέλιξης, ότι έχουν τον πλούτο αυτό στα χέρια τους και πρέπει να τον
1: προωθήσουν,
0: να τον εξελίξουν, όπως λένε μερικοί.
1: Ναι.
0: Έγινε αντιληπτό.
1: Αυτό πώς έγινε αντιληπτό όμως? Δηλαδή ποιο ήταν το έναυσμα και το εναρκτήριο λάκτισμα που όθησε σε αυτή τη γεφύρωση του χάσματος? Ντρέπομαι, είμαι πολύ περήφανος και κάνω κάτι για να το εξελίξω κι άλλο και να το πάω σε άλλο επίπεδο.
0: Σύμφωνα πάντοτε με τις αφηγήσεις των φίλων μου στην Ιταλία, όταν το ερώτημα αυτό το έθεσα και εγώ, μου είπαν ότι κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε ότι έχουμε αυτό το πλούτο στα χέρια μας και κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι πολιτισμός μόνο, δεν είναι γλώσσα μόνο. Είναι η γλωσσικό ιδίωμα το οποίο είναι δικό μας. Πρέπει να εξελιχθεί. Και έτσι ξεκίνησαν σιγά σιγά τη δεκαετία του 80 να γίνονται λογοτεχνικές βραδιές, διαλέξεις, να γράφονται βιβλία εκ νέου, να διδάσκεται αυτή η γλώσσα σε πολλά από τα σχολεία της περιοχής, κάτι δηλαδή το οποίο δεν γινότανε στη δεκαετία του 60 και του 70, και όλο αυτό πλέον να έχει αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα, έναν από τους βασικούς πυλώνες, υπάρχουν κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Έναν λοιπόν βασικό πυλώνα, όπως ξεκινήσαμε προηγουμένως να λέμε, είναι η γλώσσα, η γκρεκάνικη γλώσσα, αναγνωρισμένο από την Ιταλική, από το Ιταλικό κράτος.
1: Ναι, με το νόμο 482 του 1999, που νομίζω το 2012 είχε και μία αναθεώρηση, κάπως κάτι προστέθηκε, αν δεν απατώμε.
0: Ακριβώς, κάτι προστέθηκε, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις, υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες όμως κάμφισαν αμέσως, διότι είναι η τεκμηρίωση της γκρεκάνικης γλώσσας, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Έχουν ισχυρότερη, ας την πούμε, τεκμηρίωση από τα κείμενα πολλές φορές. Δηλαδή γίνονται περισσότερο αποδεκτά από τον κόσμο.
2: Προφανώς το τραγούδι είναι ένα μάρκερ εθνοτικό, γλωσσικό σε πολλές περιπτώσεις και όλα αυτά τα rituals, ας πούμε, λειτουργούν
1: πυκνωτικά, κάπως πυκνωτικά,
2: Ναι. Μπουστάρουν, να το πω εγώ έτσι.
1: Ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης σκαρίφησε για μας επιστημονικά ακριβώς αυτό που μας περιέγραψε και ο Τζόρτζιο Φιλιέρη. Σήμερα τα ιταλικά τι ρόλο καταλαμβάνουν?
3: Τα ιταλικά είναι η γλώσσα, η εθνική γλώσσα της Ιταλίας. Δηλαδή να καταλάβουμε τι είναι εδώ τα ελληνόφωνα χωριά, τι είναι οι Έλληνες της κάτω Ιταλίας. Για παράδειγμα, είμαστε όπως είναι οι Αρβανίτες στην Ελλάδα, όπως είναι οι Βλάχοι, το Μάκι, οι Πόντι. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή οι Αρβανίτες είναι Έλληνες σήμερα, δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά έχουν την παράδοση που μιλούσαν από παλιά το ίδιο πράγμα. Και εδώ είναι ακριβώς το ίδιο, όπως είναι και αυτές τις γλώσσες.

0: δεν θα έχει κάνει την ευκαιρία να ακούσει αυτή τη γλώσσα στην ζωή των ανθρώπων την καθημερινή.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες ή διαλέκτους απαραίτητα αποκλεισμούς, κοινότητες περιθωριοποιημένες, φτωχές που κρατάνε μία γλώσσα ή μία διάλεκτο απέναντι σε ένα κακό κράτος ή σε μία κακιά εξουσία κλπ. Σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε πολλά και διαφορετικά μοντέλα. Μπορεί δηλαδή ο αποκλεισμός ή φτώχεια να είναι ένα μοντέλο που ταιριάζει στα γκρίκο ή στα γκρικάνικα της Ιταλίας, δεν είναι όμως για παράδειγμα ένα μοντέλο που ταιριάζει στις κινέζικες διασπορικές κοινότητες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θα έλεγα λοιπόν να μην σχετίζουμε απαραίτητα τη γλωσσική διαφορετικότητα με τη φτώχεια, τη χαμηλή κοινωνικο-οικονομική θέση μιας ομάδας και ό,τι άλλο. Υπάρχει και σήμερα, υπάρχουν περιπτώσεις που μια γλώσσα ή μια διάλεκτο συνιστά μάρκερ μιας προνομιούχας ομάδας. Και ως τέτοια η ομάδα τίνει να τη διατηρεί αυτή τη διαφορετικότητα.
2: Ένα παράδειγμα,
1: αν θέλετε, που είναι ακόμα πιο πολύπλοκο. Μας δείχνει δηλαδή την πολυπλοκότητα των φαινομένων και έχει εξαντλητικά μελετηθεί από κοινωνιογλωσσολόγους. Το λέω βέβαια πολύ απλοποιημένα. Μέχρι πριν από 20-30 χρόνια, στη Βόρεια Μακεδονία, οι μουσουλμανικές διάφορες εθνοτικές και γλωσσικές ομάδες είχαν ως γλώσσα κύρους την τουρκική. Άρα οι μορφωμένες, οι πιο οικονομικά ανεπτυγμένοι μουσουλμάνοι, αλβανόφωνοι, μακεδονόφωνοι, μαθαίναν τουρκικά, που υπήρχαν επίσης προφανώς τουρκόφωνοι, οι οποίοι ήταν βέβαια μία μερικές περιπτώσεις ελίτ. Φυσικά υπήρχε και εξαθλειωμένη φτωχολογιά σε κάποια χωριά. Αυτό όταν αλλάζει το μοντέλο του αλβανικού εθνικισμού, όταν μάλλον γίνεται ισχυροποιείται μαζί με τη μεγάλη μετανάστευση των τουρκόφωνων μουσουλμάνων της Βόρειας Μακεδονίας στην Τουρκία, αρχίζει και γίνεται η αλβανική γλώσσα κύρους. Ναι. Οπότε μαθαίνουν και οι σλαβόφωνοι μουσουλμάνοι και οι τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι της Βόρειας Μακεδονίας αρχίζουν να μαθαίνουν αλβανικά. Θέλω να πω ότι βλέπετε διαφοροποίηση και εντός των εσωτερικών, στο εσωτερικό μιας χώρας, στις διάφορες γλωσσικές ομάδες. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα.
2: Σίγουρα. Επομένως η γλωσσική ετερότητα δεν είναι πρόβλημα. Είναι περισσότερο πολιτιστικό, κοινωνικό κεφάλαιο και μια κληρονομιά που κάπως επιδράς και διαμορφώνει τα πράγματα του σήμερα της κάθε κοινότητας και σε κάθε περίπτωση, έτσι.
1: Τώρα αυτή η ερώτηση είναι εξαιρετικά δύσκολη για να απαντηθεί εντός μερικών λεπτών.
2: Ναι.
1: Πράγματι βέβαια, να το πάρω σε ένα άλλο επίπεδο, να το πω έτσι. Η επικρατούσα θεώρηση ήταν και σε έναν βαθμό είναι ότι η ετερότητα είναι πρόβλημα, η γλωσσική ετερότητα.
2: Έτσι υπάρχει σαν σκέψη γενικότερα.
1: Ναι. Αφήνω και το πολιτικό πρόβλημα εντός εισαγωγικών που μπορούμε να συζητήσουμε. Να το πω αλλιώς, πάει ο γονιός και λέει. Γιατί αυτή η ιδεολογία έχει ενσταλλαχτεί, έχει αποκρισταλωθεί στους περισσότερους. Το παιδί, ξέρω εγώ, μπερδεύεται με το να μαθαίνει δύο γλώσσες.
2: Ναι.
1: Ή να μαθαίνει μία διάλεκτο και μία γλώσσα, κυπριακά και ελληνικά, για παράδειγμα. Γιατί να μάθει μία άχρηστη γλώσσα το παιδί, δεύτερη σκέψη. Επίσης, η ομιλία μιας τέτοιας γλώσσας μπορεί να επιφέρει στον ομιλητή, στο παιδί μου δηλαδή, ένα κοινωνικό στίγμα ή το στίγμα του χωριάτη κλπ.
2: Ναι.
1: Οι απαντήσεις βέβαια είναι προφανείς. Δεν ισχύουν αυτά σε σχέση με το αν μπερδεύει το παιδί. Οι ίδιοι γονείς βέβαια θεωρούν ότι το παιδί δεν μπερδεύεται όταν μαθαίνει από τα τέσσερα αγγλικά. Να το πω έτσι παραδειγματικά. Τέλος πάντων, η διγλωσία, μας λένε οι επιστήμονες, σε κάθε περίπτωση δεν είναι πρόβλημα. Αντίθετα, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και ένα προσόν, ας το πω έτσι, για την εξέλιξη του παιδιού.
2: Προσόν από ποια άποψη?
1: Από άποψη της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξής του. Να πω ένα παράδειγμα έτσι που σχετίζεται με όρους αγοράς εργασίας, ότι τα περισσότερα στελέχη που έχει αποδειχθεί των μεγάλων εταιριών, τα υψηλόβαθμα στελέχη, είναι πρόσωπα που μιλάνε είτε από το σπίτι τους, είτε από το περιβάλλον το ευρύτερο, είτε έχουν μάθει καλά δύο και τρεις γλώσσες. Όχι για λόγους χρηστικότητας, αγγλικά χρησιμοποιούν όλοι. Αλλά οι Αμερικάνοι υπολείπονται των άλλων, ακριβώς γιατί στις συνεντεύξεις ή στο τι γίνεται, πηγαίνουν πίσω σε σχέση με ανθρώπους που μιλάνε δύο τρεις γλώσσες. Δηλαδή αγγλικά, γαλλικά ή αν θέλετε ας πούμε κροατικά,
2: ναι,
1: γερμανικά. Αγγλικά. Άρα, πέρα από αυτά που μας λένε ειδικοί επιστήμονες σε σχέση με το τι καλό μπορεί να κάνει η διγλωσσία σε διάφορους τομείς ανάπτυξης του παιδιού κλπ. Σας λέω και ένα παράδειγμα έτσι πιο, να το πω, χρηστικό. Έτσι.
2: Ναι. Αυτά είναι σαν μια μεγάλη χωάνη που ρευστοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία και τη διαχέει ανάλογα. Θέλω να μου πείτε αυτό και για τα γρήγο. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπατε σχετικά με τα παιδιά που μπερδεύονται και το πώς οι γονείς τους έχουν τη διάθεση από τη μία, αλλά από την άλλη προβληματίζονται και μπαίνουν σε ένα δίλημα για το bilingualism. Και αυτό βέβαια τι συνέπειες έχει όσον αφορά την εξέλιξη της γλώσσας και ποιο είναι γενικότερα αυτό που βλέπετε να έρχεται όσον αφορά τα γρήγο.
1: Υπήρχαν δύο περιοχές ομιλίας της ελληνικής, να το πω έτσι, στην Ιταλία. Είναι η δεύτερη περιοχή της Καλαβρίας, ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον επαρκής ομιλητής. Ήδη τη δεκαετία του 70, πέρα από το Ριχούδι που υπήρχαν κάποιοι ομιλητές, μόνο τον Καλτσιανό κρατούσαν, να το πω έτσι, τη γλώσσα, και σήμερα υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των γλωσσολόγων αν πραγματικά στον Καλτσιανό με ποιο τρόπο μεταδίδεται η γλώσσα ή τέλος πάντων στους προερχόμενους από το συγκεκριμένο οικισμό. Στην Ιταλία δεν υπάρχει το ζήτημα του μπερδέματος τόσο. Υπάρχει βέβαια ένα, και γι' αυτό σε έναν βαθμό διατηρούνται στην κάτω Ιταλία η ελληνική γλώσσα. Τώρα, στην Ιταλία προέκυψε και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο οφείλεται περισσότερο στις παρεμβάσεις της δεκαετίας του 80 και του 90 που προσπάθησε να κάνει και το ελληνικό κράτος. Ξέρετε, ήταν και της μόδας τότε τα γκρικάνικα, που είναι η διδασκαλία της επίσημης ελληνικής. Άρα τα παιδιά έπρεπε να έχουν, προσέξτε τώρα, στις συγκεκριμένες περιοχές είχαν τη διάλεκτο την ελληνική, την επίσημη ελληνική, την διάλεκτο την Ιταλική ή τη γλώσσα την Ιταλική της περιοχής και την επίσημη Ιταλική.
2: Αυτά είναι.
1: Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό ζήτημα. Δεν είναι, αν το δούμε στο παγκόσμιο χάρτη, δεν είναι κάτι τόσο σπάνιο, αλλά είναι πραγματικά όντως ένα ζήτημα. Τι κάνεις εκεί? Εγώ δεν θα έλεγα ότι θα ήμουν τόσο απεσιόδοξος γενικά, διότι βλέπουμε διάφορες κοινότητες στην Ιταλία, για παράδειγμα τους Αρμπερές, που έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά, έτσι, τα οποία είναι εντελώς διακριτά από τα χαρακτηριστικά της γερμανικής στο Νότιο Τυρόλο στην Ιταλία, που οι γλώσσες μπορούν να καλλιεργούνται και να επιζούν, να το πω έτσι. Απ' την άλλη γνωρίζουμε ότι οι ομιλητές συνολικά, δεν υπάρχει κάποια χώρα, αν εξαιρέσει κανείς τα ουαλικά, τα καταλανικά που είναι άλλο εντελώς παράδειγμα, οι οποίες να μην χάνουν ομιλητές. Στα πλαίσια αυτών που είπαμε προηγμένως. Με αυτή την έννοια προφανώς είμαι πιο αισιόδοξος για την διατήρηση των ελληνικών στην Ιταλία παρά για των αρβανίτικων ή των βλάχικων σε κάποιες κοινότητες, γιατί υπάρχουν και άλλες κοινότητες που διατηρούνται τα βλάχικα στην Ελλάδα.
2: Σήμερα τα ιταλικά τι ρόλο καταλαμβάνουν?
3: Τα ιταλικά είναι η γλώσσα, η εθνική γλώσσα της Ιταλίας. Δηλαδή να καταλάβουμε τι είναι εδώ τα ελληνόφωνα χωριά, τι είναι οι Έλληνες της κάτω Ιταλίας, για παράδειγμα είμαστε όπως είναι οι Αρβανίτες στην Ελλάδα, όπως είναι οι Βλάχοι, το Μάκη, οι Πόντι, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή οι Αρβανίτες είναι Έλληνες σήμερα, δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά έχουν την παράδοση που μιλούσαν από παλιά το ίδιο πράγμα. Και εδώ είναι ακριβώς το ίδιο, όπως είναι και αυτές τις γλώσσες.
2: Σχετικά με το θέμα της ταυτότητας των κατοϊταλιωτών, βλέπουμε πως ο κύριος Τζόρτζιο είχε δίκιο λέγοντας πως οι νέοι έχουν αναπτύξει μια διαφορετική αίσθηση για την ελληνική ταυτότητα σε σχέση με τους παλαιότερους.
4: Ξεκινάμε από την αρχή. Είμαι η κόρη του Νιτσέτα Πελεγκρίνο από το χωριό Τζολίνο και η μητέρα μου ήταν η Ασούντα Μαρκούτσι από το διπλανό χωριό Μαρτάνο. Και είμαι η μικρότερη από 4 αδελφές, αλλά είμαι και η μόνη που αποφάσισε να μάθει γρήγο και να ασχολούμαι με τα γρήγο.
2: Οι γονείς σου πώς γνωρίστηκαν, αφού ήταν από άλλο χωριό, ήταν ξενομερίτες? Πώς?
4: Εντάξει, είναι 5 χιλιόμετρα το ένα χωριό από το άλλο και τότε είχαν αρχίσει να έχουν σχέση και με τα υπόλοιπα χωριά δίπλα, δεν ήταν και μακριά.
2: Ναι.
4: Και γνωριστήκανε και η μητέρα μου μετακόμισε στο Τζολίνο και εκεί μεγάλωσα κι εγώ. Μετά σπούδασα ξένες γλώσσες και λογοτεχνίες στο Πανεπιστήμιο του Λέτσε και εντάξει, τα γρήγο υπήρξαν πάντα στη ζωή μου, αλλά σε έναν τρόπο άρχισα μετά να ασχολούμαι αληθινά με τέτοιο θέμα.
2: Εσύ μίλαγες ως παιδί, μίλαγες, ναι. Τα ήξερες.
4: Όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει να πω ότι δεν είναι, τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Δηλαδή, στο σπίτι οι γονείς μου μιλάγανε η άλλη διάλεκτο, η σαλιντινική διάλεκτο, όπως ξέρετε, είμαστε πολύ γλωσσοί εκεί στην Καταταλία.
2: Ναι.
4: Μιλόταν τότε σαλιντινική διάλεκτο και μεταξύ τους μιλάγανε και γκρίκο, περισσότερο όταν δεν θέλανε εμείς τα παιδιά να καταλάβουμε τι λέγανε.
2: Ναι.
4: Έτσι ξεκινήσε. Δηλαδή είναι δίγλωση, ιταλικά, σαλεντινικά.
2: Πόπο πλέξιμο.
4: Η Απουλία είναι η μεγαλύτερη περιοχή και η ιταλο-ρωμανική διάλεκτο. Λέγεται σαλεντινική από το Σαλέντο που είναι περιοχή. Έτσι. Και μέσα στην Απουλία έχει το Σαλέντο και αυτό που λέμε εμείς διαλέκτο απλά. Εννοούμε η τοπική ιταλο-ρωμανική διάλεκτο. Λοιπόν, οι γονείς μου μιλάγανε αυτή τη γλώσσα. Οι γονείς τους όμως μιλάγανε γκρίκο.
2: Ναι.
4: Και εγώ μεγάλωσα ακούγοντας τα γκρίκο να χρησιμοποιούνται από ηλικιωμένους συγγενείς και κατά καιρούς και από τους γονείς μου.
2: Mm-hmm.
4: Αλλά ήταν μια πολύ διακηρυτική αλλά διαρκής παρουσία. Δηλαδή ήταν πάντα εκεί. Εγώ όμως, όπως σας είπα, ήμουν η μικρότερη από τέσσερις αδερφές.
2: Το Στερνοπούλι.
4: Ναι, και η μεγαλύτερη αδερφή μου έλεγε «Parla bene», και με αυτό εννοούσα «Μίλα ιταλικά», βέβαια.
2: Ναι.
4: Και «Μίλα σωστά και άρα ιταλικά». Μετά, τέλος πάντων, κατάληξα να μάθω μερικές γλώσσες, αλλά τα γκρίκο δεν ήταν ανάμεσά τους. Ανάμεσα σε αυτές.
2: Αγγλικά, ας πούμε, και τέτοιες γλώσσες.
4: Ναι, εντάξει, εγώ σπούδασα ξένες γλώσσες, ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, μιλάω επίσης. Αλλά τα γκρίκο θεωρούνταν τότε η γλώσσα του παρελθόντος.

0: πιο μέρος μπορούσαν να ακούγανε και γρήκο και σαλεντινική, όπως και εμείς ακούγαμε σαλεντινική, διάλεκτο και ιταλικά. Γι' αυτό λέω είναι ένα πολύγλωσσο μέρος που είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Αποφάσισα να μάθω την γλώσσα όταν ήμουν 29 χρονών και υπάρχει ένα ιδιαίτερο επεισόδιο. Πριν να φτάσω στο Λονδίνο έκανα το Εράσμους και εκεί όμως ποιος βρήκα έναν Έλληνα που καθόταν εκεί δίπλα στο εστιατόριο και όμως ο Νίκο τότε είχε αρχίσει να κάνει πτυχίο ανθρωπολογίας. Και έτσι μου άνοιξε το κόσμο, δηλαδή το ενδιαφέρον μου για τη γλώσσα που πάει πίσω στα χρόνια που ήμουν μικρή,
1: ναι,
0: και τότε που ήμουν ήδη φοιτήτρια. Και τέλος πάντων επέλεξα ως αργαλείο η ανθρωπολογία ώστε να καταλάβω την ιστορία του αυτή της γλώσσας και τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει και στο μέλλον.
1: Πολύ πιθανό να προϋπήρχε αυτή η διάθεση, αυτή η θέληση μέσα σου αυτό και να σε τρώγε και έτσι να εκφράστηκε πιο εξωστρεφώς με αυτή την αφορμή. Δηλαδή είναι αφού λες και οι αδερφοί σου με τι ασχολούνται, δεν έχουν επιλέξει τη γλωσσολογία ή κάτι
0: καθόλου,
1: αντίστοιχο.
0: Καθόλου δεν έχουν ούτε πολύ ενδιαφέρον για τα γρήγορα. Αυτό είναι αυτό που μου κάνει να νιώθω άσχημα, γιατί τέλος πάντων είναι για αυτές κάτι σημαντικό, αλλά δεν θέλανε ποτέ να μάθουν την γλώσσα, να μάθουν να μιλάνε.
1: Γιατί
0: τίποτα.
1: Είναι δύσκολη.
0: Αυτό είναι μια γλώσσα που, όπως ξέρετε, προέρχεται από τα ελληνικά, έχει τις δυσκολίες του, είναι μακριά από τα ιταλικά, γι' αυτό δεν ήταν εύκολο για αυτές.
1: Επειδή εγώ το σκέφτομαι αντίστροφα, δηλαδή εδώ πέρα μαθαίνουμε υποχρεωτικά αγγλικά, εντάξει, και μετά είτε γαλλικά είτε γερμανικά. Και θα δεις, πολλοί που επιλέγουν γαλλικά θα επιλέξουν μετά, που έχουν αυτή τη διάθεση της πολυγλωσσίας εννοείται, τα ισπανικά και μετά τα ιταλικά, είναι κάπως σαν φυσική προέκταση, κάπως θα τα μάθεις και είναι και το εύκολο, ας πούμε. Ενώ τα γαλλικά ξέρεις ότι θα αφοσιώσεις πάρα πολύ κόπο και χρόνο, τα ιταλικά είναι, τα θεωρούμε και είναι πολύ κοντά στην ελληνική κουλτούρα και στη γλώσσα και στη σκέψη. Ενώ τώρα με εντυπωσιάζει το άλλο.
0: Νομίζω ότι είναι δύσκολο για μας, γιατί το αλφάβητο είναι διαφορετικό, έτσι. Άμα δεν ξέρεις τον ελληνικό αλφάβητο, δεν μπορείς να ασχοληθείς καθόλου. Αυτό πρέπει να έχεις ήδη το ενδιαφέρον και μετά να το πας παραπέρα. Νομίζω ότι αυτό ήταν, αλλά γενικότερα τότε τα αγγλικά δεν ήταν κάτι που ήταν, δηλαδή ούτε οι γονείς θέλανε να μάθουμε εμείς αυτή τη γλώσσα. Δεν ήταν σημαντική, δεν μιλιόταν ήδη μέσα στο σπίτι, όπως σας έλεγα. Δηλαδή δεν ήταν ήδη πια μια γλώσσα καθημερινής επικοινωνίας. Και ακόμα και τώρα εγώ το προσπαθώ με τους ανιψιές μου.
1: Τους μικρούς
0: θα ήθελα να μάθουν.
1: Κάθονται, θέλουν.
0: Όχι, αυτό λέω. Ξέρουν τα τραγούδια, ξέρουν τα ποίηματα, αλλά αυτό που ίσως στην Ελλάδα είναι δύσκολο να το εκφράζουμε είναι ότι δεν μιλείται αυτή τη γλώσσα καθημερινά, δηλαδή τι μιλάμε όταν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο, να πούμε όχι μόνο να μην καταλάβουν οι άλλοι,
1: ναι,
0: αλλά να πούμε ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό, δηλαδή ναι, ξέρουμε και μια άλλη γλώσσα, αλλά είναι πιο εύκολο για όλους να μιλάμε ιταλικά ή διάλεκτο σαλεντινική, γιατί και η ίδια η γλώσσα δεν έχει αλλάξει και να
1: προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες.
0: Ναι, για την σημερινότητα και τη ζωή
1: όμως,
0: μοντέρνα. Και
1: εσύ όμως μιλάς και ελληνικά, νέα ελληνικά. Έτσι, και πολύ καλά κιόλας. Πόσες γλώσσες μιλάς?
0: Ξέρεις ότι έκανα ήδη πολλά λάθη, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είμαστε τα ελληνικά στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που με ενδιαφέρει είναι να καταλάβω τι νομίζαν και τι νομίζουν σήμερα οι άνθρωποι για αυτή την γλώσσα και από πού έρχονται αυτές οι ιδεολογίες. Ναι. Και γι' αυτό ήρθα στην Ελλάδα για να κάνω έρευνα σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι έμαθα και τα νέα ελληνικά.
1: Και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι μια πολύ ωραία γλώσσα.
0: Βέβαια.

0: Και τα γρήγο. Τα γρήγο βασικά. Είναι γρήγο ή γρήγο ή γρήγο. Πώς είναι
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς?
1: είναι γκρίκο, γκρίκο, γκρίκο. Απλά δεν ξέρουμε πώς τα λέμε στα ελληνικά. Τα γκρίκο, η γκρίκο, το γκρίκο. Εμείς στα γκρίκο τα λέμε το γκρίκο. Γι' αυτό εγώ δεν ξέρω καν πώς να το πω. Είναι το γκρίκο, τα γκρίκο ή γκρίκο. Δεν ξέρω τα.
0: Δεν πειράζει όμως να είμαστε ευέλικτοι, να το αφήσουμε ανοιχτό και κάθε φορά.
1: Ανοιχτό.
0: Είναι όπως το
1: Ναι,
0: πανεπιστήμιο που σπούδασα, Ιππάντιος ή στο Πάντιο, δεν υπάρχει. Οι πιο καινούργοι το λένε το, οι πιο παλιοί στι.
1: δεν πειράζει.
0: Ας μην το καθορίσουμε.
2: Κλάτσετε, μάνε, που έχετε παιδεία. Και κλάτσετε, μα πόνο δυνατό. Να σας έρθει από τα φύτα της καρδία. Τι σας φύνουνε πρόπει το καιρό. Έρχεται το τάνατο τι αρρεσπετέει, μα το τραπάνι του το κόφτερο. Σούμπε του στο χαρτί του μας νοτέει, και λέει ναι πια με σπατζένσια, τι του στο κόσμο πρέστα τραπασέει. Ιου σέντε σε μια νόρια πρεσένσια, και στην δική τη φρίσκα γιοβεντούτα, ατσού το κόσμον έμπηκε λιτσένσια.

Το πρώτο μέρος του επεισοδίου Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας έφτασε στο τέλος του. Μην χάσετε το δεύτερο μέρος, το επόμενο Σάββατο στις 9 Νοεμβρίου. Το τρίτο και τελευταίο μέρος θα μεταδοθεί το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, θυμίζω. Meanwhile, μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μου στην ιστοσελίδα μας vogue.air.gr της Φωνής της Ελλάδας και το application, διαθέσιμο σε Apple και Google Store ή στην ιστοσελίδα και το application του ΕΡΤΕΚΟ. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Στεφανία Τσακίρη.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πολιτή», φωνής της Ελλάδας, στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Ναγία Παρασκευή, Θέμης Ζωνταμίτης, την επιμέρα για την παρουσίαση της εκπομπής αυτής της μιας ώρας και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και φιλοξενούμε μια προσωπικότητα, με αυτή τη λέξη θέλω να ξεκινήσω, ένα σκηνοθέτη, θα το λέγαμε ανθρωποκεντρικών ντοκιμαντέρ, όπως και ο ίδιος θα του άρεσε, που ξεκίνησε από ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος μηχανικού του Εθνικού Μητσοβίου βεβαίως, με τη σκηνοθεσία της σχολής Χατζίκου και βεβαίως σκηνοθεσία σε ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ψηλάκη που είστε κοντά μου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την πολύ τιμητική πρόσκληση, και ελπίζω να ανταποκριθεί η κουβέντα μας σε αυτά τα θερμά λόγια που είπατε στην αρχή.
0: Ναι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εσείς έχετε μια μακρά πορεία, πολύ προσεκτική θα έλεγα, χωρίς να σημαίνει ότι το μελετάτε πάντα, δεν θέλω να πω αυτό, θέλω να πω ότι εκ των πραγμάτων είναι έτσι, και θέλω να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, ότι είστε ένας άνθρωπος που προκαλεί, σε εισαγωγικά και εκτός, τη συζήτηση να ξεκινήσει από το μηδέν. Πάντα με έναν ενδιαφέρον ιδιαίτερο για τον άνθρωπο, όχι όμως πράγματα προμελετημένα ή προϋπομένα κλπ. Αλλά με ένα ενδιαφέρον σαν και αυτό που ένας νέος άνθρωπος διψά να καταλάβει, να κατανοήσει τι γίνεται γύρω του, τι συμβαίνει, πού πάει το πράγμα κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα, ξέρετε. Δείχνει έναν άνθρωπο έτσι προσγειωμένο, ήρεμο, και επιλεγμένες οι κινήσεις του κατά την κατάθεση που κάνετε, το λέω το τελευταίο.
1: Πρόσφατα είδα μία φράση που λίγο με μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δεν παίρνω τον εαυτό μου στα σοβαρά, αλλά το έργο μου το παίρνω στα σοβαρά.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι πολύ ωραία φράση. Ξεκαθαρίζει πράγματα. Να πω λοιπόν ότι έχετε κάνει τον άνθρωπο που ενόχλησε το σύμπαν, από ταινίες ντοκιμαντέρ δηλαδή. Άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Μικρές ιστορίες Ρωμά, το μέσα φως και αποχαιρετισμός, συμμιλερμένες ψυχές, και έχετε πολλές διακρίσεις για αυτές τις παραγωγές και αυτές τις ταινίες σας. Θα κάνουμε μια συζήτηση ελεύθερη βέβαια και θα σας ρωτήσω διάφορα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Γιατί ονομάζετε, τι είναι σήμερα για σας κύριε Ψηλάκη η λέξη ανθρωποκεντρικό? Τι σημαίνει σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας, τη μεταβαλλόμενη συνεχώς πραγματικότητα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας όρος ο οποίος όταν ξεκινούσα να ασχολούμαι με τον ντοκιμαντέρ τον βρήκα μπροστά μου και ήταν πιο κοντά σε ό,τι έκανα. Με όσα όμως στην πορεία έχουν προκύψει και το αίτημα, το διαρκές αίτημα να ξαναοριστεί τι είναι άνθρωπος, συνέχεια τίθεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτός ο χαρακτηρισμός εξακολουθεί να ισχύει. Ναι, μεν έχουν επίκεντρο κάποιους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό τους διαχρονικά όλων των ταινιών που είπατε δεν είναι ότι ασχολούνται με κάποιο θέμα. Δεν με ενδιαφέρουν θέματα, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Με ενδιαφέρει να συναντήσω ανθρώπους, να ξεκινήσω με μια προσέγγιση από αυτό που πολύ ωραία ονομάσατε το σημείο μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μπροστά. Δεν μπήκα καν στον πειρασμό να ρωτήσω τι θα με ρωτήσετε και τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει καμία σημασία. Ποτέ δεν πηγαίνω σε μια ταινία αφού έχει γίνει επιλογή του ανθρώπου. Δεν πηγαίνω με έτοιμες ερωτήσεις. Ποτέ. Θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι σε θέση να μας τροφοδοτήσει με πολύ πιο πλούσιο υλικό. Και αυτό που εισπράττει κανείς στο τέλος από την ταινία είναι αυτή η προνομιακή στιγμή που δύο άνθρωποι ανοίγονται μεταξύ τους, ανοίγεται ο ένας τον άλλο και επικοινωνούν, δεν ξέρω γιατί.
0: Και ακούει πραγματικά ο ένας τον άλλον. Η λέξη ακοή, έτσι. Και η λέξη ελευθερία. Και όταν φεύγετε από αυτή τη συνάντηση, όπου οι ιστορίες που ανταλλάσσετε είναι και από τη μεριά του και από τη μεριά σας.
1: Βέβαια. Συχνά λέω ότι δεν δημιούργησα εγώ αυτές τις ταινίες. Όσο δημιούργησα, άλλο τόσο με δημιουργήσανε. Νιώθω τον εαυτό μου ότι είμαι προϊόν αυτών των συναντήσεων.
0: Νομίζω έτσι δεν είμαστε και οι άνθρωποι. Δεν είμαστε οι συναντήσεις μας με τους άλλους. Δεν είμαστε οι ιστορίες των άλλων. δεν είμαστε στο εμείς πολλές φορές, όταν το εμείς αυτό εκρήγνεται όμορφα και μας αποκαλύπτει κάποιο νόημα διαφορετικό.
1: Έτσι, έτσι, αυτό το πράγμα είναι. Και ενώ ξεκινάνε συνήθως ακούγοντας ντοκιμαντέρ, υπάρχει μια στράτευση, υπάρχει μια σκοπιμότητα, καλά κάνουν, έτσι, καλά κάνουν, αλλά ουσιαστικά είναι το μέσο, το μέσο που μπορείς να συναντήσεις τον άλλο.
0: Μια μικρογραφία της ζωής δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, είναι κάτι διαφορετικό από μια ταινία. Πρέπει να συμπυκνώσεις.
1: Εγώ το λατρεύω. Το θεωρώ ότι είναι μυθοπλασία 100%. Mm. Δεν έχω ψευδέσει, λέει, καμίας αντικειμενικότητας και αλήθειας.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Μάλιστα εδώ επικαλούμε τα τελευταία χρόνια πολύ τη φράση του Αργύρη του Χιόνι: ό,τι περιγράφουμε περιγράφει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: ο τρόπος που θα μπω σε ένα χώρο ή θα ασχοληθώ με ένα άνθρωπο ή οτιδήποτε εμπεριέχει τη δικιά μου οπτική του κόσμου, τη δικιά μου φιλοσοφία του κόσμου και το τι προκαλώ στο συνομιλητή.
0: Ναι, ναι, και δεν υπάρχει μία αλήθεια, υπάρχει βέβαια ένας δρόμος με διασταυρώσεις που προς την αλήθεια, αλλά αλήθεια, αλήθεια, είμαστε τελικά μια μυθοπλασία η ύπαρξή μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και το ίδιο μυθοπλαστική είναι και η αφήγηση που κάνουμε ήδη για τον εαυτό μας. Κάθεσαι, ναι, μόνος με τον εαυτό σου και αρχίζεις να αφηγείσαι. Ποιος είναι ο Θέμης, ποιος είναι ο Σταύρος.
0: Ναι, ναι. Με την, ναι, ελπίδα ότι αυτός που θα ακούσει θα μπορέσει να είναι, πώς να το πω, ψύχρεμος και συγκαταβατικός και συνειδητοποιημένος ότι όντως με πολύ απλό τρόπο, καθαρότητα, εκ του μηδενός που λέγαμε πριν, θέλει και αυτός να ενδιαφερθεί για σένα που μιλάς.
1: Στο βάθος όμως αυτό που προσδοκούμε είναι να γοητεύσουμε τον άλλο καταρχήν και κατά δεύτερο να μας αγαπήσει.
0: Ναι, ναι. Είπατε γοητεύσουμε, είναι πολύ ωραία λέξη αυτή. Τι είναι η γοητεία για σας, κύριε Ψηλάκη? Είναι μια μαγεία.
1: Είναι
0: αλλά
1: μια
0: τι...
1: μαγεία, είναι τις πιο σημαντικές έννοιες που συναντάω πάνω στις ταινίες. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις ορίσω, πάρα πολύ. Είμαστε σε μια εποχή που οτιδήποτε δεν έχει την αυτάρκειά του, εξαρτάται κάθε φορά ποιος το λέει. Και η ίδια κουβέντα αν υποθεί από 10 ανθρώπους, ο καθένας θα εννοεί και άλλο πράγμα, mm-hmm, και θα έχει άλλη βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην τελευταία ταινία δεν θυμάμαι αν, δεν ξέρω, συγγνώμη, αν προλάβατε να τη δείτε, τις μιλεμένες ψυχές.
0: Ναι, την είδα, ναι.
1: Η μεγάλη δύναμη δεν είναι ότι δίνει, ξέρεις, τα μεγάλα μηνύματα, τα μεγάλα αυτά. Έχεις ένα άνθρωπο που χωρίς βερμπαλισμούς, χωρίς διδακτισμό, χωρίς μεγαλοστομίες, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, σου αφηγείται μια ζωή και βγαίνεις πεισμένος ότι ναι, δεν μου λέει ένα παραμύθι τώρα. Mm-hmm. Πολύ απλά, χωρίς έπαρση, χωρίς τίποτα, σου λέει έτσι το έκανα γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Μια, mm-hmm, και είμαι άνθρωπος, θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο, mm-hmm, αυτό έπρεπε να κάνω.

0: Κύριε Ψηλάκη, τελικά δεν είναι μόνο όμως ο άνθρωπος, είναι ότι μας μιλούν γύρω μας καταστάσεις, δρόμοι, σπίτια, εικόνες παλιές, πράγματα που μερικές φορές δεν φαίνονται στην πρώτη ματιά, αλλά σε μια δεύτερη, τρίτη μπορούν να αποκαλυφθούν και να μας πούν πράγματα που άλλες εποχές θα λέγαμε ότι αυτά είναι λίγο σαν μια τρέλα του ανθρώπου, μια παράνοια. Ενώ σήμερα κατανοούμε ότι όλα αυτά που συναντάμε, από ανθρώπους μέχρι το σπάνιο εκείνο ιδιαίτερο ερέθισμα, παύλα αντικείμενο και οτιδήποτε σχετικό, μπορεί να μας οδηγήσει κάπου απρόβλεπτα και συναρπαστικά και συμπληρωματικά, θα έλεγα.
1: Θα μπορούσαμε λιγότερες λέξεις στο προηγούμενο κομμάτι που λέγαμε να συμπληρώσω την εξής φράση. Ο κόσμος για μένα δεν είναι ένα σύνολο από γεγονότα. Είναι μια βιβλιοθήκη από φωνές που ζητούν να ακουστούν, όχι να διορθωθούν.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Και το λέει πολύ εύστοχα ο Ζιλέν μέσα στο τέλος της ταινίας, όταν μέσα σε μια βιβλιοθήκη λέει πόσο του αρέσει, γιατί συνυπάρχουν χιλιάδες τελείως αντιφατικές και διαφορετικές μαζί τους φωνές και φτιάζουν την ομορφιά του κόσμου. Αυτή είναι μια γεωγραφία ψυχών που σε προσκαλεί να την περπατήσεις.
0: Ναι, ωραία λέξη.
1: Ναι. Και εγώ δεν θέλω τίποτα περισσότερο από το να συνοδεύσω έναν άνθρωπο, να το συντροφέψω σε ένα τέτοιο ταξίδι, όσο αντέξουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία. Αλλά βλέπω επιμένετε λίγο στη λέξη φωνές. Οι φωνές μέσα, η φωνή περικλεί πολλά πράγματα. Όχι μόνο από χρώματα και από συναισθήματα και από διαφορετικότητες και προσεγγίσεις και άλλα. Όχι μόνο από μαγείες και εκφράσεις πολύ δυνατές, αλλά και ήρεμες ιστορίες που περπατάνε, όπως είπατε πολύ ωραία, μαζί.
1: Με αυτές ασχολούμαι περισσότερο. Δηλαδή με όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ιστορίας που είναι η επικαιρότητα, η καθημερινότητα και που νομίζουμε ότι αυτός είναι ο κόσμος ή μας έχουν πείσει ότι είναι ο κόσμος, επιτρέψτε μου να μην με πείσουν ακριβώς. Δεν είναι ο κόσμος μου. Δεν είναι ο κόσμος μου. Και μια και λέτε με τις φωνές, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι εξίσου σημαντική και εκοφαντική πολλές φορές είναι η σιωπή. Μέσα από τις σιωπές οι άνθρωποι μπορούν να πούνε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, πολύ ωραία το λέτε. Όντως η σιωπή και σε έναν κόσμο που μας περιβάλλει με θορύβους, με πιεστικές καταστάσεις λόγω στριμώγματος γενικότερα παντός είδους, η σιωπή αγανακτεί λίγο, προσμένει μια απελευθέρωση, είναι σαν σκλαβιά. Και χωρίς τη σιωπή μπορεί να υπάρξει δημιουργία, κύριε Ψηλάκη?
1: Δεν νομίζω καθόλου. Δεν νομίζω. Καμιά φορά λέω την εξής κουβέντα. Όταν μπεις στη διαδικασία της δημιουργίας της ταινίας και το ντοκιμαντέρ, για μένα τουλάχιστον, δημιουργείται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο μοντάζ. Δεν πάω με έτοιμα σενάρια. Είναι αυτό που θα μου αποκαλυφθεί στις συναντήσεις και προσπαθώ να του δώσω μια μορφή αφηγηματική για να το κοινωνήσω με τον θεατή, με τους φίλους μου, το θεατή και οτιδήποτε. Δεν ξέρω ποια είναι η πλοκή στην αρχή και για να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω, είναι πολύ σημαντική η αρχή, πώς θα ξεκινήσεις να φυγήσεις. Έχω ανάγκη αυτή τη μεγάλη σιωπή μέσα μου. Πρέπει να σοπάσω όπως κάνουν οι πιστοί σε μια γρύπνια. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω όχι με το Θεό, με το υλικό μου.
0: Με το βαθύτερο είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι τελικά ας πούμε έχουμε πια ξεφύγει με την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική ανάπτυξη και έχουμε χάσει αυτό το μέτρο, το οποίο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση μετριότητα. Σημαίνει ύψος, διαλεκτική κατανόηση στη διαφορετικότητα. Έχουμε χάσει λίγο αυτή την κατανόηση, κύριε Ψηλάκη, την κατανόηση στη διαφορετικότητα.
1: Το έχουμε χάσει. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν οραματίζομαι να σώσω τον κόσμο και να τον αλλάξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακούγεται απεσιόδοξο, ακούγεται, αλλά στο μετερίζει το προσωπικό. Ό,τι μπορώ να διαφυλάξω, το προσπαθώ. Ό,τι μπορώ. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί και είναι διαβατήριο για ουσιαστικές συναντήσεις ανθρώπων.
0: Ναι, περιγράφεται με δύο λόγια, επιτρέψτε μου λίγο, τον έρωτα. Δηλαδή αυτό δεν είναι ο έρωτας, δεν είναι αυτές οι απρόβλεπτες στιγμές, οι τυχαίες που είναι και πιο συναρπαστικές, η αναστάτωση που λέμε, δεν είναι?
1: Τώρα λέτε μια κουβέντα που δεν ξέρω να τα ξεκινούσα εγώ να την πω, αλλά αν αναζητώ κάτι στις συναντήσεις με τα πρόσωπα και αν βγαίνει μια δύναμη, δεν είναι κάτι άλλο από τον ερωτισμό των προσώπων. Αλλά ο ερωτισμός αυτός με πολύ ευρύτερη έννοια, έτσι, με πολύ ευρύτερη έννοια, που είναι ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο γοητευτικό μπορεί να βγάλουν δύο άνθρωποι. Αρχίζουν και επικοινωνούν και κάνει δώρα ο ένας τον άλλο. Και όχι μόνο κάνει δώρα, ένα χαρακτηριστικό του έρωτα είναι ότι ρωτάς τον κόσμο από την αρχή.
0: Ναι.
1: Το ρωτάς από την αρχή.
0: Αυτή είναι η μαγεία.
1: Αυτή τη μαγεία τώρα, όταν εγκατασταθεί ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, δεν ξέρεις που θα πάει.
0: Ναι, και εκεί η σιωπή κάνει γιορτή. Εκεί γιορτάζει η σιωπή. Έτσι. Γιατί εκεί χαμηλώνεις τα ντεσιμπέλ για να καταλάβεις λίγο καλύτερα, να εμβαθύνεις. Πάντως ο Σωκράτης έλεγε ότι η ειδονή, να το προχωρήσουμε λίγο, η ειδονή είναι η ύψιστη αρετή του ανθρώπου. Με την ευρεία πάλι έννοια.
1: Συμφωνώ απολύτως. Mm-hmm. Συμφωνώ απολύτως. Και θα πρόσθετα, ας μην μείνω μόνο στην ευρεία έννοια, και στη στενή έννοια.
0: Και στη στενότατη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Χατζηδάκης έλεγε ότι θέλω να ξαναγυρίσω, αν ξαναγυρνούσα στη ζωή μάλλον, θα ήταν για να κάνω έρωτα. Δηλαδή, για να πάμε ακριβώς εκεί που λέτε, πιο μέσα λίγο, και με την έννοια ότι δύο σώματα που ενώνονται όμορφα, αποβάλλουν ό,τι αφόρητο μπορεί να υπάρχει στο καθένα μόνο του.
1: Είναι μεγάλη κατάκτηση και είναι και η μεγάλη αναπηρία που νιώθω γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι.
1: Εύχομαι να είναι σκέτα δικιά μου προβολή και φαντασίωση, αλλά φοβάμαι πως δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ενώ γυρνάς γύρω-γύρω και υποτίθεται ότι υπάρχει μια τεράστια ελευθερία, ξέρεις, διαθεσιμότητα και όλα αυτά, βλέποντας τα σώματα, τις εκφράσεις και όλα αυτά, δεν ξέρω αν το λέω και λόγω ηλικίας.
0: Δεν το λέτε εσείς μόνο, οπότε δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Είναι απομονωμένα τα σώματα. Καταρχήν δεν υπάρχει το φλερτ που είναι προθάλαμος πολλές φορές. Άρα λοιπόν τα σώματα σφιγμένα και μάλιστα με μια ηθικολογία γύρω γύρω που τα διασφαλίζει σε αυτή τη μοναχικότητά τους και την ξενότητά τους, το πράγμα δυσκολεύει περισσότερο.
1: Είναι κάτι που με πονάει μέσα.
0: Καταλαβαίνω γιατί κάνετε τέχνη, νομίζω. Νομίζω κάπου εδώ βρίσκεται η δική σας αφορμή.
1: Έτσι.
0: Για να λυτρώσετε λίγο.
1: Δηλαδή είναι τρελό να ξεκινάς να μιλάς για ντοκιμαντέρ που το έχει ταυτίσει η συνείδηση του κόσμου με ένα σωρό πράγματα διεκδικητικά, καταγγελτικά, χίλια δυο, καλά κάνουν και υπάρχουν όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και εσύ να λες ότι αναζητώ τον έρωτα μέσα στο ντοκιμαντέρ.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Ναι, είναι μοναχικό. Ναι.
1: Απίστευτα μοναχικό και πολύ δυνατό. Δηλαδή, αυτό που δεν με τρελαίνει είναι η αποδοχή που υπάρχει και βλέπω δηλαδή πόσο το αγκαλιάζουν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα.
0: Και πόση ανάγκη υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι να καλύψετε κάποιες ανάγκες, δεν είναι σημαντικό?
1: Από τις δικές μου ξεκινάει. Ναι. Δηλαδή, αν με δίδαξε κάτι η ζωή, είναι μέσα από τις ερωτικές εμπειρίες.
0: Mm.
1: Από τους έρωτες που καταγκρεμνιστήκανε, ματαιωθήκανε, κάνανε, δείξανε, mm-hmm, και κάποιοι ανθίσανε, όλα αυτά μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είμαστε προϊόντα. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Είμαστε προϊόντα αυτής της διαδικασίας.
0: Και για να πούμε την αλήθεια, αν έχει ένα νόημα και ο γάμος, μια και φτάνουμε εκεί, νομίζω ότι έχει ένα νόημα μόνο στο ότι δύο άνθρωποι μπορούν να συνεννοούνται πάρα πολύ καλά σε ψηλά επίπεδα μέσα στο χρόνο αντέχοντας. Τι λέτε?
1: Είναι μεγάλη κατάκτηση, όχι δικιά μου.
0: Δεν τελειώνει αυτό.
1: Δεν είναι δικιά μου κατάκτηση. Όταν το βλέπω όμως, το νιώθω γύρω, πραγματικά το σέβομαι, το ζηλεύω, το εκτιμώ. Γι' αυτό και στην τελευταία ταινία, στις Μιλωμένες Ψυχές, είχα μεγάλη δυσκολία να κόψω τη σκηνή που είναι αγκαλιασμένη ο Ζηλιάν και η Χριστιαν και προχωράνε αγκαλιασμένοι. Δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η σκηνή.
0: Ναι.
1: Την τραβούσα. Γιατί είναι δύο πρόσωπα που νιώθεις ότι το εννοούν. Είναι. Δεν το συναντά συχνά.

0: Πάντως, νομίζω κύριε Ψηλάκη ότι χαίρεστε πάρα πολύ αυτό που είπατε τελευταία τώρα. Δηλαδή ότι απολαμβάνετε και ρουφάτε, επιτρέψτε μου, την κάθε στιγμή αυτή της ομορφιάς, αυτή της ξεχωριστής ανθρώπινης συνέβρεσης, του αγγίγματος του ανθρώπου στον άνθρωπο. Δεν είναι το ζητούμενο.
1: Είναι πλούτος. Είναι πλούτος, αλλά δεν τολμώ να πω περισσότερα.
0: Ναι, όχι, να πείτε
1: γιατί,
0: το.
1: Γιατί θα καταντήσει κανείς ναρκισιστικά, δηλαδή μέσα σε αυτό τον οριμαγδό που κυκλοφορεί, σχεδόν δεν δικαιούσε να πεις ότι είμαι ευτυχισμένος μέσα από αυτό το πράγμα. Σχεδόν δεν δικαιούσε να το πεις. Από ανέστητο σε χαρακτηριστής μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι. Το μόνο που με σώζει είναι ότι δεν είμαι εύπορος καθόλου.
0: Ναι, αυτό για να κρατάμε και την ισορροπία, έτσι δεν είναι, να μην φύγει, να μην ξεφύγει το πράγμα. Είστε από την Κρήτη λοιπόν.
1: Από τα Χανιά.
0: Από τα Χανιά, τα ωραία Χανιά.
1: Από το λιμάνι των Χανίων, για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι, σαφής. Τι σας έδωσε τα Χανιά, τι σας έδωσαν και τι σας δίνουν ακόμη? Τι ήταν ο πλούτος που πήρατε φεύγοντας, τι βάλατε μέσα στη βαλίτσα?
1: Συχνά έχει χρειαστεί να ανατρέξω σε αυτά τα χρόνια τα πρώτα και ασυναίσθητα πολλές φορές σε δύσκολες στιγμές που νιώθεις ότι διαλύονται, δεν γκρεμίζονται τα πράγματα και όλα αυτά. Το μυαλό και η επιθυμία σου τρέχει σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνες τις παρέες, όπου δεν είναι μια νοσταλγία όμως του παρελθόντος, είναι αυτό που νιώθω ότι σε καθόρισε και είναι και το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που έχεις περάσει.
0: Ναι.
1: Είμαι ευγνώμων στους γονείς μου, όχι επειδή μου μάθανε μόρφωση, όχι επειδή μου αφήσανε λεφτά, τίποτα. Δεν ήμασταν εύπορη οικογένεια, είχε ένα κουτούκι εκεί πέρα ο πατέρας και δούλευα από τα 10 μου χρόνια. Αυτό που γνώρισα εκεί πέρα, οι άνθρωποι που γνώρισα, συχνά πιάνω τον εαυτό μου μέσα στις ταινίες να ξανααναζητάει αυτά τα πρόσωπα την αξιοπρέπεια και το μεγαλείο τους.
0: Την αξιοπρέπεια, είναι πολύ ωραία το λέτε και μ' άρεσε η λέξη κουτούκι που είπατε.
1: Ναι.
0: Αυτό το ο μικρός χώρος όπου το πρόσωπο με πρόσωπο κοιτιώνται κανονικά άμα τη εμφανίσει και αυτό είναι μια πλήρης κατάσταση.
1: Από νωρίς, από μικρή ηλικία, 10, 12 ετών, ας πούμε, δούλευα. Ήταν οικογενειακή επιχείρηση, ναι. Δεν είχε πολυτέλειες για πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και με έπαιρναν και δούλευα εκεί πέρα και στο μέσα τραπέζι καθόμουν. Συνήθως δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερη δουλειά. Είχα και τα βιβλία μου και διάβαζα το σχολείο.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ψηλάκη, σε μια εποχή λοιπόν παγκοσμιοποίησης, όπου τα πάντα απλώνονται με ανεξέλεγκτες καταστάσεις, εσείς ως πολύτιμα αγαθά σήμερα, εντάξει στο παρελθόν, κρατάτε ας πούμε τη θάλασσα μέσα σας, κρατάτε τη γλυπτική, κρατάτε την πέτρα, κρατάτε ένα ταξίδι που δεν έχει προορισμό, κρατάτε μια τρέλα που δεν θέλει να σας αφήσει και σας βάζει συνεχώς στην περιπέτεια ότι ναι, πιο κάτω λίγο θα βρεθεί μια κατάλληλη παρέα να σας αγκαλιάσει, ένας δύο άνθρωποι να συνοηθείτε, να κουμπίσετε ένας πάνω στον άλλον. Τα ζείτε αυτά τα πράγματα ή τα βάζετε σε ταινίες?
1: Όχι. Αν δεν τα... Στο ντοκιμαντέρ δύσκολα κοροϊδεύεις.
0: Ναι.
1: Δύσκολα πραγματικά.
0: Ναι.
1: Για να μπουν στις ταινίες πρέπει να τα έχει ζήσει. Δεν μπαίνουν αλλιώς. Και οι σχέσεις που βλέπετε, οι εγκάρδιες, οι ανοιχτές σχέσεις με τους, ας το πούμε, τους ήρωες των ταινιών, συνεχίζονται διαχρονικά. Δεν είναι κάτι που κάναμε την ταινία και τέλειωσε. Συνεχίζονται διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Για να τα βάλω στις ταινίες, τα ψάχνω πιο μπροστά μέσα στη ζωή, τα ζω. Και αυτό που μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, ενώ τα ζω όλα αυτά και είναι ό,τι με τροφοδοτεί μέσα μου, ταυτόχρονα δεν είμαι καθόλου τεχνοφοβικός. Είμαι μέσα στην τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Και αναγκαστικά λίγο.
1: Και αναγκαστικά, αλλά και σαν επιλογή.
0: Και πώς μπορεί να συνδυαστεί μια τεχνολογική ανάπτυξη που τρέχει με αυτούς τους ρυθμούς με τα πιο απλά πράγματα που είναι αναγκαία, τη μυρωδιά, την αφή, την αγκαλιά, την πέτρα που χαϊδεύουμε, αυτό που ακούμε τον αέρα κάποια στιγμή να πλησιάζει σιγά σιγά και να μας μαγεύει. πώς μπορείτε εσείς συγκεκριμένα αυτά να τα...
1: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο υποχρεωτικά.
0: Με μέτρο όμως.
1: Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται, λέει, τα πιο απίθανα πράγματα μπορεί να τα μετουσιώσει μέσα του αν έχει... Αν έχει δημιουργηθεί μια ανοιχτότητα στον κόσμο, μια καλλιέργεια, να την πω, μην ακουστούν τώρα,
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι.
1: σαν κομπασμοί, αλλά αν έχεις τέτοια χαρακτηριστικά, μπορείς ακόμη και τα πιο απίθανα πράγματα να τα μετασχεδιάσεις σε κάτι άλλο.
0: Με τη συμπεριφορά σου.
1: Με τον τρόπο που θα τα προσεγγίσεις, ναι, τι ναι, θα ναι. πάρεις από όλα αυτά. Δεν είναι
0: τι τέτοια. Τι αναζητάς κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ξεκαθαρισμένα πράγματα λοιπόν εξ αρχής, το γιατί, το πού, το πώς και το πότε, όλα αυτά είναι ερωτήματα της καθημερινότητας.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και καταρχήν δεν μπορείς να βγεις απ' έξω από την τεχνολογική...
0: Ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως είσαι μέσα. Είσαι μέσα.
0: Άρα
1: το
0: είναι...
1: να κάτσεις απ' έξω και να αρχίσεις να βρίζεις, να κάνεις, να δείχνεις και να το απορρίπτεις, κάντο, αλλά δεν είναι η δικιά μου επιλογή.
0: Να σας πω τώρα, πιστεύετε ότι σιγά σιγά με τα χρόνια ή με την κατανόηση ή με τις εμπειρίες οι άνθρωποι ή με την παιδεία που ανεβαίνει σε κάποιους τομείς θα συμπεριφερθούν καλύτερα και σε αυτό το κομμάτι, το να κρίνουν δηλαδή, το να επιλέγουν και το να προχωρούν με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και επιθυμίες, στο κομμάτι τεχνολογία μιλάω τώρα. Είναι μια ελπίδα.
1: Είναι. Δεν. Τι να πω τώρα. Η ιστορία μας διδάσκει ότι τα ίδια πράγματα
0: επαναλήψεις.
1: Ναι. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ έντονα πόση εντύπωση μου είχε κάνει ένα βιβλίο του Λακαριέρ για τους ένθεους, νομίζω, και στην έρημο. Αυτούς που πηγαίνανε τους στυλίτες.
0: Τους ερημίτες.
1: Ξεκινάει το βιβλίο με ένα κείμενο καταπέλτη για το τι κοινωνικές συνθήκες επικρατούσαν. Καταγγελία δηλαδή, τα έλεγε όλα αυτά. Εάν δεν υπήρχε μέσα μια μικρή ημερομηνία...
0: Θα ήταν έτσι, σήμερα.
1: Όλα. Όλα μέσα.
0: Πώς το βλέπετε το Λακαριέρ, τι πιστεύετε ότι έδωσε? Γιατί είναι μια περίπτωση μοναδική. Ένας άνθρωπος να λατρέψει τόσο πολύ έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη χώρα, άλλους ανθρώπους, και να αφιερώσει τα πάντα στο μέγιστο βαθμό, κάνοντας ακόμα και το στόπ για να φτάσει μέχρι εδώ, έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτό που τον έκαιγε τόσο πολύ μέσα του και τι μας άφησε εμάς?
1: Δύσκολα θα απαντήσω. Εγώ τον λατρεύω. Τον λατρεύω, και το ελληνικό καλοκαίρι μέχρι πριν πολλά χρόνια,
0: Ευαγγέλιο.
1: Ναι, είναι ό,τι καλύτερο είχα διαβάσει για την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι άλλο έχει βγει, δεν είμαι ο παντογνώστης.
0: Νομίζω αυτό που συμπυκνώνει.
1: Αλλά μου ήταν για μένα μια παρακαταθήκη μέσα μου πολύ πολύ σπουδαία. Mm-hmm. Πολύ σπουδαία. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, να σας πω τώρα κάτι που μάλλον δεν το ξέρετε, ότι με τον Λακαριέρ τραγουδήσαμε αγκαλιά 10 μέρες πριν φύγει από τη ζωή, στην Τίνο, μες στα δέντρα, μαζί με και με άλλους, αλλά ήμασταν αγκαλιασμένοι μαζί. Το Περιγιάλι το κρυφό που το λάτρευε, το Σεφέρι.
1: Αχ,
0: και έφυγε μετά, και μετά από 10 μέρες από μια επέμβαση στο πόδι αναχώρησε από τη ζωή. Αλλά θέλω να πω, δεν σας συγκινούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτσι σαν τον Δον Κιχώτη, ενώ ξέρουν ότι το άλογο δεν θα αντέξει, ξεκινούν την πορεία?
1: Το κάνω αυτό, το κάνω. Και αυτή είναι η φάρη που κανείς έχει στη ζωή και που σου δίνουν τη δύναμη, το κουράγιο να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύτιμη φάρη. Είναι η πατρίδα σου. Mm-hmm. Όταν λες η πατρίδα μου, δεν είναι τα Χανιά, είναι η γεωγραφική τυπική πατρίδα. Η πραγματική πατρίδα είναι αυτά που συναντάς στη ζωή, οι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει, οι εμπειρίες που κουβαλάς μαζί σου, τι μοιράσκες, τι έκανες. Αυτά συγκροτούν μια τεράστια πατρίδα που είναι πολύ πιο ουσιαστική.
0: Που μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε ένα σημείο, σε ένα άλλο σημείο.
1: Είναι ανοιχτότητα στον κόσμο.
0: Και κυρίως η αγάπη πάνω-πάνω να αισθάνεται άνετα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω μετά για τη γλώσσα. Ποια είναι η σχέση σας με τη γλώσσα? Τα πάτε καλά με τις λέξεις σε πρώτο χρόνο ή θέλετε την ησυχία σας για να βρείτε το δρόμο?
1: Δεν βιάζουμε. Δεν βιάζουμε. Αλλά μια φράση που όσο περνάνε τα χρόνια τόσο τη νιώθω δικιά μου είναι ότι κατοικώ σε αυτή τη γλώσσα. Κατοικώ εξ ολοκλήρωση αυτή τη γλώσσα. και ομολογώ ότι καμιά από τις ταινίες που έχουμε κάνει δεν θα την είχα κάνει σε άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Το πρώτο διάστημα όταν πρωτοπήγα στη Γαλλία η επιθυμία μου ήταν να παραμείνω εκεί, έφευγα.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος που δεν το μετάνιωσα, που δεν άντεξα.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος που δεν το μετάνιωσα είναι γιατί μπόρεσα να δημιουργήσω μέσα στον πλούτο αυτής της γλώσσας που τη νιώθω δικιά μου.
0: Οπότε και η μνήμη εδώ στον τόπο μας δηλαδή ζωντανεύει πολύ περισσότερο από ό,τι στο Παρίσι, ας πούμε.
1: Ανεπιφύλακτα.
0: Ναι, είναι μια λίγο πλανεύτρα η κατάσταση στο Παρίσι. Δηλαδή σου πάει λίγο κάπου.
1: Μπορούσες να κάνεις πολύ καλά ντοκιμαντέρ για θέματα που απασχολούν τον κόσμο.
0: Σε πολλά επίπεδα, ναι.
1: Να πάω στα προάστια, να πάω εδώ, εκεί, χίλια δυο. Μια χαρά θα γινότανε. Mm-hmm. Αυτά όμως που γίνονται με αυτούς τους ανθρώπους που είναι άγνωστοι, δεν είναι οι πιο γνωστοί κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσα να τα κάνω γιατί τη σιωπή, τη γαλλική και τη σιωπή την ελληνική δεν την ξέρω το ίδιο. Ναι. Είμαι υποψιασμένος ξέροντας τη δικιά μας σιωπή. Mm-hmm. Είμαι υποψιασμένος τι μπορεί να συμβαίνει και ταυτόχρονα αυτό μου δίνει μεγάλη δυνατότητα να εκτιμώ και να λατρεύω όλους τους πολιτισμούς. Όλοι έχουν πλούτο, όλοι.
0: Η σχέση του Σταύρου Ψηλάκη με τη φιλοσοφία, με τον στοχασμό, σας βρίσκω πολύ στοχαστικό άνθρωπο και παίρνω την αφορμή λοιπόν. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φιλόσοφοι, ποιος ήταν αυτός που σας έδωσε το χέρι να πάτε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω και μετά να μιλήσουμε για τον κινηματογράφο και για το θέατρο?
1: Είναι δύσκολο ερώτημα και αυτό που συνήθως περιμένει κανείς.
0: Ας είναι, μην είναι ονόματας, είναι.
1: Ναι, τι θέλω να πω. Δεν είναι η αφετηρία μου η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Δεν είναι. Γιατί ήδη από τα 12-13 αγοράζοντας σε τεύχη την ιστορία του πολιτισμού του Γουίλ Ντουράν, παιδάκι, αγόραζα σε τεύχη τα στάχουνα κάθε δεν ξέρω εγώ πόσα τεύχη σε τόμο. Ο πρώτος τόμος ήταν για την Ανατολή. Κίνα, Ινδίες, Κομφούκιος, Βούδας, όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Ο δεύτερος ήταν η Ελλάδα. Ιωνία μέσα, όλο αυτό. Λοιπόν, εγώ διάβασα την Ανατολή και από πολύ νωρίς κατάλαβα τι τεράστιος πλούτος υπάρχει παντού στον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Οποιαδήποτε λοιπόν διάθεση ότι εμείς τα είπαμε όλα και οι υπόλοιποι ακολουθούν και δώσαμε τα φώτα και όλα αυτά δεν με ναι, ακολούθησε ποτέ. Ναι. Και μου έδωσε μια δυνατότητα ανοιχτότητας απέναντι στον κόσμο που στην πορεία μετασχηματίστηκε, όχι όμως πανεπιστημιακή μόρφωση, δεν την έχω και δεν με ενδιέφερε αυτό το πράγμα, με ενδιέφερε κυρίως το υπαρξιακό κομμάτι.
0: Mm-hmm. Από όπου και αν εκφράζεται.
1: Κυρίως όμως είναι από το δικό μας αιώνα, χωρίς να παραλείπω τους προηγούμενους, γιατί έχουν πει οι άνθρωποι, λένε διάφορα. Ο υπαρξισμός στην δικό μας αιώνα είναι πολύ σημαντικός. Mm-hmm. Και η φαινομενολογία και η ψυχανάλυση, αυτά τα πράγματα είναι οι πηγές που με τροφοδότησαν σε μεγάλο βαθμό.
0: Και δημιουργείται συνδυασμούς ανάμεσά τους, σταυροδρόμια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να μπορέσετε να καταλάβετε και να εκφράσετε.
1: Με την αυθαιρεσία που έχει ένας αυτοδίδακτος πάνω σε αυτά.
0: Αλλά ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Γιατί με απασχολούν. Δηλαδή οτιδήποτε διαβάζω από αυτά είναι επειδή με απασχολήσαν. Mm. Κάτι μου λένε, κάπου απαντάνε.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Κάπου απαντάνε. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν εκεί μέσα βιβλία τα οποία είναι ογκόλυθη. Δεν μπορείς να τα γνωρίσεις.
0: Το θέατρο στη ζωή, τι ρόλο παίζει για σας? Γιατί και αυτά που κάνετε στα ντοκιμαντέρ σας, ναι, έχουν μια θεατρικότητα. Δεν είναι δηλαδή αποκομμένα από έναν ολόκληρο κόσμο που λέγεται καταφύγιο του θεάτρου ή που λέγεται προσπάθεια στη στιγμή να εκφράσουμε κάτι.
1: Πετύχατε τον κινηματογραφιστή που δεν είναι λάτρης του θεάτρου.
0: Ναι, ναι, αλλά υπάρχει το θέατρο στη ζωή σας, έστω και με έναν τρόπο υπόγειο. Όχι ότι είναι σκόπιμο και φτιακτό.
1: Έχω δει αρκετά θεατρικά έργα σε νεαρότερη ηλικία. Όσο όμως δίνομαι στο ντοκιμαντέρ και στη δύναμη αυτή,
0: θέλει αφοσίωση.
1: Δεν με ενδιαφέρει να υποδηθώ κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν το βρίσκω όλο αυτό το πράγμα μέσα στα πραγματικά πρόσωπα, έχουν να κάνουν πραγματικά πρόσωπα. Την τελευταία ιστορία που τις μιλεμένες ψυχές που βλέπετε, μπορώ να πω το εξής. Εάν το βλέπατε σαν θεατρικό έργο, μπορεί να ήταν πολύ ωραίο. Βλέποντας όμως την ταινία, αναμετριέσαι με τον εαυτό σου, γιατί είναι πραγματικό το πρόσωπο που βλέπεις. Όταν ο Ζιλιέν κάνει αυτή την ιστορία με τη Χριστιαν, εγώ τι κάνω στη ζωή μου? Βρεθήκαν άνθρωποι, καλοί φίλοι και φίλοι του θεάτρου, που μου λένε, μείνανε άφωνοι και λέει, εγώ τι κάνω στη ζωή μου? Βλέποντας ένα θεατρικό έργο και ξέροντας ότι αυτοί είναι, υποδίονται κάτι, δεν ξέρω αν θα σου δημιουργηθεί αυτή η εικόνα. Είχα μία άλλη περίπτωση που την αναφέρω συχνά. Κάποια στιγμή γίνεται το μεταξά ακούγοντας το χρόνο, που είναι με καρκινοπαθείς γιατρούς που αρρωστήσανε και οι ίδιοι. Παίρνοντας το σαν αφετηρία ότι ο άνθρωπος όταν του πούνε ότι έχει καρκίνο, αυτό το πεπερασμένο του θανάτου αποκτά υπόσταση πραγματική, και αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι η αιτία να αναθεωρείς και να αναστοχαστείς τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Εκεί εστιάζει όλη η ταινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι πολλοί φίλοι, πολλοί γνωστοί που με αγαπάνε, με εκτιμούν και όλα αυτά, δεν πήγαν να το δούνε γιατί δεν αντέχανε. Εάν αυτό το πράγμα με αυτή η αφετηρία γινόταν θεατρικό έργο, 2-3 χρόνια θα ήταν ουρές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Πάντως καλά κάνετε και μένετε στο ντοκιμαντέρ, γιατί έχετε βρει το δρόμο σας, περπατάτε μέσα σε αυτό, πολύ όμορφα, με ωραίο βηματισμό και επιλέγοντας πολύ προσεκτικά πρόσωπα, καταστάσεις.

0: πατριώτες και καταλάβατε καλύτερα μέσα από το φακό της Κρήτης αυτής της και πρωτόγονης αλλά και ενδιαφέρουσας.
1: Κοιτάξτε, όταν μεγαλώνω εγώ, μεγαλώνω ουσιαστικά την εποχή της δικτατορίας, στο Πολυτεχνείο μπαίνω το 72, mm-hmm. δηλαδή είμαι παιδί αυτής της περίοδου σε μεγάλο βαθμό, και τα κριτικά εκείνη την εποχή και όλα αυτά τα πράγματα ήταν συνυφασμένα με ένα χυδαίο πατριωτισμό, ναι, και εθνικισμό. Ναι. Δεν τα αγάπησα τότε.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να βρεθώ σε απόσταση. Στο Παρίσι να βρεθώ. Έπρεπε να έρθω σε επαφή με το Λακαριέρ και άλλα πράγματα. Έτσι, mm-hmm. και άλλα βιβλία υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Για να ξαναεπιστρέψω και να τα ανακαλύψω αλλιώς, πολύ πιο ελεύθερα από όλες αυτές
0: και τις... ανθρώπινα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: mm-hmm. ναι, πάντως... κάποια στιγμή καταλάβατε ότι είχατε ένα πλούτο.
1: Τεράστιος πλούτος, τεράστιος πλούτος. Αλλά αυτός ο πλούτος, η επίγνωση αυτήν του πράγματος δεν με συρρήκνωσε, ξέρεις, μόνο η Κρήτη και τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για το αντίθετο.
1: Ίσα-ίσα, βλέποντας αυτό το πλούτο, μου δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσω τον πλούτο στην Ήπειρο. Εδώ, ναι, ναι, εκεί, σε ναι, ναι. άλλες...
0: Ναι. Γιατί καλό είναι, έλεγε ο Χατζηδάκης κάπου, παράδοση είναι να δημιουργήσει εκ του μηδενός. Αυτό το εκ του μηδενός τι είναι, μια επανεκκίνηση.
1: Ναι,
0: μια
1: ναι.
0: προσωπική ματιά. Αν μείνουμε στο άλλο, χάσαμε όλο τον ορίζοντα. Δηλαδή δεν υπάρχει προοπτική. Ε.
1: Δηλαδή, ξανασυναντώντας πια σαν επιλογή αυτό το πράγμα σε όριμη ηλικία, νιώθεις το μεγάλο του πλούτο.
0: Mm.
1: Νιώθεις το μεγάλο πλούτο. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει. Ειδικά και λόγω της καταγωγής τώρα, όταν ξεκινήσουν οι μαντινάδες και ξεκινήσουν να ανταλλάσσουν, να κάνουν, να δείχνουν, σε κάτι γυρίσματα που κάναμε το 92-93 στον Ψιλορίτη, αρχίσανε οι βοσκοί, οι άγροι, οι κριτήκαροι, οι οποίοι λίγο πριν σφάζανε πρόβατα, και εγώ βέβαια έβλεπα μια χορογραφία εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων αυτές είναι αιμονές δικές μου. Αρχίζουν το βράδυ να τραγουδούν, παίρνουν τη μαντολίνη και τη λίρα και γυρνάνε από τη μια παρέα στην άλλη και τραγουδάνε. Δεν χόρτενα να ακούω τις μαντινάδες, γιατί από αυτούς τους άγριους, τους κριτικούς, mm-hmm. δεν είχα ξανακούσει μεγαλύτερο ύμνο για τη γυναίκα.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα στον τόπο που χρειάζεται να ακουστεί.
1: Ναι.
0: Στο φυσικό χώρο δηλαδή. Έχει σημασία.
1: Είναι απίστευτη. Δηλαδή το τι ποίηση έβγαινε μέσα από αυτά τα λόγια, και μοιραία πήγαινε σε μια σύγκριση. Λες τα πάθη, ας πούμε, των ανθρώπων, που είναι οι ματαιώσεις, είναι οι διαψεύσεις, είναι, και λέγονται με χίλιους τρόπους. Αυτά τα πράγματα βγάζει και το ρεμπέτικο.
0: Mm-hmm.
1: Ο Μάρκος θα βγάζει. Αλλά ο Μάρκος θα αρχίσει τα μπινελίκια του, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Είναι η πίεση της εποχής,
1: ναι, κιόλας. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Με όλη την αγάπη που το έχω και το σεβασμό, και είναι τεράστιος, έτσι, προς Θεού, δεν αφισβητώ τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εκείνη την ώρα έλεγα, οι άγριοι τι κάνανε.
0: Mm-hmm. Ναι, την ποίηση.
1: Ήτανε όλο το γλέντι, ήτανε μια κραυγή, αγάπαμε σου λέω.
0: Mm-hmm. Και τρυφερότητα.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ από την Αγία Παρασκευή, στο Ντιομί της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μιλάμε με τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη, τον σκηνοθέτη, αλλά και τον στοχαστή εδώ, όπως ακούτε, όπως καταλαβαίνετε. Με μια σειρά θέματα που μπορεί βεβαίως έχουν το ξεχωριστό και το πολύ πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άρα η ήχη στη ζωή σας είναι πολύ σημαντική. Όταν λέτε φωνές, όταν λέτε μαντινάδες, όταν λέτε όλα αυτά, όργανα κλπ. Εγώ καταλήγω σε μία λέξη που λέγεται το ηχητικό σας σύμπαν, το δικό σας δηλαδή ηχητικό, το οποίο τελικά, ας πούμε, είναι και μια καθοδήγηση των υπολείπων πραγμάτων. Ε? Είναι ακοή, είναι πρωτεύον.
1: Ναι. Και αυτό που λέμε λαϊκή μουσική, και στα ελληνικά, ειδικά της δεκαετίας του 60, εκείνα τα χρόνια, μου έχουν μείνει μέσα σε μεγάλο βαθμό. Και νιώθω αγαλίαση όταν βρεθώ σε κανένα στενό, είτε στα Χανιά είτε και Αθήνα μπορεί να το πετύχεις, και από ένα παράθυρο ακούσει ένα λαϊκό τραγούδι.
0: Με την ποιήση η σχέση σας ποια είναι? Δηλαδή αγαπήσατε νέος την ποιήση? Ακούσατε?
1: Ναι. Τη σέβομαι πάρα πολύ και τη ζηλεύω, γιατί αυτά που εμείς πρέπει να φλιαρίσουμε από εδώ και από εκεί και όλα αυτά.
0: Συμπυκνωμένος λόγος, αλλά και αισθήματα,
1: πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν είναι όλη η ποιήση το ίδιο, έτσι. Δεν είναι η ποιήση όλη το ίδιο, και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να κάνω
0: κάτι. Η γενέτειρά σας όμως έχει πολύ δυνατά ποιητικά
1: θέματα. Έχει και όσο, όσο. Πώς τα γράψαν αυτά πράγματα?
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Πώς τα γράψαν αυτά?
0: Αυτό είναι. Το σαν μεταφυσικό ακούγεται.
1: Και ταυτόχρονα είναι χθεσινά, δηλαδή όσα λέει μέσα εκεί πέρα θέλεις να τα τραγουδήσεις ο ίδιος. Σου έχει έρθει επιθυμία σε ένα μεγάλο έρωτα, σε ένα μεγάλο πάθος. Γιατί να μην τα πω εγώ?
0: Με το χρόνο ποια είναι η σχέση σας?
1: Άχρονη.
0: Σας πάω από εδώ και από εκεί, αλλά είναι σχετικά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ο προσωπικός χρόνος, λοιπόν.
1: Δεν είναι μια γραμμική, αλλά και στις ταινίες μέσα, αν δείτε. Περισσότερο θα έλεγα δεν ασχολούμαι με τη γραμμική εξέλιξη του χρόνου, αλλά με το βιωμένο χρόνο.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει διαφορετική πυκνότητα κάθε φορά.
0: Βέβαια. Ο δυναμικός χρόνος, λοιπόν. Ο προσωπικός χρόνος.
1: Ναι, αλλά στις στιγμές που γίνεται πολύ πυκνός.
0: Ναι, στις εξάρσεις του.
1: Που συμβαίνουν πράγματα, ναι, που σε συνεπέρνουν και που μένουν και που θα τα ξαναθυμάσαι. Άρα αναζητώ τις χρονικές στιγμές που θα μείνουν πυκνά μέσα μου, αν το λέω σωστά γραμματικά.
0: Και που θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν αγαπημένους συνοδοιπόρους, ένα-δυο φίλους δυνατούς. Η φιλία τι είναι για σας? Υπάρχουν
1: ιστορία.
0: Καλοί φίλοι από τα παλιά?
1: Τεράστια ιστορία. Τεράστια ιστορία. Τι να πω.
0: Παρέες υπάρχουν τώρα?
1: Ναι. Και τις αναζητώ.
0: Τραγουδάτε, βρισκόσαστε, μιλάτε?
1: Δεν τραγουδάω καλά εγώ.
0: Όχι εσείς, εγώ γενικά.
1: Ούτε τραγουδάω.
0: Τα ειδόνια.
1: Ούτε χορεύω. Ούτε πίνω ιδιαίτερα. Εντάξει, ένα ποτήρι θα το πιω.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το αίσθημα να απλώνεται όμορφα.
1: Την οφειλή την είδατε?
0: Δεν πρόλαβα.
1: Δεν προλάβατε. Λοιπόν, είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες για ένα αγαπημένο φίλο. Αυτός όλα τα χαρακτηριστικά που είπα τώρα εγώ και δεν τα έχω, αυτός τα είχε.
0: Μάλιστα.
1: Και λάτρευε ο ένας τον άλλο. Και είχε με το ζόρε, με έπαιρνε κάθε φορά που πηγαίνανε σε πανηγύρια πάνω στην Πυρσόγειανη, είναι στα όρια με την Αλβανία. Με θέλανε μαζί. Λέω, ρε παιδιά, τι με θέλετε εμένα μαζί?
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Τι με θέλετε?
0: Γιατί ερχόμαστε πάλι στη σιωπή. Μπορεί με τη σιωπή να εκφράζεις τόσα πολλά. Η συμμετοχικότητα έχει να κάνει με μια ματιά, με ένα άγγιγμα, με ένα χτύπημα του χεριού. Δεν είναι απλά αυτός
1: που τραγουδάει. Αυτοί ακούγανε κλαρίνα και βρισκόταν σε μια εκστατική κατάσταση, όπως είναι οι πυροβάτες στην Αγία Ελένη, όπως περπατάνε.
0: Ναι, πάνω στο.
1: Έτσι ακούγανε.
0: Πιο, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ κριτικός τώρα που δεν έχω κλαρίνα, μέχρι τις 6 το πρωί μαζί τους, όχι βαρυγκωμώντας, τα τραβούσα και υλικά αυτά που τα τραβούσα για την παρέα το 2004-2005, Αυτά γίνανε ταινία η Οφηλή.
0: Μάλιστα.
1: Θα το και γίνανε το 22-23 έγινε.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η πορεία σας αλλά και οι δουλειές σας έχουν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν μια φυσικότητα, μια αυθεντικότητα, μια αγνότητα, αλλά και μια δημιουργικότητα, μια ανησυχία. Και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει κανείς δίπλα για κάτι το οποίο είναι όμορφο και κάτι που μπορεί να μας συνοδεύσει εκτός χρόνου, να ο χρόνος που λέγαμε, γιατί η τέχνη και τα μεγάλα πράγματα δεν ακουμπάνε στον χρόνο, είναι ύπτανται του χρόνου.
1: Ξεχάσετε να πείτε ότι έχουν και ερωτισμό.
0: Με το στέλνο συζητάμε αυτό. Είπαμε, χωρίς αυτό δεν πάμε στο ραντεβού. Είναι το ακυρώνουμε. Πώς περάσατε, κύριε Ψηλάκη, μαζί μου εδώ αυτή την ώρα?
1: Υπέροχα.
0: Σας άρεσε?
1: Υπέροχα. Ούτε μπορούσα να φανταστώ πού θα πάει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μέσα στο κλίμα του ντοκιμαντέρ Ψηλάκη.
0: Ναι.
1: Μπήκατε μέσα στο κλίμα και τον φέρατε τώρα.
0: Μα αυτό ήταν και η αφορμή, το κλίμα. Εγώ με ενδιαφέρει αυτό το κλίμα να αποτυπώσω στο μυαλό μου καταρχήν. Γιατί είναι αυτό που σας είπα πριν, που το είπαμε λέξεις, να μην τα ξαναπώ. Αυτό το διαφορετικό που το έχουμε ανάγκη ως οξυγόνο και εγώ ως διαφοροποίηση για να καταλάβουμε απλά τι γίνεται γύρω. Ας μην πούμε μεγάλες κουβέντες. Ας καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει. Αν δεν μας βοηθάει και σε αυτό η τέχνη, αλλά μόνο μας.
1: Για μένα ήταν ένα χάδι, μια όαση όλο αυτό το πράγμα. Ενώ θα μου ήταν σχεδόν ανυπόφορο και δεν θα μπορούσα και να ανταπεξέλθω αν αρχίσετε, παραδείγματος χάρη, να με ρωτάτε ποια είναι τα προβλήματα του ελληνικού κινηματογράφου, τι κάνει.
0: Εντάξει, δεν πήγαμε καθόλου προς εκεί, δεν χρειάζεται, ξέρω.
1: Και ειδικά όταν τσικλίσατε το κομμάτι του ερωτισμού, λέω εδώ το έχει πιάσει.
0: Ναι, μα χωρίς έρωτα δεν έχει νόημα τίποτα. Οπότε,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψηλάκη. Πραγματικά ειλικρινά χάρηκα πολύ που ανταμώσαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να πούμε αυτά τα οποία αισθανόμαστε και αυτά τα οποία λίγο μας παρηγορούν ή λίγο μας ξαφνιάζουν και μας, γιατί όχι καμιά φορά, και ενθουσιάζουν.
1: Ναι, ναι, μια όαση ήταν όλα αυτά. Ήταν μια όαση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας ώρας συζήτησης με τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη, τον σκηνοθέτη, αλλά και έναν άνθρωπο ξεχωριστό. Θα έλεγα τη λέξη, δεν τη φοβάμαι καθόλου, έναν καλλιτέχνη πραγματικό. Να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε από το Θέμη Ροδαμίτη που έχετε επιμελέχει την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και από τον τεχνικό μας τον κύριο Κώστα Κυριακάκη με τη Φωνή της Ελλάδας σε όλους τους Έλληνες όπου γης. Γεια και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων. Okay.

0: Ακούμε τον Καμουράρ Μασάι, έναν νεαρό τραγουδιστή από την Κένια, που έχει γίνει γνωστός από τις διασκευές που κάνει σε παραδοσιακά τραγούδια των Μασάι. Σήμερα, στο δεύτερο επεισόδιο των ιστορικών περιπάτων, αφιερωμένο στους αυτόχθονες λαούς, θα επικεντρωθούμε στο πώς ο ΟΗΕ έγινε πεδίο διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Η Έλσα Σταματοπούλου, πρώην επικεφαλής της γραμματείας του Μόνιμου Φόρουμ Αυτοχθόνων του ΟΗΕ και ομότιμη καθηγήτρια στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, μας μεταφέρει 3 δεκαετίες εμπειρίας σε ζητήματα δικαιωμάτων και ανάπτυξης. Η Έλσα Σταματοπούλου, συγγραφέας του βιβλίου «Οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα, το παγκόσμιο κίνημα για αυτοδιάθεση», ενώνει την ιστορία, την νομική και τον πολιτισμό και μας εξηγεί πώς η έννοια της αυτοδιάθεσης εμπλουτίστηκε από τη συμμετοχή αυτόχθονων γυναικών στο κίνημα, αλλά και τον συνεχή αγώνα τους για τη γη και το κλίμα. Κυρία Σταματοπούλου, μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι ρόλο παίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΗΕ δηλαδή, γενικά και συγκεκριμένα πώς βοήθησαν τους αυτόχθονες?
1: Οι άνθρωποι και οι οργανώσεις τους πηγαίνουν στο διεθνές επίπεδο όταν δεν μπορούν να βρουν λύσεις και το δίκαιο τους στο εθνικό επίπεδο. Και ήταν μια πραγματική επανάσταση όταν ο ΟΗΕ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έβαλε μέσα στους 3 σκοπούς του τα ανθρώπινα δικαιώματα, μαζί με την ειρήνη και την ανάπτυξη. Αυτό σήμανε ότι ο άνθρωπος και οι κοινωνίες του και τα ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν σημεία διεθνών συμφωνιών, διεθνούς επιτήρησης και καταδίκης των κρατών σε περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έχουμε και διεθνείς δράσεις προφανώς για τα θέματα αυτά. Τονίζω, μέσα από την πόρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπήκαν λοιπόν οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα. Είπαν στο παγκόσμιο κοινό ότι είναι εκεί, ότι υπάρχουν, ότι έχουν τους πολιτισμούς και τις κυβερνήσεις τους και ότι απαιτούν το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και βέβαια ότι θέλουν να συμβάλλουν στις λύσεις για τα παγκόσμια προβλήματα. Και να προσθέσω ότι η διεθνοποίηση του κινήματος των αυτόχθων είδε επίσης τη γέννηση μιας νέας ευαισθητοποίησης μεταξύ των αυτόχθων, μιας συνειδητοποίησης της ιδιότητας του αυτόχθωνα ως μέρος μιας ταυτότητας και κατηγορίας σε διεθνές επίπεδο.
0: Μιλήστε μας λίγο για τη δική σας εμπειρία. Τι μάθατε όλα αυτά τα χρόνια?
1: Έχοντας έρθει προσωπικά σε επαφή με το θέμα στον ΟΗΕ από το 1981 και έχοντας δουλέψει μέχρι σήμερα τόσα χρόνια πάνω σε αυτό, να κάνω 3 σχόλια. Πρώτο, έμαθα να ακούω και να μαθαίνω. Έμαθα να μαθαίνω από τους ίδιους τους αυτόχθονες, να έρχομαι κοντά για να κατανοώ βαθιά ουσιαστικά τις πραγματικότητές τους και τα οράματά τους. Το δεύτερο, περπάτησα μαζί με το κίνημα των αυτόχθων λαών, όπου εκείνη είναι η οδηγή. Συμμετείχα όσο καλύτερα μπορούσα από την κάθε θέση που υπηρετούσα όλα αυτά τα χρόνια και προσφέροντας τις γνώσεις και τις οπτικές που είχα. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα σαν άνθρωπο που είχα την τύχη να βρεθώ από νέα στην νευραλγική στιγμή που το παγκόσμιο κίνημα των αυτόχθων χτύπησε και άνοιξε την πόρτα του ΟΗΕ και να θαυμάσω το τι κατάφεραν και πώς τα κατάφεραν. Ήταν και είναι από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής μου. Και τρίτον, οι δυσκολίες είναι σαφείς για όποιον ασχολείται με το θέμα των αυτόχθων λαών. Ήταν και για μένα βέβαια συνδυασμός πολιτικά ευαίσθητου θέματος για τα κράτη, με τους αυτόχθονες να είναι περιθωριοποιημένοι από τα ίδια τα κράτη. Έτσι λοιπόν περπατάει κανείς σε τεντωμένο σκηνή για να βρει σωστές στρατηγικές για θετικά αποτελέσματα. Βάζεις πολύ τα δυνατά σου γι' αυτό.
0: Παραδοσιακός κυκλικός χορός και τραγούδι από τους Εβένκ της Σιβηρίας, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο διασκορπισμένους αυτόχθονες λαούς της Βόρειας Ασίας.

0: Τώρα, πώς βλέπετε εσείς ως ειδικοί το ρόλο των αυτόχθονων λαών στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, από τη στιγμή που τόσα μας είπατε για τη σχέση τους με τη γη και μας είπατε επίσης ότι εσείς προσωπικά αλλά και όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να μάθουμε κάτι?
1: Κάτι που ίσως δεν το ξέρουμε στη χώρα μας. Οι αυτόχθονες λαοί είναι η κοινωνική ομάδα που σε διεθνές επίπεδο, τονίζω, έχει τη μεγαλύτερη παρουσία σε σημαντικές διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για την κλιματική αλλαγή. Έχει τη μεγαλύτερη παρουσία. Η κλιματική αλλαγή στην οποία δεν έχουν οι ίδιοι συνεισφέρει, τους αφορά άμεσα και ιδιαίτερα. Γιατί? Γιατί οι αυτόχθονες ζουν πιο κοντά στη γη, εξαρτώμενοι άμεσα από αυτήν, και έτσι είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Υπάρχουν αυτόχθονες που αποκαλούν τον εαυτό τους κλιματικούς πρόσφυγες, π.χ. χωριά αυτόχθονων στην Αρκτική, Αλάσκα ή Σιβηρία, που βουλιάζουν γιατί υποχωρεί ο μόνιμος πάγος. Συγκεκριμένα παραδείγματα. Συγχρόνως, οι αυτόχθονες έχουν πολυτιμότατες παραδοσιακές γνώσεις και θέλουν να τις προσφέρουν στην ανθρωπότητα για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το θετικό είναι επίσης ότι και τα κράτη σε διεθνές επίπεδο έχουν παραδεχτεί τη σημασία αυτής της γνώσης και σαν αποτέλεσμα συμμετέχουν αυτόχθονες που έχουν σχετικές παραδοσιακές γνώσεις σε διεθνείς επιτροπές επιστημόνων για την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή έχει αναγνωριστεί, αυτό είναι ένα καλό νέο, μέσα από τους αγώνες είναι στο τραπέζι.
0: Σαν να είναι expert.
1: Ακριβώς.
0: Να πάμε πάλι στη Γρυλανδία, γιατί έχω ακούσει ότι είναι ένα παγκόσμιο παράδειγμα.
1: Η Γρυλανδία είναι ένα είδος κλιματικού θερμομέτρου της γης μας. Και μέσα από την παραδοσιακή τους γνώση βέβαια, που βλέπουν τα διάφορα πουλιά πότε έρχονται, τα ψάρια, τους πάγους που λιώνουν και πότε λιώνουν, αυτοί δίνουν πάρα πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες στην κοινότητα των διεθνών ενδυμώνων για την κλιματική αλλαγή και μαθαίνουμε πάρα πολλά από τους Γρυλανδούς, είναι πολύ ενεργοί σε αυτό.
0: Έχουν σχέση οι αυτόχθονες με την τεχνολογία ή τους αποθεί κάτι τέτοιο?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας, γιατί την χρησιμοποιούν και την χρησιμοποιούμε στον ΟΗΕ, εμείς που περπατάμε μαζί τους, πάρα πολύ. Και λέμε είναι η τεχνολογία των αυτόχθονων. Δηλαδή δεν θα πει ότι η τεχνολογία είναι μια μηχανή που έφτιαξε ένα εργοστάσιο το 1923, 24 και 25. Όχι. Η παραδοσιακή γνώση είναι τεχνολογία. Έχει σχέση με πώς χειρίζεσαι το φυσικό σου περιβάλλον. Πώς καταφέρνεις να τρως, πώς χειρίζεσαι την υγεία σου, να ζήσεις. Αυτά είναι τεχνολογίες. Δηλαδή η λέξη τεχνολογία δεν είναι μόνο κάτι που πρέπει να μείνει σαν όρος μόνο της βιομηχανικής κοινωνίας. Επομένως, ναι, τη χρησιμοποιούν και με περηφάνεια.
0: Τις νέες τεχνολογίες?
1: Τις ορίζουν οι ίδιοι. Ποιες θεωρούν νέες, εξαρτάται από το επίπεδο οικονομικής τους ανάπτυξης της κάθε κοινότητας. Μπορεί για αυτούς νέα τεχνολογία και σημαντική είναι, επειδή το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ σημαντικό στις κοινότητές τους, να δημιουργήσουν ραδιοφωνικά προγράμματα, καλή ώρα εμείς όπως μιλάμε, και τα οποία θα πάνε παντού στις Άνδεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Η τεχνολογία του ραδιοφώνου τη σήμερον ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχουν αναγκαστικά τηλεοράσεις όλοι ή σήμα που να πιάσει τηλεόραση, παραδείγματος χάρη.
0: Κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνούν.
1: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ το κινητό τηλέφωνο. Το ίντερνετ, θέλω να σας πω επίσης. Υπάρχουν κράτη όπως η Αυστραλία. Έχω δει κάτι υπέροχες φωτογραφίες που δημιουργούν δωρεάν περιοχές ίντερνετ και βλέπεις μία αυτόχθονα κυρία με το κομπιούτερ της να είναι δίπλα σε μια λιμνούλα εκεί πέρα κάτω από ένα δέντρο και να κάνει αυτή τη δουλίτσα της. Γιατί υπάρχει ίντερνετ εκεί πέρα και μάλιστα δωρεάν. Ξέρω παραδείγματα, ας πούμε στην Ουγκάντα οι αυτόχθονες σε πολλά σημεία δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Τι κάνουν λοιπόν? ένας από αυτούς, θέλω να πω οι οργανωμένοι, θα πάει μια φορά την εβδομάδα, θα πάρει ένα λεωφορείο 3-4 ώρες, δεν ξέρω, και θα πάει σε μια πόλη και θα κοιτάξει τις ιστοσελίδες των διάφορων οργανώσεων, του ΟΗΕ εκεί πέρα, τι γίνεται σε θέματα αυτόχθονων, να πληροφορηθούν τι γίνεται και να συνεχίσουν και να στείλουν τα email τους. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη συνειδητοποίηση της σημασίας της επικοινωνίας.
0: Δεν είναι ξεκομμένη όπως
1: Όχι,
0: πιστεύουμε.
1: Καθόλου ξεκομμένη.

0: μιλήσουμε λίγο για τα δικαιώματα των γυναικών στις κοινότητες των αυτοκτόνων.
1: Να το πούμε. Να πούμε ότι οι αυτόχθονες γυναίκες είναι η κορυφή ενός σύνθετου παγόβουνου, θα πω, όπου συναντώνται η διάκριση λόγω φύλου, η διάκριση λόγω εθνοτικής καταγωγής, που είναι αυτόχθονες δηλαδή, και η διάκριση λόγω οικονομικών δυσκολιών. Από την αρχή του παγκόσμιου κινήματος των αυτόχθονων λαών συμμετείχαν οι γυναίκες μαζικά σε διάφορα επίπεδα και σήμερα έχουν ορατή και σημαντική θέση στο κίνημα, στα κινήματα τα τοπικά επίσης, και σε περίεπτους ρόλους. Στην αρχή όμως του κινήματος έβαλαν πίσω τα θέματα τους σαν γυναίκες, κατά κάποιο τρόπο βάζοντας τον εαυτό τους πλήρως στην υπηρεσία του κινήματος των κοινοτήτων τους. Και είναι κοινό αυτό και σε άλλες γυναίκες, το είδαμε κάποια στιγμή και στις Παλαιστίνιες γυναίκες και στις γυναίκες που αγωνίζονταν κατά το Apartheid. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι είναι συγκινητικό πόσο τα θέματα διακρίσεων εναντίον των αυτόχθονων γυναικών και της βίας εναντίον των αυτόχθονων γυναικών είναι ορατά και συζητιούνται όχι μόνο μέσα στον ΟΗΕ αλλά μέσα στις αυτόχθονες κοινότητες, σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο βέβαια. Είναι αποτέλεσμα της υπέροχης στρατηγικής και πολιτισμικά ευαίσθητης μεθοδολογίας των ίδιων των αυτόχθονων γυναικών. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπήρξε εποχή που το γυναικείο κίνημα δεν καταλάβαινε, δεν άκουγε τις αυτόχθονες γυναίκες. Τώρα έχει δημιουργηθεί κατανόηση και συντροφικότητα, θα έλεγα, με το γυναικείο κίνημα, που έχει τώρα μορφωθεί για τις ιδιαιτερότητες των αυτόχθων γυναικών που αγωνίζονται τόσο για τα συλλογικά τους δικαιώματα σαν κομμάτι που είναι των αυτόχθων λαών, αλλά και για τα ατομικά τους δικαιώματα σαν γυναίκες.
0: Παραδοσιακά οι κοινωνίες τους είναι πατριαρχικές ή υπάρχουν και μητριαρχικές?
1: Υπάρχουν πολλές μητριαρχικές κοινωνίες των αυτόχθων και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε να συζητάνε γι' αυτό και αυτόχθονες άντρες και γυναίκες. Μάλιστα υπάρχει και μια, πώς να σας το πω, μυθοποίηση, γιατί εγώ δεν πιστεύω στις μυθοποίησεις, στα κλισέ, ούτε να μυθοποιούμε αρνητικά ή θετικά, γιατί θα πει ότι είναι μύθος. Τέλος πάντων, υπάρχει μια μυθοποίηση ότι τα πάντα στην αρχική, αρχαιγονική παράδοση ήταν τέλεια. Με τις γυναίκες τους ρόλους τους, τους άντρες τους ρόλους τους. Όντως υπάρχουν ρόλοι στις κοινωνίες και στις πολύ σύγχρονες μεγάλου πόλεις, π.χ. της χώρας μας και άλλων χωρών. Βλέπουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ρόλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Υπήρχαν ρόλοι θετικοί και δύναμη της γυναίκας, υπήρχαν, αλλά και μερικοί αρνητικοί, θα έλεγα. Και μου αρέσει πάρα πολύ που αυτοί οι αυτόχθονες γυναίκες, οι αρχηγοί, οι γυναίκες, οι αρχηγίνες στις κοινότητές τους μιλάνε και με τη γλώσσα και τη φιλοσοφία των αυτόχθονων, αλλά και με τη γλώσσα των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι υπέροχο αυτό. Και όπως σας είπα, θεωρώ καταπληκτική τη στρατηγική τους, γιατί δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα που εγώ θα χρησιμοποιήσω, που εγώ δεν ξέρω τη συγκεκριμένη κουλτούρα, αλλά θα χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που ακούεται στις ψυχές των αυτόχθονων, τη γλώσσα της δικιάς τους κουλτούρας, τις λέξεις εκείνες που έχουν σημασία και τους συμβολισμούς τους δικούς τους, για να μεταφέρουν τη σημασία της αξιοπρέπειας της γυναίκας. Και γιατί σε πολλά θέματα διαφωνούν και έχουν θέματα φυσικά και μέσα στην κοινότητά τους.
0: Για ποια δικαιώματα αγωνίζονται περισσότερο οι αυτόχθονες? Τα πολιτικά, της γης, τα πολιτισμικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις κολόνες στην διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων που έχουν σχέση με τους αγώνες τους. Ποιες είναι αυτές οι τρεις κολόνες? Πρώτον, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Δεύτερον, το δικαίωμα στη γη και στους φυσικούς πόρους που έχουν σχέση με τη γη τους. Και τρίτον, τα πολιτισμικά δικαιώματα. Και βλέπουμε σε αυτά τα 46 άρθρα που έχουμε μέσα σε αυτή τη διακήρυξη, βλέπουμε πώς αυτές οι τρεις ομάδες αλληλοσυμπληρώνονται και ενώνονται. Όπως πρέπει την διακήρυξη αυτή των 46 άρθρων να τη διαβάζουμε όχι έτσι σαν ένα κατεβατό, αλλά και διαγώνια, συνέχεια, για να δούμε τις σχέσεις, γιατί όλα αυτά σχετίζονται. Λοιπόν, αυτοί είναι οι αγώνες, δηλαδή θα έλεγα ότι αν κάποιος μας ζητήσει να κάνουμε μια μελέτη, να βοηθήσουμε σε ένα θέμα, σε μια χώρα τάδε που έχει αυτόχθονες, στο θέμα υγείας, ό,τι είναι, να πάρουμε και να αναλύσουμε την κατάσταση που είναι από αυτές τις τρεις βασικές οπτικές γωνίες: αυτοδιάθεση, γη και φυσική πόρη και πολιτισμικά δικαιώματα.
0: Στα πολιτισμικά δικαιώματα πρώτα απ' όλα είναι η γλώσσα.
1: Όχι, τα πολιτισμικά δικαιώματα, αν δείτε αυτή τη διακήρυξη από 46 άρθρα, τα 17 ασχολούνται με πολιτισμικά δικαιώματα. Και να σας πω κάτι πολύ βασικό που δεν το ξέρουμε όλοι μας. Είχα γράψει ένα βιβλίο αρχίζοντας από αυτό. Είναι η πιο παραμελημένη κατηγορία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει. Γιατί, όχι ότι δεν ήταν έξυπνοι οι άνθρωποι να τα αναλύσουν και αυτά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, έτσι. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που βέβαια τους περνάνε και τα κράτη μέσα, αλλά και διάφοροι δήμονες. Δηλαδή, πρώτον είναι ο ασαφής και πολυσύνθετος ορισμός του πολιτισμού. Τι είναι αυτό, υπάρχουν 100 ορισμοί. Δεύτερον, η λανθασμένη ιδέα ότι τα πολιτισμικά δικαιώματα είναι λιγότερο σημαντικά από τα ατομικά και τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Τρίτον, ο φόβος ότι μιλώντας για πολιτισμικά δικαιώματα μπορεί να υπονομεύουμε την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι λάθος επίσης. Και κυρίως, εδώ να μπω στο πολυπολιτικά, ο φόβος των κρατών ότι μέσα από τα πολιτισμικά δικαιώματα μπορεί να δίνουμε έναυσμα στις εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές και άλλες συλλογικότητες. Στα συλλογικά δικαιώματα και τα κράτη αισθάνονται να απειλούνται από αυτά. Και έτσι καταπίεσαν και καταπιέζουν τα πολιτισμικά δικαιώματα. Ερχόμαστε λοιπόν στο 2007. Μας φέρνω εδώ, σε πρόσφατο ας πούμε παρελθόν, που ο ΟΗΕ υιοθέτησε μετά από αυτά τα 25 χρόνια προετοιμασιών και διαπραγματεύσεων τη διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτόχθων. Και τι είναι αυτή η διακήρυξη ως προς τα πολιτισμικά? Είναι η πιο δυνατή και σφαιρική αναγνώριση των πολιτισμικών δικαιωμάτων που έχουμε στο διεθνές δίκαιο. 17 από τα 46 άρθρα σχετίζονται με αυτά τα δικαιώματα. Και μερικά από αυτά, επειδή είπατε για τη γλώσσα, δικαίωμα στη μόρφωση, στη γλώσσα, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παραδοσιακής γνώσης, δικαίωμά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για την πολιτισμική τους ανάπτυξη, να εκφράζουν προς τα έξω τον πολιτισμό τους, την ταυτότητά τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν μόνο από τη σύντομη περιγραφή αυτή που ανέφερα τώρα, ότι τα κράτη καταπατούν συχνά ή συστηματικά τα δικαιώματα αυτά. Για να πούμε κάτι πολύ καθαρό, οι γλώσσες των αυτόχθονων που απειλούνται με εξαφάνιση δεν απειλούνται από ένα φαινόμενο της φύσης, αλλά από την πολιτική των κρατών να τις καταπιέσουν και αν μπορούν να τις αφανίσουν. Παρομοίως, όταν οι μεγάλες εταιρείες κλέβουν την παραδοσιακή γνώση των αυτόχθονων με την ανοχή ή την ενθάρρυνση των κρατών και κάνουν πατέντες δημιουργώντας φάρμακα που τους αποφέρουν εκατομμύρια, είναι και αυτό μια από τις παραβιάσεις των πολιτισμικών δικαιωμάτων αυτόχθων στη σύγχρονη εποχή.

0: Άρα τα περισσότερα κράτη δεν θέλουν να έχουν αυτόχθονες. Θέλουν να τους ενσωματώσουν, θέλουν να τους αφανίσουν. Δώστε μας λίγο να καταλάβουμε ποιες είναι οι πολιτικές των κρατών και γιατί.
1: Ήταν σαφής η απέχθεια, ο φόβος σε καλύτερη περίπτωση και εν πάση περιπτώσει η παντελής έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών να προωθήσουν θέματα μειονοτήτων. Μειονότητες δηλαδή εθνοτικές, γλωσσικές, θρησκευτικές. Ήταν σαφής. Δηλαδή όταν φτιάχνανε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, φτιάξανε και μια υποεπιτροπή που λεγόταν Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την προστασία των μειονοτήτων, λεγόταν αυτή η επιτροπή, η οποία δηλαδή είχε το θέμα των μειονοτήτων σαν κομμάτι του λόγου που υπήρχε. Και τα κράτη την σταματούσαν από το να είναι, να κάνει τη δουλειά της. Δεν την άφηναν να κάνει κάτι. Φυσικά βγαίνανε γιατί ήταν οι δήμονες, έτσι. Και υπήρχαν πράγματα πολύ καλά που βγαίνανε. Από εκεί βγήκε και η σπουδαία μελέτη των αυτόχθονων στην οποία αναφέρθηκα πριν. Από εκεί βγήκε η πρώτη ομάδα εργασίας για αυτόχθονες που είχαμε στον ΟΗΕ. Μια μελέτη για μειονότητες. Αλλά δεν βγάζανε δράση. Δεν θέλανε. Την μπλοκάρανε. Θέλω απλώς να σας πω ότι ο φόβος, η αντίσταση, η απέχθεια να το πω, κατά αυτών των θεμάτων, γιατί αισθάνονται ότι απειλούνται. Μήπως κάποιοι γίνουν κομμάτια, κάνουν άλλο κρατήδιο. Οι 10 αυτόχθονες έχουν φτάσει στο σημείο, επειδή μιλάγαμε πριν, πώς ορίζουν την αυτοδιάθεση. Πολλοί από αυτούς λένε, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε κράτος. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τα κράτη. Κοιτάξτε πώς είναι. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να διοικούμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε και να προσφέρουμε να κάνουμε στη εθνική και διεθνή κοινότητα, να ζούμε από τη γη μας κλπ. Να μάθουμε με τα παιδιά μας. Αλλά δεν έχει σταματήσει ο φόβος των μειονοτήτων. Να προσθέσω κάτι που δεν έχει σχέση άμεση με το θέμα μας, αλλά γενικότερα με τα θέματα μειονοτήτων και βέβαια με τον αυτόχθονο. Η παγκοσμιοποίηση έτσι όπως έχει εκφραστεί, η οποία έχει την τάση να θέλει να δήθεν αφομοιώσει όλες τις ιδιαιτερότητες σε μία συνταγή στάνταρ, αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον κίνημα αντιδράσεων, όχι μόνο αυτόχθονων και μειονοτήτων, αλλά και γενικά ανθρώπων που έχουν τις ιδιαίτερες κουλτούρες τους, γιατί όλοι έχουμε τις κουλτούρες μας, δεν φοράμε όλοι Levi's και Lacoste, καταλάβατε. Αυτό το φαινόμενο σαν αντίδραση του κάθε ανθρώπου, των ανθρώπων, των κοινωνιών μας σε αυτή την καταπιεστική αφομίωση που προσπαθούν να μας κάνουν ότι είμαστε όλοι ίδια μια συνταγή, αυτό είναι καλό για θέματα σήμερα να συζητάμε τα θέματα πολυπολιτισμικότητας, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικότητα. Είναι μια απομένως θετική στιγμή κοινωνικά, θεωρώ εγώ, γιατί οι αυτόχθονες, δεν χρησιμοποίησαμε ακόμα αυτή τη λέξη, χρειάζονται την αλληλεγγύη. Πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη ανθρώπινη σε αυτούς τους οποίους οι κοινωνίες μας έχουν περιθωριοποιήσει.
0: Βλέπετε κάποιο καλό σενάριο για το μέλλον?
1: Για μένα είναι η συνειδητοποίηση. Από ποιους? Από κράτη και θεσμούς τους, από τους διάφορους άλλους φορείς όπως εταιρείες, θρησκευτικές και άλλες οργανώσεις, πανεπιστήμια, κοινωνία γενικότερα. Συνειδητοποίηση ότι τα θέματα των αυτόχθονων δεν είναι μόνο δικά τους θέματα, αλλά θέματα όλων μας. Το περιβάλλον, η γη μας, το ευζήν, είναι θέμα όλης της ανθρωπότητας. Οι αυτόχθονες λέει να έχουν τη θέση τους, που τους αρμόζει με βάση την αξιοπρέπεια, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το καλό σενάριο. Αλλά υπάρχει και το κακό σενάριο, που είναι η άτεγκτη αδιαφορία και επιθετικότητα του κύριου μοντέλου δήθεν ανάπτυξης που συνεχίζει να καταστρέφει τη γη μας, τη βιωσιμότητα φύσης και πολιτισμών, και που συνεχίζει αυτό το μοντέλο ακάθεκτα την εξόρυξη των φυσικών πόρων. Αυτό θα συνέβαλε συνεχίζοντας στην ακόμα χειρότερη καταπίεση των αυτόχθονων, στη βίαιη και ευρεία κλοπή της γης τους και τον ξεριζωμό τους, και φυσικά στην αυξανόμενη απειλή της ύπαρξής τους σαν λαών με βαθείς πολιτισμούς και πλούτη σοφίας που έχουν να μοιραστούν.
0: Και τι νομίζετε ότι θα επικρατήσει από τα δύο σενάρια?
1: Βλέπω και τα δύο να προχωράνε παράλληλα. χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω νέους αυτόχθονες, δηλαδή άτομα 20 με 30, 30 με 40, να έχουν μπει στο κίνημα τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πια η γενιά μου και οι μεγαλύτεροι που άρχισαν το κίνημα, οι ίδιοι αυτόχθονες, φεύγουν, γερνάνε, πεθαίνουν, φεύγουν. Πρέπει να έχουμε τις νέες γενιές. Λοιπόν, βλέπω μια υπέροχη κοινωνιτοποίηση των νέων. Αυτό για μένα είναι μεγάλη ελπίδα. Επομένως, βλέπω να συνεχίζεται αυτό. Και γι' αυτό έγραψα και αυτό το βιβλίο πρόσφατα για το κίνημα των αυτόχθονων. Για να μάθουν οι νέοι αυτοί πώς τα κατάφεραν οι προπαδορές τους, οι παππούδες τους και οι γονείς τους, αυτοί που ασχολήθηκαν. Να μην το θεωρούν τίποτα δεδομένο, ότι είναι δηλαδή κομμάτι των επίπλων του δωματίου μας. Για να γίνουν 25 χρόνια διαπραγματεύσεων για τη διακήρυξη, καταλαβαίνετε τι ενέργεια, τι σημαίνει, τι κινητοποίηση σημαίνει. Και βλέπω ότι κινητοποιούνται. Επομένως, αισθάνομαι ότι μπορώ να πατήσω σε στοιχεία για να έχω μια αισιοδοξία, το θετικό σενάριο. Απ' την άλλη, σαν πολιτικό όν και έχοντας ζήσει μες στην πολιτική ζωή λόγω της δουλειάς στον ΟΗΕ τόσα χρόνια και έχοντας ζήσει αυτό τον κινησμό των κρατών και βλέποντας πόσο δύσκολες είναι σήμερα οι συνθήκες σε πολλά σπουδαία και δυνατά κράτη και το κλίμα που δημιουργείται από αυτά τα κράτη, δεν μου δημιουργεί πεσιμισμό, απλώς βλέπω τεράστιες δυσκολίες στους αγώνες.

ορχιστρικό κομμάτι του συνθέτη Brandon Fichter, αφιερωμένο στους Σιού, που είναι μία από τις πιο γνωστές συνομοσπονδίες αυτόχθονων της Βόρειας Αμερικής.

0: σας όθησε να ασχοληθείτε με τους αυτόχθονες? Γιατί εσείς μία Ελληνίδα ασχολείστε με τους αυτόχθονες. Και μιλήστε μας και λίγο για τη διαδρομή σας. Γιατί γράψατε αυτό το βιβλίο, είναι το τελευταίο που γράψατε. Είστε καθηγήτρια στο Κολούμπια. Θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα για εσάς. Συνήθως αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση, αλλά ήθελα να κλείσω με αυτό.
1: Κοιτάξτε, για τον κάθε άνθρωπο που διαλέγει ένα μονοπάτι, υπάρχουν λόγοι που είναι τόσο υποκειμενικοί στην ψυχή του, που είναι στο DNA του, αλλά και συμπτώσεις. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα παιδί της γενιάς Πολυτεχνείου. Δηλαδή, εγώ σαν νέα έζησα στη χώρα μου αυτό το κίνημα, μια δικτατορία. Δηλαδή, τα ανθρώπινα δικαιώματα για μένα δεν ήταν ένα ακαδημαϊκό ζήτημα. Δεν διδασκόμασταν επ' ευκαιρία τότε στη νομική Αθηνών, επί Χούντας. Λοιπόν, ήταν μια επανάσταση, ήταν μια αντίσταση και μια ελπίδα. Αυτό ήμουν εγώ σαν άνθρωπος. Και επειδή έτυχε να έχω χάσει τον πατέρα μου 9 χρονών, αισθανόμουν αλληλεγγύη με πολλούς αδύναμους ανθρώπους που τους έβλεπα αδύναμους και αδικημένους. Αισθανόμουν εδώ στη χώρα μου που ζούσα. Και ξαφνικά βρίσκομαι στον ΟΗΕ νέα, στη δεύτερη θέση στον ΟΗΕ εκεί στη Γενέβη, και ξαφνικά τον Ιούλιο του 81, ένα μεσημέρι, άκουσα ταμπούρλα. Και τα ταμπούρλα αυτά, γυρνάω να δω τι γίνεται μέσα στον περίβολο των Ηνωμένων Εθνών, και βλέπω μια τεράστια ομάδα αυτόχθονων με τα ταμπούρλα τους, με τα τελετουργικά τους ρούχα, με τα ιερά τους σύμβολα, να κρατούν μπροστά τους γέροντες και να τους βοηθούν να σταθεροποιηθούν. Και εγώ, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, είπαν τι γίνεται αυτό. Είχαμε κατεβεί όλοι κάτω στην αυλή να δούμε τι γίνεται. Και τι έμαθα εγώ? Έμαθα, άρχισα να μαθαίνω, πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, τι θέλουν εδώ πέρα, πώς. Εντυπωσιάστηκα τελείως, ξετρελάθηκα.
0: Εσείς τότε ήσασταν στον ΟΗΕ, κάνατε κάτι άλλο, ανθρώπινα δικαιώματα?
1: Έκλεινα τότε ένα χρόνο στο λεγόμενο τότε Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη. Και έμαθα με μεγάλη μου χαρά ότι ήρθαν να δούνε έναν ανώτερο συνάδελφό μου, τον κύριο Αγκούστο Γουίλιαμσον Δίας, ο οποίος, τον συγχωρεμένο, υπέροχο Γουίλιαμσον Δίας, ο οποίος ήταν πολιτικός πρόσφυγας από την Γουατεμάλα και ήταν το πρώτο άτομο στα Ηνωμένα Έθνη που ασχολήθηκε με θέματα δικαιωμάτων των αυτόχθονων και ο οποίος έγινε μέντορας μου, γιατί πήγα και τον βρήκα και του λέω, Ντόνα Αγκούστο, μπορώ να έρθω κι εγώ εκεί που είναι η συνάντηση? Και με άφησε. Τελείως έξω από τα καθήκοντά μου ήταν αυτό, δεν είχε σχέση με τα καθήκοντά μου. Και πήγα και βρέθηκα σε μια συνάντηση, κυρία Κατσίμη, που νομίζω θα εντυπωσίαζε όλους. Εγώ νόμιζα, γιατί και εγώ είχα το φαντασιακό μου όπως ο κάθε άνθρωπος, ότι αυτή η βαρύς τόμη ιστορίας στις μεγάλες βιβλιοθήκες είχαν ξαφνικά κατέβει και ανοίξει και αυτοί οι άνθρωποι μιλούσανε ζωντανά και λέγανε τις ιστορίες τους. Δηλαδή έβλεπες τους αυτόχθονες που άμεσα λέγαν τι έγινε και τι θέλουν. Και έτσι λοιπόν, πώς ήταν δυνατόν να μην μπω σε αυτό? Δηλαδή εμένα με συγκίνησε, πώς να σας το πω, ανθρώπινα, φιλοσοφικά και από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης. Τελείως. Και να βλέπεις αυτούς και μέσα από τον Αγκούστο που με έμαθε τόσα πολλά και έχω γράψει το βιβλίο για αυτόν, με έφερε κοντά στο θέμα. Αυτός έδωσε τη ζωή του γι' αυτό. Γιατί η Γκουατεμάλα, όπως ξέρετε, πλειοψηφία αυτόχθονες. Λοιπόν, μπήκα σε αυτό και είχα την τύχη, για μένα ήταν μεγάλη τύχη που συνέπεσα ιστορικά, ας πούμε συνέπεσα χρονικά. Εγώ, νέος άνθρωπος, εργαζόμενη πρόσφατα, νέο άτομο στον ΟΗΕ, στα ανθρώπινα δικαιώματα, είδα να μπαίνει αυτό το κίνημα μέσα και να ανοίγει την πόρτα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα ζωής, δεν ήταν μόνο επαγγελματικό τεχνικά πράγμα. Θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι συγκινήθηκα πολλές στιγμές και θα θέλω να αναφέρω μία, δύο. Πόσες φορές οι αυτόχθονες με έχουν καλέσει και είμαι το μόνο μη αυτόχθον άτομο σε κλειστές συζητήσεις τους. Δηλαδή νιώθω κομμάτι της οικογένειάς τους και μεγάλη τιμή. Μου λένε έλα εδώ αδερφή, εσύ μέσα. Και μια μοναδική στιγμή που θέλω να αναφέρω ήταν σε σχέση με τους Γιανομάμι στη Βραζιλία, που τη δεκαετία του 1980-90 απειλούνταν με αφανισμό λόγω χρυσοθύρων που είχαν εισβάλει στο έδαφος τους, με την ανοχή, για να μην πω την ενθάρρυνση της τότε κυβέρνησης. Συμμετείχα τότε σε συνεργασία με μη κυβερνητική

στο τροπικό δάσος που ζουν οι Γιανομάμι ήταν ένα σύμπλεγμα βαθιάς φιλοσοφίας και εξαιρετικής παραδοσιακής γνώσης των Γιανομάμι που ζούσαν στον Αμαζόνιο, απάνθρωπης αδιαφορίας της κυβέρνησης για τα βαριά τους προβλήματα από την είσοδο των χρυσοθύρων, αλλά και ελπίδας για κάποιες λύσεις που έφερνε η δικιά μας διεθνής παρουσία.

0: cachorro latindo.
1: Ακούμε μια ζωντανή ηχογράφηση από θεραπευτική τελετουργία σαμάνων από τους αυτόχθονες Γιανομάμι της Βραζιλίας. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Βλέπετε κοινά στοιχεία ανάμεσα στις παραδόσεις των αυτοχθόνων και τις παραδόσεις τις δικές μας?
1: Η παράδοσή μας έχει σχέση με στοιχεία της παράδοσής τους. Έτσι συγκινούμε με αυτό να το σκεφτώ και πρέπει να βουτήξω βαθιά να σας πω κάτι γι' αυτό. Να πω πρώτα κάτι πολύ απλό. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει εξωτισμός των αυτόχθων λαών. Υπάρχει διαφορετικότητα. Οι παραδόσεις τους ανά τον κόσμο και οι παραδόσεις της μικρής μας χώρας είναι ποικίλες. Αλλά ας πω ότι σίγουρα βλέπω σχέση μεταξύ των αυτόχθων που ζουν κοντά στη γη και από τη γη με τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους των χωριών της Κορινθίας και της Αργολίδας, από όπου κατάγονταν οι γονείς μου. Σεβασμό στη γη, στα φυτά, στα ζώα, εκτίμηση για την παραδοσιακή γνώση, αντοχή, κουράγιο στις κακουχίες, κυρίως στην παράδοση των βουνίσιων. Και ας προσθέσω τα χέρια, τα πρόσωπα των ανθρώπων, που είναι σκαμμένα μαζί με τη γη και τον ήλιο. Να σας πω και τι έμαθα από τους αυτόχθονες τόσα χρόνια. Αρκετοί άνθρωποι έχουν το προνόμιο να ενημερωθούν για την ιστορία και την κατάσταση των αυτόχθονων από τους ίδιους τους αυτόχθονες, με τους οποίους έχουν τύχη να συνεργαστούν, όπως εγώ που είχα αυτή την τύχη. Αναγνωρίζω ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια πρόσβαση σε αυτή τη γνώση, αλλά αυτή η γνώση από τους ίδιους τους αυτόχθονες είναι μια απαραίτητη γέφυρα, πιστεύω, μεταξύ αυτόχθονων και μη αυτόχθονων. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη απαιτεί να αναζητούμε και να μαθαίνουμε περισσότερα από αυτήν και ο ένας από τον άλλο. Και καθώς οι γενιές προχωρούν έτσι στο πέρασμα του χρόνου και το βλέπω, ρωτάω, μπορούμε να φανταστούμε μια εποχή που η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη θα επικρατούν σε κρατικούς, κοινωνικούς και άλλους κόσμους? Θα μας επιτρέψει η ηθική μας να δούμε ότι τα ερωτήματα που θέτουν οι αυτόχθονες λαοί δεν αφορούν μόνον αυτούς, σε εισαγωγικά, αλλά μας αφορούν όλους? Και θέλω να πω ότι στο τέλος διεθνών συναντήσεων για τους αυτόχθονες δεν λέμε «γεια σου», «αντίο», λέμε στα ισπανικά «σεγίμος», στα αγγλικά «we continue», στα ελληνικά «συνεχίζουμε». Και υπάρχουν τέσσερις έννοιες που αισθανόμαστε γύρω από αυτό το «συνεχίζουμε»: ευαισθητοποίηση, ανθεκτικότητα, δράση, ελπίδα. Συνεχίζουμε.
0: Είναι πολύ συγκινητικά αυτά που μας λέτε. Δεν μου συμβαίνει πολύ συχνά να συγκινούμε και εγώ τόσο. Αλλά ξέρετε, πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μου κάνει εντύπωση για

0: ότι η ελπίδα, η δράση, η αλληλεγγύη είναι γνωστά. Αυτό που είπατε για την ανθεκτικότητα, για την αντοχή.
1: Δηλαδή αυτό είναι κάτι, θέλω να σας πω, ότι ο καθένας μας περνάει από δυσκολίες, ο κάθε άνθρωπος, έτσι, στην προσωπική του ζωή, την κοινωνική του ζωή. Αλλά αυτό που έχω δει συστηματικά ανά τις δεκαετίες στους αυτόχθονες και στις αυτόχθονες γυναίκες βέβαια που έχω πολλή σχέση, είναι αντοχή, ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι το παθητικό, προσπαθώ να το μεταφράσω. Θα πει ότι έχω μια ευελιξία, με βαράνε οι μοίρες και οι δυσκολίες, αλλά ξέρω να τις χειρίζομαι, γιατί η ζωή αυτή είναι. Να χειρίζομαι και δυσκολίες και να χειρίζομαι και το θάνατο και ότι μου παίρνουν τη γη μου. Ανθεκτικότητα δεν είναι παθητική έννοια, είναι ενεργητική έννοια και περιέχει για μένα δράση. Και αυτό το έχω βάλει τη λέξη αυτή, το αισθάνομαι. Ότι αυτό βγάζουν οι αυτόχθονες πολιτισμικά, έτσι όπως έχουν βγει στη διεθνή αρένα. Δράση και ελπίδα. Γιατί αν δεν είχαν ελπίδα, δεν θα έρχονταν. Και πρέπει να πούμε, σαν μικρή παρένθεση, επειδή είναι ανθρώπινο, μερικές φορές, μερικοί αρχηγοί, μερικές μικρές κοινότητες ή μεγαλύτερες, μπορεί να απογοητευτούν ότι δεν κατάφεραν κάτι στο διεθνές επίπεδο, παραδείγματος χάρη, και να λιγάκι να σταματήσουν να έρχονται ή να προσπαθούν για ένα διάστημα. Να τα χάσουν, όχι να στεναχωρηθούν υπερβολικά. Αλλά μετά ξανάρχονται. Και γι' αυτό έχει σημασία οι νέες γενιές να βλέπουμε τους νέους να έρχονται. Γιατί ξαναζωντανεύει. Αυτό πρέπει να αναγεννιέται. Και αυτό έχω δει και γι' αυτό συνέκρινα σε μια στιγμή. Έχω συγκρίνει διάφορα κινήματα των αυτόχθονων, των γυναικών, για το περιβάλλον και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα τέσσερα έχω συγκρίνει. Και έχω βρει ότι κυρίως των γυναικών και των αυτόχθονων έχουν πολλές ομοιότητες, αλλά εκεί που είναι οι αυτόχθονες που έχουν καταφέρει ακόμα μεγαλύτερο και σε σχέση με τις γυναίκες, είναι η βιωσιμότητα του κινήματός τους. Συνεχίζεται αυτή η αγωνιστικότητα. Και μόνο έτσι, γιατί λέμε πολλές φορές, αν στο μόνιμο φόρουμ για τους αυτόχθονες που υπηρετούσα εγώ, αντί για να έχουμε 1500 άτομα στην αίθουσα, είχαμε 15, θα ήταν τελείως διαφορετικά αυτά που θα καταφέρναμε. Δηλαδή το να έρχονται, να αγωνίζονται, να φωνάζουν, να ελπίζουν και να προσφέρουν το όραμά τους, μας κάνει και εμάς τους μη αυτόχθονες και τα όργανα του ΟΗΕ και όλους εμάς να προσπαθούμε να περπατήσουμε μαζί τους και να βοηθήσουμε.

0: Πότε ξεκινήσατε τα μαθήματα στο Κολούμπια?
1: Το 2011 λοιπόν δίδαξα εγώ το πρώτο μάθημα για δικαιώματα αυτόχθονων στο Κολούμπια. Και πολλές φορές συζητώ γι' αυτό και λέω, γιατί το Κολούμπια είναι πάρα πολύ περήφανο ότι ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που το 1971 δίδαξε ανθρώπινα δικαιώματα. Και λέω, γιατί πήρε 40 χρόνια στο Κολούμπια να διδάξει δικαιώματα αυτόχθονων μέσα στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό πολλή πλευρά. Δεν είναι ότι φταίει ο συγκεκριμένο Κολούμπια κτλ. Γιατί αυτό μπορεί να το πει και για άλλα πανεπιστήμια. Και λέω ότι το τι δημιουργεί ένα θέμα να το κάνει ακαδημαϊκό θέμα είναι θέμα ιδεολογίας, χρημάτων, αν θα βάλει λεφτά το κάθε πανεπιστήμιο για να προσφέρει ένα σεμινάρια γι' αυτό, να φέρει έναν ειδήμονα για αυτά τα θέματα. Και φυσικά εξαρτάται από το αν έχουμε αρκετό ακαδημαϊκό δυναμικό, άτομα δηλαδή μορφωμένα με τέτοιο τρόπο ακαδημαϊκό, που να παράγουν θεωρία, βιβλία, συνέδρια κλπ. Λοιπόν, αυτό τώρα υπάρχει. Αυτό τώρα πια υπάρχει και είναι υπέροχο. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι το θέμα των αυτόχθονων σαν θέμα μελέτης είναι τόσο πολυπίκυλο και είναι ειδικευμένο πια. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις μόνο με γενικότητες για τους αυτόχθονους. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μιλήσει, γιατί υπάρχουν ειδικευμένα θέματα μέσα στο κάθε θέμα, ας πούμε της υγείας. Πρέπει να ξέρεις συγκεκριμένα τι θα πει αυτό για τους αυτόχθονους, τι ζητούν, τι δεν έχουν. Τι...
0: Σε λίγο θα πάρετε σύνταξη. Πώς θα συνεχίσετε?
1: Για μένα δεν υπάρχει να πάρω σύνταξη από το θέμα των αυτόχθονων λαών και των δικαιωμάτων τους, γιατί εγώ πάντα συγχρόνως δούλευα με τις οργανώσεις των αυτόχθονων, με τα έθνη τα αυτόχθονα, που είναι φίλοι μου πολλοί από αυτούς, έτσι, ανά τα έτη, και που μπορώ να συνεισφέρω την εργασία μου, την ειδικότητά μου, τα σχολιά μου, την εκπαίδευση που κάνουμε. Οπότε αυτό θα το συνεχίσω, αυτό δεν το σταματώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Σας ενδιαφέρει η Ελλάδα? Γιατί στην Ελλάδα δεν νομίζω να υπάρχει ούτε τέτοιο μάθημα στα πανεπιστήμια, ούτε τέτοιο βιβλίο. Εσείς σαν Ελληνίδα θα σας ενδιαφέρε να το φέρετε εδώ, να το διδάξετε, την τεχνογνωσία τουλάχιστον?
1: Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό, γιατί και έτσι βέβαια το διδάσκω και στο Κολούμπια. Δεν είναι μόνο κάτι, όπως είπαμε πριν, δεν είναι κάτι εξωτικό. Δηλαδή είναι μέσα στις συζητήσεις που κάνουμε. Εγώ, ας πούμε, νομικά είναι και διεθνές δίκαιο. Από αυτή την οπτική γωνία, γιατί εκεί ξέρω πιο πολλά, αλλά και διεθνείς σχέσεις, ας πούμε, μπορώ να πω γι' αυτό. Και θα το βάζω σε συνάρτηση με αυτά που μαθαίνουμε γενικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι το διδάσκω, έτσι το βλέπω. Αλλά και να σας πω και κάτι άλλο που είναι ένα σχέδιο που έχω. Μαθαίνουμε τόσο πολλά, μπορούμε να διδαχτούμε πολλά από το κίνημα αυτόχθονων που είναι αξιοθαύμαστο. Παραδείγματος, όλα για την παραδοσιακή γνώση, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνω έρευνα τώρα στην Ελλάδα μας για την παραδοσιακή μας γνώση και τα διάφορα θέματα που έχουμε για αυτήν, που προκύπτουν και πώς θα αντιμετωπίζουμε και πώς θα μπορέσουμε να την αναδείξουμε, να συνεχίζεται ο εμπλουτισμός μας από αυτήν και να μην τη χάσουμε. Και όλα αυτά τα έχω μάθει και πολλές στρατηγικές και έννοιες από τους αυτόχθονες. Γιατί οι αυτόχθονες έχουν προωθήσει πιο πολύ σε σχέση με όλα τα κοινωνικά μας γκρουπ διεθνώς το θέμα της παραδοσιακής γνώσης. Λοιπόν, θα ήθελα να το κάνω στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μας.
0: Κυρία Σταματοπούλου, θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε αυτή τη συνέντευξη για πάρα πολλές ώρες. Κάπου εδώ όμως πρέπει να τελειώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας, και το εννοώ, που μας μεταφέρατε αυτή τη γνώση. Εγώ για κάποια πράγματα δεν είχα ιδέα, και ούτε οι ακροατές και οι ακροατηρές μας, και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσίμ, και εγώ χάρηκα που σας μίλησα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και κάπου εδώ τελειώνει το δίωρο αφιέρωμά μας στους αυτόχθονες λαούς, με τους χαρακτηριστικούς ήχους των αβορίγινων της Αυστραλίας που παράγονται από το πνευστό όργανο Ντιγκεριντού. Τα φιλιά μας από την Αθήνα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντι της Φωνής της Ελλάδας. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου 2:30 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε και όπως μάλλον καταλάβατε και από το πρώτο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Παγκόσμια ημέρα της γάτας θα μας απασχολήσει τουλάχιστον για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Κάθε χρόνο σαν σήμερα, 8 Αυγούστου δηλαδή, είναι αφιερωμένη αυτή η μέρα στην Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2002 από τον Οργανισμό Διεθνές Ταμείο για την Ευημερία των Ζώων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση γύρω από τη φροντίδα και τα δικαιώματα των γατών. Η μέρα αυτή μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε όχι μόνο την αγάπη μας για τα ζώα αυτά σήμερα, αλλά και τη βαθιά ριζωμένη ιστορική σχέση τους με την ανθρωπότητα. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο earthnews.gr, ενώ μόλις ακούσαμε το πολύ αγαπημένο τραγούδι με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, η στίχη του Ισάκ Σούσι, ένας Τούρκος στο Παρίσι. Είναι πολλά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί στην ελληνική δισκογραφία για τις γάτες και τους γάτους. Εμείς θα ακούσουμε τα πιο λαϊκότροπα σήμερα. Ακολουθεί λοιπόν ένα τραγούδι του Σταμάτη Κρονάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με την Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Γάτος.

φαίνεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε

Και ένας από τους πιο γνωστούς γάτους, ο μαύρος γάτος του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Παρακλίναμε λίγο από τους λαϊκούς δρόμους, θα επιστρέψουμε όμως. Οι γάτες εξημερώθηκαν πριν από περίπου 9.000 χρόνια στη Μέση Ανατολή, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να αποθηκεύουν σιτηρά και οι γάτες ακολουθούσαν για να κυνηγούν τροκτικά. Η σχέση αυτή ήταν αμοιβαία, επωφελής, και σύντομα οι γάτες βρήκαν μια μόνιμη θέση στα ανθρώπινα σπίτια. Στην αρχαία Αίγυπτο η γάτα λατρευόταν ως ιερό ζώο. Η θεά Μπαστέτ, με μορφή γάτας ή γυναικείας φιγούρας με κεφάλι γάτας, αντιπροσώπευε την προστασία, τη γονιμότητα και τη θηλυκή δύναμη. Οι γάτες εκεί προστατεύονταν με νόμο και όποιος τις σκότωνε τιμωρούνταν αυστηρά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλη την παρέα που μας ακούει στον κόσμο, από Αγρίνιο, στη Μαρία, στο Γιώργο από Χαλκιδική, στον Στάμο, στην Βάσο. Μπορείτε επίσης να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283, και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε τη σερενάτα. Λάκης Παπαδόπουλος, Μαριανίνα Κριεζή και φυσικά Αρλέτα.

Ωραίο τραγούδι αυτό, η συνέλευση των Ποντικών, του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, μέσα από το δίσκο «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις», του 1987. Τους χαιρετισμούς μας στη Σωτήρα Πολύαρτο, στη Σεμίρα από Πτολεμαϊδα. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία στον Στάμο. Πιο πίσω στο χρόνο θα πάμε τώρα, 1967, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Πυθαγόρα και του Βασίλη Βασιλιάδη, Δημήτρης Αστάθιου μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη, και ένα τραγούδι για την Γκρίζα Γάτα αυτή τη φορά.

Η ζημιά αγάτα του Βαγγέλη Περπινιάδη και του Δημήτρη Γκουτή. Διαβάζουμε από απόσπασμα από ένα άρθρο από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο το βήμα.gr του που εκδόθηκε 8 Αυγούστου του 2024 με τίτλο «Παγκόσμια ημέρα γάτας από τη Μεσοποταμία στα σπίτια μας». Όλα άρχισαν στην Μεσοποταμία περίπου πριν από 10.000 χρόνια, τότε που οι πρώτοι άνθρωποι σταμάτησαν την νομαδική ζωή και αποφάσισαν να δημιουργήσουν πόλεις. Τότε οι αγριόγατες της Μέσης Ανατολής, η Φέλιξ Σιλβέστρης Λιμπίκα, όπως είναι η επιστημονική ονομασία του, εκμεταλλεύτηκαν την τεράστια πηγή τροφής. Η Λίμπικα, δεν γνωρίζω ακριβώς το που τοποθετείται ο τόνος, κυνηγούν τα τροκτικά και αποφάσισαν να παραμείνουν γύρω από αυτές τις πρώτες πόλεις, ψάχνοντας τα σκουπίδια που αναπόφευκτα παράγουν όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες, όπως κάνουν σήμερα οι κοινοτικές γάτες. Με την πάροδο χιλιάδων ετών τελικά εξελίχθηκε ένα νέο είδος γάτας που έμενε φυσικά κοντά στους ανθρώπους, οι Felis Catus, δηλαδή η οικόσιτη γάτα, είτε αυτή ζει μέσα στο σπίτι είτε είναι αδέσποτη έξω. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου, όχι από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά από την Τζένι Βάνου και το Τρίο Μορένο εδώ και το Κρίζο Γατή.

Οι γάτες διαμόρφωσαν μια αμοιβαία επωφελής σχέση με τους ανθρώπους, ενώ ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες για τα ποντίκια στα πλοία και έτσι ταξίδευαν με τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Τι δείχνουν οι ιστορικές αναγραφές? Ένας χώρος ταφής στην Κύπρο παρέχει τις πρώτες αρχαιολογικές αποδείξεις ότι άνθρωποι και γάτες ζούσαν δίπλα-δίπλα ήδη πριν από 9.500 χρόνια. Οι γάτες πρέπει να είχαν έρθει στο νησί σκόπιμα από τους ανθρώπους. Στην αρχαία Αίγυπτο οι γάτες λατρεύονταν, μουμιοποιούνταν και μερικές φορές ντύνονταν ακόμη και με χρυσά κοσμήματα για να υποδηλώνουν το κύρος των ιδιοκτητών τους. Το 31 π.Χ. η Αίγυπτος έγινε επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι γάτες εισήχθησαν στη ζωή των Ρωμαίων και έγιναν πραγματικά διαδεδομένα στην Ευρώπη γύρω στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ένα σκελετός γάτας από αυτή την περίοδο δείχνει το κοντό κρανίο των σημερινών οικόσιτων γατών. Ο Τζέφρι Τσόσερ ανέφερε μία από τα γάτα στα παραμύθια του Κάτερμπουρι τη δεκαετία του 1380. Από την Ευρώπη οι γάτες επιβιβάστηκαν σε πλοία για την Αμερική, φέρονται να ακολούθησαν τον Χριστόφορο Κολόμβο, τους απίκους στο Jamestown και το Mayflower. Ενώ εμείς θα συνεχίσουμε την ακρόασή μας και θα ακούσουμε το Στράτο Καμενίδη για τη συνέχεια και η Μαύρη Γάτα.

Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα η φήμη της γάτας άλλαξε αρνητικά καθώς συσχετίστηκε με τη μαγεία, διαβάζουμε και πιστεύοντας το άρθρο του earthnews.gr. Παρ' όλα αυτά οι γάτες επιβίωσαν και τελικά καθιερώθηκαν ξανά ως πολύτιμοι σύντροφοι, κυρίως της πόλης, λόγω της ικανότητάς τους να κρατούν τα παράσιτα μακριά. Σήμερα η γάτα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κατοικίδια παγκοσμίως, έχει εμπνεύσει τέχνη, λογοτεχνία, λαογραφία και αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας με τρόπους που λίγα ζώα μπορούν να πετύχουν. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια την πόλη πάνω σε ένα τραγούδι του Τάκη Σούκα και του Ηρακλή Παπασιδέρη, σαν τη γάτα με το σκύλο.

Αυτός ήταν ο γάτος του Γιάννη Παπαϊωάννου με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Ρένα Ντάλια το 1953, ενώ στο ρόλο του γάτου πολύ επιτυχημένα ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ακριβώς πριν ακούσω με τον Μανώλη Γεράρδη σε ένα τραγούδι του Γιάννη Τατασόπουλου «Και να μον γάτος, να σουν γάτα». Ενώ για τη συνέχεια ακόμη ένα τραγούδι με την ερμηνεία της πόλης Πάνου του Βασίλη Τσιτσάνη, «Οι γυναίκες μοιάζουν με τις γάτες», η στίχη του Γεράσιμου Τζάκαλου.

Όχι Ντεμπρέ ή αλλιώς ο Αμποντίκη με τη γάτα από το ντουο Χάρμα, δηλαδή τον Απόστολο και τη Λίτσα Χαρμαντά, αρχές της δεκαετίας του 50, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Λαϊκοί δρόμοι ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Ματίνα Κανελοπούλου, μια πολύ μικρή αναφορά σε τραγούδια που αναφέρονται στις πολύ αγαπημένες μας γάτες για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Για τη δεύτερη ώρα έχουμε Μαρίκα Παπακίκα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη από την Κοζάνη, ευχαριστούμε τον Νίκο. Επίσης τον Νίκο που μας ακούει από το Ξυλόκαστρο και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και τον Στελάκη, Περπινιάδη και τη γάτα φυσικά.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ματίνα Κανελόπουλου στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:07 περίπου λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε η θρυλική τραγουδίστρια των αρχών του προηγούμενου αιώνα, όπου μεσουράνησε στην Αμερική, η Μαρίκα Παπαγκίκα, θα μας απασχολήσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η κορυφαία ίσως τραγουδίστρια των Ελλήνων της Αμερικής, να συμπληρώσω εγώ το αντίπαλο δέος της κυρίας Κούλας. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Παναγιώτη Κουνάδη, το αρχείο του, από το αρχείο του Κουνάδης, Archive Virtual Museum, το εικονικό μουσείο λοιπόν. Με σπουδαία διαδρομή στο πάλκο, στη δισκογραφία έως το κράχ του 1929, το οποίο συμπαρέσυρε και αυτή στην οικονομική καταστροφή. Η εμφάνισή της στη δισκογραφία ξεκίνησε στην Αίγυπτο το 1913 ή 14 με 6 ηχογραφήσεις για την Gramophone Company. Το 1915 μετανάστευσε στην Αμερική, όπου συμμετείχε σε περιοδίες και εμφανίσεις σε κέντρα, ενώ το 1918 ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι στη Victor με τίτλο «Με ξέχασες». Δεν κυκλοφόρησε για να ακολουθήσει το εμβληματικό Σμυρναίκο Μινόρε. Θα το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής. Το 1925 άνοιξε στη Νέα Υόρκη μαζί με το σύζυγό της Κώστα Παπαγκίκα το κέντρο διασκέδασης Μαρίκας. Ηχογράφησε έως το 1929 κυρίως με την Κολούμπια και τη Victor γύρω στα 235 τραγούδια από ένα ευρύτατο ρεπερτόριο, για να κλείσει τη δισκογραφική της παρουσία με 4 τραγούδια στην Orthophonic το 1937. Έφυγε από τη ζωή 2 Αυγούστου του 1943, ενώ εικάζουμε ότι γεννήθηκε 1η Σεπτεμβρίου του 1890 στην Κο. Δυστυχώς είναι λιγοστές οι πληροφορίες που έχουμε για τη Μαρίκα Παπαγκίκα, ωστόσο έχω βρει κάποια άρθρα που έχουν σημαντικές πληροφορίες. Εμείς ακούσαμε ένα Σμυρναίκο μπάλο, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τη Μαρίκα Παπαγκίκα σε ένα τραγούδι που αναφέρεται στο παρόρι της Λακωνίας και είναι ηχογραφημένο και αυτό φυσικά στην Αμερική το 1928 στη Νέα Υόρκη.

Αξεπέραστη παραμένει αυτή η ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε πριν από 99 χρόνια, το 1927 δηλαδή, από τη Μαρίκα Παπαγκίκα στο παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι της Εμέλια Σένανε στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο, μαζί με τον Κώστα Παπαγκίκα στο τσίμβαλο, τον Αλέξη Ζούμπα στο βιολί και τον Μάρκο Σιφνιό στο τσέλο. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Βίβιαν, ευχαριστούμε πολύ για την πανέμορφη φωτογραφία, όπως επίσης και στην Αγορίτσα. Μπορείτε να στείλετε τα μήνυματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283. Η Μαρίκα Παπακίκα, όπως είπαμε, γεννήθηκε στην ΚΟ το 1890, όταν ακόμα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή. Επίσημα στοιχεία για την ημερομηνία γέννησής της δεν υπάρχουν, εκτός από το πιστοποιητικό θανάτου της στη Νέα Υόρκη, όπου αναφέρει ότι γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1890 και πέθανε στις 2 Αυγούστου του 1943. Σύμφωνα με το ίδιο πιστοποιητικό, το πατρικό της όνομα ήταν Μαρίκα Κωνσταντίνα Κατσόρη. Το όνομα του πατέρα της ήταν Αναστάσιος Κατσόρης και της μητέρας της Ανθούλα Μοντούκο, αν και η ακρίβειά τους αμφισβητείται, γιατί δεν έχουν εντοπιστεί καταγεγραμμένα σε κανένα αρχείο της ΚΟ. Η οικογένεια Κατσόρη, που είχε σίγουρα και άλλη μια κόρη, την Σταματία, μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου πριν το 1900, όπου ξεκίνησε και η καριέρα της Μαρίκας ως τραγουδίστρια, τραγουδώντας στα νυχτερινά κέντρα για τις ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου. Εκείνη την εποχή ο ελληνισμός της Αιγύπτου, ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο, όπως και στη Σμύρνη, είχε αναδειχθεί σε σημαντική οικονομική δύναμη, με έντονη και πλούσια κοινωνική, πνευματική και καλλιτεχνική δράση. Σε μία από αυτές τις δύο πόλεις έζησε η Μαρίκα και σε ηλικία 25 ετών, ως Μαρίκα Παπαγκίκα, παντρεμένη πλέον, έκανε τις πρώτες της ηχογραφήσεις. Ο σύζυγός της Κώστας Παπαγκίκας, ή Γκάς όπως τον αποκαλούσαν στην Αμερική, γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1882 στο Μαρτίνο Φθιώτιδας. Ήταν το πέμπτο από τα 6 παιδιά του Ιωάννη Παπαγκίκα Κτηματία και της Εκατερίνης Δημάκη. Ο παππούς του Νικόλαος Παπαγκίκας ήταν παπάς, έτσι προέκυψε το όνομα Παπαγκίκας. Δεν είναι γνωστό αν στην οικογένειά του υπήρξαν άλλοι μουσικοί, ξέρουμε όμως ότι υπήρχαν πολλοί ψάλτες. Επίσης δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για τη ζωή του πριν τη γνωριμία του και το γάμο του με τη Μαρίκα. Το βέβαιο είναι ότι εκτός από τη ζωή του και η μουσική του πορεία υπήρξε συνυφασμένη με τη Μαρίκα, συμμετείχε σε τουλάχιστον 127 ηχογραφήσεις της γυναίκας του παίζοντας τσίμπελο ή σαντούρι. Διαβάζουμε από το εξαιρετικό άρθρο του M. Hewlett και μέσα από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο lifeo.gr, ο τίτλος του άρθρου: Μαρίκα Παπαγκίκα, το μόνο που έμεινε να τη θυμίζει είναι τα τραγούδια της. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια ακόμη ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη το 1925, τα παιδιά της γειτονιάς σου.

Το 1915 μαζί με τον σύζυγο της Κώστα αποφασίζουν να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στο νέο κόσμο και αποφασίζουν να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες την ίδια εποχή. Από το 1893 και μέχρι το 1924 υπολογίζεται ότι περίπου μισό εκατομμύριο Έλληνες εγκατέλειψαν την Ελλάδα. Μέσα στο πλήθος των μεταναστών ταξίδεψαν και πολλοί φορείς της μουσικής παράδοσης του τόπου, οργανοπαίχτες, ερμηνευτές, αλλά και δημιουργοί, δηλαδή συνθέτες, τυχουργοί, κειμενογράφοι από όλες τις περιοχές του ελληνισμού. Ανάμεσά τους η Μαρίκα Παπακίκα και ο σύζυγός της Κώστας. Από την Αλεξάνδρεια έρχονται στον Πειραιά, όπου στις 28 Μαρτίου 1915 επιβιβάζονται μαζί με 1.500 άλλους μετανάστες της τρίτης θέσης στο υπεροκειάνιο Θεμιστοκλής. Έπειτα από 24 μέρες, στις 21 Απριλίου 1915 φτάνουν στο Ellis Island, την εισίδα στις εκβολές του ποταμού Hudson, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, όπου υποβάλλονται σε υγειονομικό έλεγχο. Έχουν πάνω τους μόλις 40 δολάρια και δηλώνουν προορισμό τους στο Σικάγο. Η Μαρίκα δηλώνει νοικοκυρά και τόπο καταγωγής της την Αταλάντη Φθιώτιδα, τον ίδιο με τον σύζυγό της. Η πρόσκληση για να μπορέσουν να γίνουν δεκτοί στην Αμερική έχει γίνει από κάποιον Αθανάσιο Ιωαννίδη ή Γιασιμίδη που διαμένει στο Σικάγο.

Το 1916 η κυρία Κούλα, δηλαδή η Κυριακή Αντωνοπούλου, που είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1878, ενώ έφυγε από τη ζωή στη Νέα Υόρκη το 1954, θα ανοίξει το δρόμο για τι θα γίνει η πρώτη Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια που θα ηχογραφήσει με την Αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία Columbia. Τον Φεβρουάριο του 1919, έχοντας αποκτήσει μεγάλη φήμη ανάμεσα στους Έλληνες της Αμερικής, θα ιδρύσει μαζί με τον κλαρινίστα Γιάννη Κυριακάτη και δύο γερμανικής καταγωγής χρηματοδότες την Πανελλήνιον, με την οποία ηχογράφησε πάνω από 200 τραγούδια. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και το δισκογραφικό ξεκίνημα της Μαρίκας στην Αμερική. Από τα στοιχεία που είναι γνωστά φαίνεται ότι πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική ηχογράφηση στις 19 Ιουλίου του 1918 στα στούντια της Victor Records στη Νέα Υόρκη με το τραγούδι «Με ξέχασες», ηχογράφηση που μάλλον απέτυχε και επαναλήφθη 3 μήνες αργότερα. Ακολουθούν στις 4-12 του 1918 4 ακόμη ηχογραφήσεις, οι οποίες θα κριθούν επιτυχείς, θα πάρουν αριθμό καταλόγου και θα αποτελέσουν τους 2 πρώτους δίσκους της Παπαγίκα στην Αμερική. Πρόκειται για μια εκδοχή του Σμινέκου Μινόρε και 3 δημοτικά. Το 1919 ξαναμπαίνει στο στούντιο, αυτή τη φορά στην Κολούμπια, παζί με παρέα εξαιρετικών μουσικών, τον Αθανάσιο Μακεδόνα στο βιολί, τον Μάρκο Σιφνιό στο τσέλο και τον σύζυγό της, τον Κώστα Παπαγκίκα, στο τσίμπαλο. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 19 θα περάσει τη δισκογραφία 25 τραγούδια, ανάμεσά τους άλλη μια εκτέλεση του Σμυρναίκου Μινόρα, μια σερενάτα του Σούμπερτ, το Ζεϊμπέκικο Ταούλα σου και το τραγούδι Neitsun Saidin, το πρώτο από τα 5 που ηχογράφησε στην τουρκική γλώσσα. Η επιτυχία της θα είναι άμεση και μεγάλη, όπως προκύπτει από τις επανατυπώσεις των δίσκων και τις σχετικές διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο της εποχής. Εμείς να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμο, στον Άγγελο, στη Βαρίνια και να ακούσουμε το πεισματάρικο.

Καράβι του Μπουρνόβα και καρότσα της Ταιριάς, ή αλλιώς Συμπραήλα, ηχογραφημένη το 1928 από τη Μαρίκα Παπαγκίκα, του Νικήτα Τσοπανάκη αυτό το τραγούδι. Η Μαρίκα Παπαγκίκα στα 29 της χρόνια θα γίνει η πιο αγαπημένη ίσως τραγουδίστρια των Ελλήνων της Αμερικής και θα μεσουρανίσει για τα επόμενα 10 χρόνια μέχρι το 1929. Τα 10 αυτά χρόνια ηχογράφησε δεκάδες τραγούδια και μετακόμισε με το σύζυγό της στη Νέα Υόρκη. Το 1923, σύμφωνα με ένα έγγραφο Declaration of Intention που κατέθεσε στο ανώτατο δικαστήριο Κώστας Παπαγκίκας, η διεύθυνση κατοικίας τους ήταν στην 8η Λεωφόρο στο Μανχάταν. Το 1925 η Μαρίκα Παπαγκίκα και ο σύζυγός της με τις οικονομίες από τις πωλήσεις των δίσκων τους και τα έσοδα από τις περιοδίες και αξιοποιώντας τη φήμη που είχε αποκτήσει η τραγουδίστρια θα ανοίξουν στη Νέα Υόρκη πολυτελές κέντρο διασκέδασης με την επωνυμία Μαρίκας. Το Μαρίκας, το οποίο η Μαρίκα κρατάει με τις εμφανίσεις της τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτέλεσε πόλο έλξης όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των μεταναστών διαφόρων εθνοτήτων, όπως Αλβανών, Αράβων, Βουλγάρων, Σύριων, Τούρκων και ιδιαίτερα Αρμενίων, αλλά και πολλών Αμερικάνων. Τα επόμενα χρόνια θα ανοίξουν αρκετά ανάλογα μαγαζιά στην ελληνική και στην εβραϊκή περιοχή στη γέφυρα του Μανχάταν.

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 1929 έμελε να έχει ως συνέπεια τη ριζική αλλαγή του σκηνικού στη ζωή της Μαρίκας, όπως εξάλλου και ολόκληρης της αμερικανικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις του Γιώργου Κατσαρού, θεολογήτη, που βρισκόταν πλάι της και στα καλά και στα δύσκολα. Α, η Μαρίκα Παπαγκίκα πέθανε, είναι πολλά χρόνια τώρα, όταν ήρθε η δύστυχα η μεγάλη που είχαμε το λεγόμενο αμερικάνικο depression, δυστυχία, έφερε μια κατάσταση. Αυτή την εποχή ήταν μια κατάσταση που ο κόσμος ο περισσότερος έχασε τις περιουσίες του, τα σπίτια του, τα λεφτά του. Και αρρώστησε η γυναίκα από τη στεναχώρια της, γιατί ζούσε τόσο πλασιοπάροχα, είχε το σπίτι της, είχαν όλες τις ευκολίες, και αφού τη δυστυχία πολλοί άνθρωποι που εχαθήκαν από τη στεναχώρια τους και αρρώστησε και μας άφησε χρόνια, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε τη Μαρίκα Παπαγκίκα σε ένα διαφορετικό στυλ, το ηλεκτρικό κορίτσι, το 1924.

Έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής «Λαϊκοί δρόμοι», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι και θα σας αποχαιρετήσω φυσικά με τι άλλο παρά με το Σμυρνέικο Μινόρε. Μερικά Παπαγκίκα.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ματίνα Κάνελοπούλου στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο έχουμε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων και Νεανίδων σε ηλικίες έως 19 ετών που διεξάγεται στο Πλόβιτ στην Βουλγαρία. Γιώργος Σιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στη δίκοπο των εφήβων. Έκαναν εξαιρετική κούρσα, τερμάτισαν στον τελικό σε 6:34.07. Χρυσό μετάλλιο για τους δύο Ρουμάνους, τον Ράντου Αντρέι Ενέσκου και Δουμήτρου Κρίστιαν Πασκάρη, με επίδοση 6:33.46. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε το πλήρωμα από τη Γερμανία ο Κόλμπαχ με τον Μπρέλ με 6:35.40. Το ελληνικό πλήρωμα ο Γιώργος Σιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Μάιο στο Βραντεβούργο. Για να περάσουν στον τελικό ο Γιώργος Σιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου πήραν τη δεύτερη θέση στον ημιτελικό της Δικόπου, τερματίζοντας σε 6:42.93 και έτσι μπήκανε στον τελικό του αγωνίσματος όπου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Η κοπηλασία είναι ένα άθλημα που έχει διακρίσεις για την Ελλάδα, για τον ελληνικό αθλητισμό, σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τις προηγούμενες ημέρες μέσα στην εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών που διεξήχθη στην Ιταλία, στη λίμνη Βαρέζε, η Ελλάδα έκανε την καλύτερη παρουσία της τα τελευταία 16 χρόνια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κατέκτησε 5 μετάλλια, εκ των οποίων ένα χρυσό, 2 ασημένια και 2 χάλκινα, κάτι που είχε να συμβεί από το 2009 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη λίμνη Μπλεντ στη Σλοβενία. Πέτρος Γκαϊδατζής, χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:50.92. Αυτό ήταν για τον Γκαϊδατζή το πρώτο του προσωπικό χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, χάλκινο αυτή τη φορά. Χρόνος 6:40.97, χρυσό μετάλλιο για τον Γερμανό τον Ζάιντλερ με 6:36.39. Στο δεύτερο σκάλι του βάθρου ανέβηκε ο Ζάλατη από τη Λευκορωσία με 6:39.94. Ο Ντούσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, είναι το 5ο του ευρωπαϊκό μετάλλιο από το 2022, ενώ η Γαβριέλα Ιόγιου στο ευρωπαϊκό στο Βαρέζε κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 7:39.14. Μάλιστα η Γαβριέλα Ιόγιου κατέκτησε άλλο ένα μετάλλιο, το ασημένιο, μαζί με τη Λίλα Μουρατίδου στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Ασημένιο μετάλλιο στο δεύτερο σκάλι του βάθρου στο διπλό σκιφ των γυναικών. Πλήρωμα ήταν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Με αυτά τα 5 μετάλλια η Ελλάδα πήρε την 5η θέση στον πίνακα των μετάλλιων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ιταλία.

Ελληνικές συμμετοχές, ελληνικές διακρίσεις έχουμε για τον ελληνικό στίβο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Eugene στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παγκόσμιο πρωτάθλημα έως 20 ετών. Ένα μετάλλιο μέχρι στιγμής για την Ελλάδα. Είναι σε εξέλιξη η διοργάνωση. Αυτό μετάλλιο το κατέκτησε η Εύελιν Μητροπούλου. Στο μήκος είναι το ασημένιο, αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκη που αγωνίστηκε υπό την καθοδήγηση του Μάκη Πάντου. Ξεκίνησε στα 6.27, εκεί προσγειώθηκε στο δεύτερο άλμα, 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Στη συνέχεια έκανε 6.21, είχε άκυρο, έκανε 5.99 και 6 μέτρα και 9 εκατοστά. Με το 6.44, με τα 6 μέτρα και 44 εκατοστά, ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου, όπου το χρυσό μετάλλιο το κατέκτησε η Ντιαρά από τη Γαλλία με 6.52. Στο τρίτο σκάλι του βάθρου, επίσης από τη Γαλλία, η Νιάνκ με 6 μέτρα και 34 εκατοστά. Για να περάσει στον τελικό χρειάστηκε η Εύελιν Μητροπούλου να κάνει άλμα στον προκριματικό 6 μέτρα και 33 εκατοστά.

Το πρώτο γκολ, το πρώτο τέρμα στο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία για την πρώτη αγωνιστική πέτυχε ένας Έλληνας, ο Γιώργος Κούτσιας, που αγωνίζεται στην Φαμαλικάο Εστορίλ. Φαμαλικάο 1-1, πρώτη αγωνιστική στην Πορτογαλία. Ο 23 ετών Έλληνας επιθετικός στο 32ο λεπτό ανοίξε το σκορ για τη Φαμαλικάο, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 72 ο Μπεκράουι Εστορίλ Φαμαλικάο 1-1. Μάλιστα είναι και ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, ο MVP, όπως λέγεται στην διεθνή ορολογία, ο Ρικάρντο Κουαρέσμα του έδωσε το βραβείο του Γιώργου Κούτσια, που φέτος τον απέκτησε Φαμαλικάο και υπέγραψε ως το 2031. Για 5 χρόνια αγωνιζόταν στη Λουγκάνο, είχε συμβόλαιο, αλλά Φαμαλικάο τον αγόρασε από την ομάδα στην Ελβετία. Μάλιστα στην Ελβετία σε 25 αγώνες είχε πετύχει 10 γκολ. Και μάλιστα είχε συμβόλαιο στο 2028. Αρχικά είχε απορρίψει η Λουγκάνο την πρόταση της Φαμαλικάου. Ο Κούτσιας είχε αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, στην πρώτη ομάδα, για 12 αγώνες και πάει στο Βόλο σε 23 αγώνες. Μάλιστα εκεί είχε σημειώσει 5 γκολ και 1 ασίστ. Είχε πάει στην Αμερική στο MLS, Chicago Fire, σε 65 αγώνες πέτυχε 7 γκολ και 3 ασίστ για να βρεθεί στη Λουγκάνο και από εκεί στη Φαμαλικάο. Ο Γιώργος Κούτσιας έχει γεννηθεί 8 Φεβρουαρίου του 2004 και η πρώτη του ομάδα ήταν ο Τηλέμαχος Αλεξάνδρειας, όπου το 2012 από εκεί μετακόμισε στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η οικογένεια του Λέο Μέση δεν έχει βγάλει ακόμη επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί στον τύπο στην Αργεντινή, ο πατέρας του Χόρχε Μέση απεβίωσε το βράδυ της Παρασκευής σε ηλικία 68 ετών, ενώ ήταν σε κλινική στο Ροσάριο στην Αργεντινή. Μάλιστα, ο Χόρχε Μέση ήταν αυτός που ήταν και μάνατζερ και συμβουλός του, ήταν αυτός που έκανε τη μεταγραφή από την Newell's Old Boys στην Βαρκελόνη και στην Μπαρτσελόνα, αλλά και που συμμετείχε στις μεταγραφές του Λέο Μέση σε Paris Saint-Germain, Inter Miami, ο 68 ετών Χόρχε. Μέση, λόγω της σοβαρότητας της υγείας του, δεν κατάφερε να ταξιδεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να δει το Λέο Μέση να φτάνει στον τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου.

Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο, στο ποδόσφαιρο. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες από τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο δικέφαλος του Βορρά ήταν τελευταία χρονικά ομάδα που αγωνίστηκε. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1, Europa League με γκολ του Τσβέτκοβιτς στο 16ο δευτερόλεπτο. Η δεύτερη αναμέτρηση 9.30 ώρα Ελλάδος 13 Αυγούστου, την Πέμπτη στο Βέλγιο. Ο ΠΑΟΚ είχε δυνατότητα με τον Μιχαηλίδη στο 36 από το σημείο του πέναλτι να ισοφαρίσει. Ο τερματοφύλακας όμως ο Κούσεμανς έκανε την απόκρουση, παρότι στην επαναφορά ο Μύθου σκόραρε, όμως είχε πατήσει πριν εκτέλεση μέσα στην περιοχή. Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του δικεφάλου του Βόρα, είπε ότι δεν ήμασταν τυχεροί, δεν μου αρέσει να μιλάω για τύχη, όμως απέναντι στην Δυνάμο στην προηγούμενη φάση του θεσμού δεχτήκαμε γκολ στα πρώτα λεπτά και πάθαμε και τώρα το ίδιο. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και να επικεντρωθούμε στο να γίνουμε καλύτεροι στα πρώτα λεπτά κάθε αγώνα. Δεν με ενδιαφέρει η κατοχή της μπάλας και η στατιστική. Με ενδιαφέρει το να κάνουμε ευκαιρίες. Είχαμε αρκετές για να σκοράρουμε. Μας άξιζε κάτι καλύτερο. Αν γίνουμε ανταγωνιστικοί, είπε, από το πρώτο λεπτό δεν θα χάνουμε εύκολα. Για τον αγώνα στο Βέλγιο, όταν ρωτήθηκε ο προπονητής του κεφάλι του Βόρα, είπε ότι έχουμε πίστη για τη δεύτερη αναμέτρηση. Είναι απλά 90 λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα παιχνίδι ανάλογο με το πρώτο. Είμαι πάντα αισιόδοξος, ξέρω την ομάδα μου καλά και ξέρω ότι θα παλέψουμε εκεί για την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Αναδείχθηκε ισόπαλος στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 με 1-1. Ο Γιάνγκουσιτς έδωσε το προβάδισμα στο 21ο λεπτό για τους πράσινους. Ο Ρούσεφ ισοφάρισε και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Το βράδυ της Τρίτης, 8.30 ώρα Ελλάδος, θα αγωνιστεί στην Σόφια στο δεύτερο παιχνίδι Τζέικοπ Νίστρου, προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Δανός είπε ότι ήταν ένας αγώνας ανοιχτός, δεν είχαμε momentum και όταν χάναμε την μπάλα δεν μπορούσαμε να την ανακτήσουμε, υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε ανοιχτά και δεν δημιουργήσαμε όσα θέλουμε. Τώρα υπάρχει ένας στόχος και θα πάμε για την νίκη, πρέπει να τα πάμε καλύτερα, είναι κάτι που μπορούμε. Πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί στην Βουλγαρία, πρέπει να πιέσουμε ψηλά και να έχουμε κατοχή, χωρίς αυτά δεν θα μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε επίσης καλοί, είπε ο Δανός προπονητής των Πρασίνων, στις δεύτερες αμυντικές μπάλες, στις μεγάλες μεταβάσεις και στα ανοιχτά σουτ. Έχουμε πίεση στους ώμους. Ο στόχος είναι ένας, να πάμε στη Βουλγαρία και να νικήσουμε. Η πρώτη ομάδα χρονικά τις προηγούμενες ημέρες, η οποία αγωνίστηκε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήταν ο Ολυμπιακός, τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League, χωρίς σκόρη πρώτη αναμέτρηση, Ολυμπιακός Νάιμέγεν 0-0. Δεύτερο παιχνίδι, Τρίτη 11 Αυγούστου, 8.30 ώρα Ελλάδος, στην Ολλανδία. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν πραγματικά κάτι που δεν περιμέναμε. Η ομάδα έχει αρκετό καιρό να μην σκοράρει και συζητούσαμε ποιος θα βάλει τον γκολ. Ήταν περίεργο παιχνίδι με πολλές φάσεις το ένα εναντίον ενός. Ήταν καλύτερη σε αυτό το κομμάτι και μας νίκησε. Αν ήταν πιο επιθετική, πιο γρήγορη, εμείς δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε. Με αυτή την έννοια, είπε, με τη Λίμπαρ ήταν καλύτερη. Ήταν ένα παιχνίδι που μας έλειπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί, πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια να είμαστε πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής που από την αρχή καταλάβαμε πως δεν θα δώσει πολλά φάουλ, έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν προσαρμοστήκαμε στον αντίπαλο, ήταν πιο δυναμικός και σκληρός για την αναμέτρηση την δεύτερη στην Ολλανδία. Ανέφερε ο Μετιλίμπαρ, δεν ξέρουμε αν θα είναι παρόμοιο παιχνίδι, θα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί και να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Επειδή δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο παιχνίδι, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε από αυτούς το ίδιο παιχνίδι, η πρόκριση είναι ανοιχτή.

Σημαντικές επιτυχίες μετάλλια για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική αποστολή. Στην Πολωνία, στο Βρότσλαβ, διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκόπο Βολής έως 23 ετών. Ο Παναγιώτης Γεροχρήστος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και μάλιστα είναι κάτοχος του χρυσού μεταλλίου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Εφήβων και του Πρωταθλητή Ευρώπης Εφήβων και τώρα είναι και Πρωταθλητής Ευρώπης έως 23 ετών. Στον τελικό επικράτησε του Κάγια από την Τουρκία. Είχαμε και άλλη διάκριση στο σκι, χάλκινο μετάλλιο με τον Φώτη Μπαξεβανάκη. Χρυσό μετάλλιο πήραμε και στο ομαδικό από την εθνική ομάδα του σκι των ανδρών. Παναγιώτης Γεροχρήστος με 121 εύστοχες, Φώτης Μπαξεβανάκης με 119 εύστοχες και ο Εφρέμ Νικολαντονάκης με 118 εύστοχες, 358 στο σύνολο. Χρυσό μετάλλιο στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο ομαδικό του σκιτ. Ακολούθησε η Τσεχία με 353 εύστοχες, 5 λιγότερες από την Ελλάδα, σημαίνει μετάλλιο, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Τουρκία με 351 εύστοχες προσπάθειες. Χρυσό μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση είχαμε και στο μικτό με τον Παναγιώτη Γεροχρήστο, 73 εύστοχες, και την Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη με 70 εύστοχες, με 143 εύστοχες προσπάθειες. Προκρίθηκαν αρχικά στον τελικό, εκεί περίμεναν το ζευγάρι, την νικήτρια από το ζευγάρι Γεωργία-Ουκρανία. Οι Ουκρανοί επικράτησαν στον παράζ με 15-14 και έτσι στον τελικό, στην διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου, η Ελλάδα αντιμετώπισε την Ουκρανία. Επικράτησε το δίδυμο Παναγιώτης Γεροχρήστος και Άννα Μαρία Μαρκαντονάκη. Χρυσό μετάλλιο, ανεβήκαμε στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Και η συγκομιδή για τη χώρα μας ήταν 4 μετάλλια, 3 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο.

Το τένις στον Καναδά, στο Τορόντο συγκεκριμένα, διεξάγεται το τουρνουά WTA το χιλιάρι σε βαθμολογία. Μαρία Σάκαρη ολοκλήρωσε την παρουσία της στη φάση το 32, ιτήθηκε από την Κόκο Γκοφ με 6-1, 6-4, 2-0 σετ, ένας αγώνας που κράτησε μία ώρα και 16 λεπτά. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η κάτοχος του

0: Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης, το οποίο διεξήχθη στη Νότια Κορέα. Το χρυσό πήρε η Κίνα και το ασημένιο η Γερμανία. Η Ιφιγένεια Τεϊούση, η Ελένη Καλφίδου, η Ειρήνη Δελγιάννη και η Άννα Φίλογλου ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Αλέξανδρος Ξέαρχος θα μας αναλύσει τώρα τη σημαντική διάκριση, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε υπήρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στην επιτυχία, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία, για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία του αθλήματος της τεχνικής κολύμβησης. Όπως θα έλεγα, μας έχει συνηθίσει και κακομάθει όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου και της ομοσπονδίας μας, της κολυμβητικής ομοσπονδίας Ελλάδας.
0: Όπως το λες, Αλέξανδρε, είναι πολύ υψηλό το επίπεδο γενικά ό,τι έχει σχέση με το νερό πέρα από την κολυμβητική ομοσπονδία. Το βλέπουμε και στην κοπηλασία, έτσι. Ό,τι έχει υγρό στοιχείο στην Ελλάδα, αυτό που λέμε, το έχουμε. Και πώς να μην το έχουμε άλλωστε, έτσι.
1: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα τα αθλήματα τα οποία καλλιεργούνται, ας το πούμε, σε υδάτινο περιβάλλον. Η χώρα μας έχει πολλές διακρίσεις, προφανώς, και είναι στο DNA του Έλληνα να πρωταγωνιστεί.
0: Αλέξανδρε, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, μεγάλη συμμετοχή, 36 χώρες, 300 αθλητές και αθλήτριες. Ήταν υψηλός ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός στο γενικότερο πλαίσιο?
1: Ναι, πολύ σωστά αναφέρετε. Ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη διοργάνωση από όλες τις απόψεις, με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το επίπεδο ήταν υψηλό από όλες τις χώρες, δηλαδή και από χώρες οι οποίες, ας το πούμε, δεν είναι τόσο πολύ παραδοσιακές στο άθλημά μας. Το επίπεδο γενικότερα ήταν ανεβασμένο και θεωρώ ότι η χώρα μας έδειξε ότι δεν έχει κάτι να φοβηθεί σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις του χώρου.
0: Αλέξανδρε, αυτό το μετάλλιο είναι αυτό που λέμε η επιβράβευση των προσπαθειών των Ελληνίδων αθλητριών, των προπονητών. Τι είναι αυτό που δίνει ένα μετάλλιο?
1: Σίγουρα, για να πάρει ένας αθλητής ή μια ομάδα σκυταλοδρομίας, όπως μιλάμε τώρα, ένα μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Σίγουρα η προσπάθεια και η θέληση των ίδιων των αθλητριών, των προπονητών τους, των σωματιακών προπονητών τους, των συλλόγων που στηρίζουν τους αθλητές, της οικογένειας του κάθε αθλητή, και από εκεί και πέρα η σωστή οργάνωση και στήριξη που υπάρχει από την ομοσπονδία μας.
0: Αλέξανδρε,
1: είναι ένα σύνολο πραγμάτων, δηλαδή, που παίζουν καθοριστικό ρόλο ώστε να φτάσουν οι αθλήτριες αυτές, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι αθλητές, στο να έχουν διακρίσει σε ένα τόσο πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Αλέξανδρε, αυτό που λες, το σύνολο των πραγμάτων, υπάρχει από πίσω και η αθέατη πλευρά, έτσι, πίσω από ένα μετάλλιο, πίσω από κάθε επιτυχία, πίσω από κάθε συμμετοχή. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως είπες, από τις οικογένειες, από φυσικοθεραπευτές, από ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε διοικητικές θέσεις, αυτό που λέμε, που δεν φαίνεται ποτέ η προσπάθεια, έτσι.
1: Πολύ σωστά το αναφέρετε. Είναι ένα, στο σύγχρονο αθλητισμό πλέον κανένας μόνος του δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν ώστε να φτάσει ένας αθλητής σε τόσο υψηλό επίπεδο. Πάνω απ' όλα όμως, πάντα είναι η προσπάθεια του ίδιου του αθλητή, η θέλησή του και το πόσο πολύ αγαπάει αυτό που κάνει και θέλει να είναι επιτυχημένος.
0: Με πόσους αθλητές και αθλητρίες πήγαμε στη διοργάνωση, Αλέξανδρε?
1: Στη διοργάνωση συμμετείχαμε με 13 αθλητές και αθλήτριες. Εδώ αξίζει να πούμε ότι από αυτούς τους 13 αθλητές, οι 4 ανήκουν ακόμα στην κατηγορία των νέων νεανίδων, δηλαδή δεν έχουν περάσει στην αντρική ομάδα, ενώ από τους υπόλοιπους, οι 3 είναι πρώτη χρονιά στην κατηγορία των ανδρών. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί βλέπουμε ότι η νέα γενιά αρχίζει και πλαισιώνει τους μεγαλύτερους ηλικία αθλητές, και είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον του αθλήματός μας.
0: Είπες 13 αθλητές και αθλήτριες, θα αναφέρω ενδεικτικά και τα παιδιά και τους συλλόγους που είναι σημαντικό. Κορομπίλης Άγγελος, Δελφίνια Περιστερίου, όπως και ο Καλτσουκαλάς, ο Γιώργος από τον ίδιο σύλλογο, Παναγιωτίδης Γιώργος Καλαμαριά, Γλάφκος Περιστερίου ο Γιάννης Ηλιόπουλος, Νικολόπουλος Αλέξανδρος από το Χαϊδάρι, από το Ποσειδώνα Λήξιουρίου ο Ρόκος Άγγελος, Γλάφκος Περιστερίου Ηλιάκη Μαρία, από την Καλαμαριά η Ιφηγένεια Τεϊούση και η Ελένη Καλφίδου, από την Αμφιθέα Ειρήνη Δελιγιάννη, από το Λαρισαϊκό Τιτάνες η Άννα Φιλόγλου, Άλμπατρος Ιωαννίνων η Γιολάντα Καπέρδα και η Σοφία Κτενά από τα Δελφίνια Περιστερίου. Βλέπουμε εκτός από Αθήνα Θεσσαλονίκη να έχει η εθνική ομάδα εκπροσώπηση, όπως είναι από το Λιξούρι τα Γιάννα, Αλέξανδρε. Σε πόσες περιοχές στην Ελλάδα αναπτύσσεται και έχουμε συλλόγους στην τεχνική κολύμβηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης καλλιεργείται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας, εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι προσπάθειες που κάνουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι από τη νέα αγωνιστική χρονιά που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη μήνα, ενεργά στο άθλημα θα αρχίσει να συμμετέχει και η Πάτρα, η πόλη της Πάτρας. Άρα βλέπουμε άλλη μια μεγάλη πόλη της χώρας μας να αρχίζει να αναπτύσσει το άθλημα. Και αυτό σίγουρα μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Τα σωματεία μας μπορεί να πει κανείς ότι ξεκινάνε από την Κρήτη ως και την Αλεξανδρούπολη, και υπάρχουν σωματεία φυσικά και στο Λιξούριο, όπως είδαμε, στο Ιόνιο δηλαδή, αλλά και στο Αιγαίο με τον ΑΟ Αιγαίου, το Σύλλογο Αποτυχίων, να πρωταγωνιστεί και αυτό αρκετά χρόνια τώρα.
0: Θα μιλήσουμε και για τους συλλόγους και στη συνέχεια της εκπομπής, Αλέξανδρε. Τι περιλαμβάνει η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν κολυμβητική ομοσπονδία έχουμε καθιερώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάποια camp, προγράμματα επίλεκτων αθλητών, τα οποία γίνονται στις δύο μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά από εκεί και πέρα και σε κάποιες άλλες πόλεις που είναι, ας το πούμε, σαν κέντρα του αθλήματός μας, όπως είναι, ας πούμε, στα Γιάννενα, όπως είναι στην Κρήτη, όπου εκεί οι ομοσπονδιακοί προπονητές πηγαίνουν επί τόπου και συνεργάζονται με τους προπονητές των σωματείων και τους επίλεκτους αυτούς αθλητές.

0: Είμαστε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλέξανδρε, στην Κορέα διεξήχθη Ίντσεον η πόλη, περίπου 3 εκατομμύρια, μεγάλο λιμάνι. Είχες ξαναπάει στη Νότια Κορέα και στη συγκεκριμένη περιοχή, ήταν η πρώτη φορά?
1: Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα στη συγκεκριμένη χώρα.
0: Ποια είναι έτσι η εντύπωσή σου, όσο πρόλαβες, ό,τι πρόλαβες να δεις, πώς ήτανε η περιοχή?
1: Κοιτάξτε, πρόκειται για μια πόλη η οποία βρίσκεται γύρω στα 40 λεπτά από την πρωτεύουσα, τη Σεούλ. Είναι μια πόλη η οποία είναι πάρα πολύ αναπτυγμένη, όπως είπατε είναι λιμάνι, μεγάλο λιμάνι. Γενικά τα πράγματα εκεί είναι εντελώς, μάλλον έχουν πολύ αρκετές διαφορές σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, στην νοοτροπία του κόσμου, στη συμπεριφορά. Είναι λογικό νομίζω όταν κάποιος ταξιδεύει εκτός Ευρώπης να συναντάει εντελώς διαφορετικές κουλτούρες.
0: Υπήρχε κάτι που σου έκανε εντύπωση έτσι προσωπικά, που λες κοίτα να δεις ας πούμε τι συμβαίνει εδώ, αυτό που λες έξω από τη φιλοσοφία μας?
1: Σίγουρα μου έκανε η ευγένεια του κόσμου, και δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους της διοργάνωσης, και η καθαριότητα που υπήρχε σε όλους τους δρόμους.
0: Από θέμα φαγητού, δοκιμάσατε την κουζίνα τους ή όχι, δεν πήγατε στη διαδικασία αυτή, πήγατε στα συνηθισμένα?
1: Η αλήθεια είναι ότι οι αθλητές έμειναν στα συνηθισμένα, στο αθλητικό μενού που προβλέπεται για αυτούς. Εμείς είχαμε την ευκαιρία έτσι να δοκιμάσουμε και λίγο την τοπική κουζίνα.
0: Πώς ήταν η διοργάνωση, οι εγκαταστάσεις, η διαμονή?
1: Η διαμονή ήταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο, και αυτό γιατί η Παγκόσμια Ομοσπονδία πάντα πριν αναθέσει μια διοργάνωση κάνει μια συνάντηση με τους διοργανωτές και επισκέπτεται τους χώρους όπου θα διαμείνουν οι αθλητές, τις εγκαταστάσεις τις αθλητικές. Οπότε με αυτόν τον τρόπο σιγουρευόμαστε ότι οι διοργανωτές θα προσφέρουν στους αθλητές μας όλες τις συνθήκες εκείνες που απαιτούν και που αξίζουν, λόγω της προσπάθειας που έχουν κάνει να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Οπότε ναι, όλα κύλησαν ομαλά, δεν υπήρχαν προβλήματα και στις μετακινήσεις των αθλητών αλλά και στη διαμονή τους.
0: Αλέξανδρε, πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Τι συνέβη την πρώτη μέρα για την ελληνική παρουσία, την ελληνική εκπροσώπηση?
1: Ναι, αξίζει να πούμε ότι πέρα από το μετάλλιο, το οποίο όπως αναφέρατε ήταν το χάλκινο μετάλλιο που πήρε η ομάδα της σκηταλοδρομίας μας, είχαμε αρκετές συμμετοχές και σε τελικούς, πράγμα που δείχνει το συνολικό επίπεδο αυτής της αποστολής. Έτσι πιο συγκεκριμένα την πρώτη μέρα των αγώνων η ομάδα σκηταλοδρομίας 4% επιφάνεια των ανδρών έφτασε, θα λέγαμε, μία ανάσα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, καθώς έμεινε στην τέταρτη θέση με αρκετά μικρή διαφορά από την τρίτη Ουκρανία. Επίσης είχαμε άλλες δύο συμμετοχές τελικούς, με την Άννα Φίλογλου να κατακτά την 7η θέση στα 1500 επιφάνεια και στο ίδιο αγώνισμα η Ελένη Καλφίδου να κατακτά την 8η θέση.
0: Η ομάδα ήταν με τον Γιώργο Παναγιωτή, τον Άγγελο Κορομπίλη, Γιώργο Καρτσουκαλά.
1: Καρτσουκαλά και τον Γιάννη Ηλιόπουλο.
0: Ναι, ναι, τέταρτη έτσι, με 2:21.63 το χάλκινο εκατοστά του δευτερολέπτου πήρε η Ουκρανία με 2:21.45. Ήταν αυτό που λες, η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Έτσι, Αλέξανδρε.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τόσο υψηλό επίπεδο, δυστυχώς για εμάς στη συγκεκριμένη περίπτωση κάθε λεπτομέρεια μετράει και είναι αυτή που σου χαρίζει ή που θα σου στερήσει το βάθρο.
0: Για πες μου, Αλεξάνδρε, ποια ήταν η αντίδραση των παιδιών, είναι η άλλη όψη του αθλητισμού αυτή, έτσι?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα τα παιδιά έδωσαν, είναι δεδομένο ότι έδωσαν τον καλύτερο του σε αυτό, και όταν βρίσκεσαι και φτάνεις τόσο κοντά στο βάθρο, πάντα υπάρχει μια απογοήτευση. Από την άλλη, επειδή όλο αυτό έγινε την πρώτη μέρα των αγώνων, σίγουρα έδωσε μια αυτοπεποίθηση και έτσι μια θετική ενέργεια σε όλη την αποστολή, δείχνοντας ότι θα είμαστε εκεί, θα είμαστε κοντά, θα είμαστε στους τελικούς. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν καταλύτης για τις υπόλοιπες μέρες η προσπάθεια που έκαναν όλα τα παιδιά.
0: Το χρυσό πήρε η Κορέα και το σημαίνιο η Ρωσία, που κατέβηκε ως ανεξάρτητη, λογικά και στο, και στην τεχνική κολύμβηση θα κατέβει ως Ρωσία. Ποιο είναι το επίπεδο, η Κορέα που πήρε το χρυσό μετάλλιο, είναι δύναμη, ήταν έκπληξη ή όχι για εσένα?
1: Όχι, η Κορέα είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο άθλημα της τεχνικής κολύμβησης πάρα πολλά χρόνια. Είναι σε υψηλό επίπεδο και προπαντό στα αγωνίσματα των σπριντ. Οπότε ναι, δεν έγινε, ας το πούμε, κάποια έκπληξη.
0: Ρωσία-Ουκρανία αναμενόμενο να
1: αναμενόμενο,
0: παίξουν...
1: ναι. Ήταν εντελώς φυσιολογικό, ας το πούμε, το αποτέλεσμα. Βέβαια και η δική μας τέταρτη θέση είναι φυσιολογική, γιατί η χώρα μας είναι μέσα στις μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος, και δείξαμε ότι είμαστε εκεί κοντά τους να προσπαθούμε να ανεβούμε εμείς στο βάθρο.
0: Το σπριντ, όπως είπες και εσύ, το 4x100 επιφάνεια, πώς διεξάγεται? Για δώσε μας έτσι κάποια στοιχεία για να γίνει καλύτερη η ακρόαση.
1: Ναι, πρόκειται για ένα ομαδικό αγώνισμα. Η κάθε χώρα συμμετέχει με 4 αθλητές. Ουσιαστικά όλοι ξεκινούν, ο πρώτος αθλητής ξεκινάει με το λάκτισμα του αφέτη, και τερματίζοντας την προσπάθειά του ξεκινάει ο επόμενος αθλητής της χώρας.
0: Και ποια είναι τα στοιχεία που κουβαλάει ένας αθλητής πάνω του, τι έχει?
1: Στα αγωνίσματα επιφανίας ο αθλητής κολυμπάει με αναπνευστήρα και μονοπέδιλο.
0: Και μονοπέδιλο. Υπάρχουν προδιαγραφές για όλα αυτά, Αλέξανδρε?
1: Ναι, φυσικά. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυστηρούς κανονισμούς επάνω στις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε στο άθλημά μας, όπως και εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει τη σχετική εξουσιοδότηση, θα το λέγαμε έτσι, πιστοποίηση μάλλον καλύτερα, ότι τα προϊόντα τους είναι μέσα στους κανονισμούς και μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι αθλητές.
0: Και στον τελικό είχαμε την πρώτη μέρα στο αγώνισμα 1500 μέτρων επιφάνειας γυναικών την Άννα Φίλογλου, 7η θέση, και Ελένη Καλφίδου, 8η θέση. Πώς διεξάγεται αυτό το αγώνισμα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του?
1: Και εδώ οι αθλήτριες κολυμπάνε με, όπως σε όλα τα αγωνίσματα της επιφάνειας, κολυμπάνε με αναπνευστήρα και μονοπέδιλο. Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνισμα που έχουμε στην τεχνική κολύμβηση, στα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε πισίνα. Πρόκειται για ένα αγώνισμα αντοχής, όπου οι αθλητές προσπαθούν να κρατήσουν ένα σταθερό ρυθμό και προς το τελείωμα της κούρσας, με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει, να αυξήσουν την ταχύτητά τους.
0: Και αυτό φαίνεται και από τους χρόνους για το ακροατήριο που ενδεχομένως δεν ασχολείται με το άθλημα. 13.51.59 ήταν ο χρόνος για την Άννα και η Καλφίδου 13-55-46. Επίπονο αγώνισμα.
1: Σίγουρα είναι επίπονο σαν αγώνισμα. Παρ' όλα αυτά η άποψή μου είναι ότι οποιοδήποτε αγώνισμα ή άθλημα ασχολείται κάποιος σε τόσο υψηλό επίπεδο είναι επίπονο.
0: Πάμε τώρα.
1: Σε αυτό το επίπεδο τίποτα δεν χαρίζεται.
0: Τίποτα δεν χαρίζεται και η λεπτομέρεια, Αλέξανδρε, στον αθλητισμό, στους οι κορυφαίοι από τους καλύτερους, η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεύτερη μέρα στους αγώνες, εκεί πήραμε και το μετάλλιο. Για εξιστόρισέ μας.
1: Ναι, η δεύτερη μέρα της διοργάνωσης ήταν η μέρα όπου κερδίσαμε το μετάλλιο, το χάλκινο μετάλλιο, στην 4x200 επιφανίας γυναικών. Ήταν μια σύνθεση της ομάδας στην οποία πιστεύαμε από την αρχή ότι θα βρίσκεται κάπου εκεί κοντά. Και τελικά καταφέρανε τα κορίτσια, βγάλανε τον καλύτερό τους σε αυτό και όλη την προετοιμασία που είχαν κάνει με τους προπονητές τους και χάρισαν στη χώρα μας αυτό το χάλκινο μετάλλιο.
0: Θα ήθελα, έτσι θα σου κάνω αναφορά για την κάθε μία από τις αθλήτριες, να μου πεις κάποιο χαρακτηριστικό ως αθλήτρια και ως άνθρωπος που έχει κάθε μία από τις κοπέλες. Ιφιγένεια Τεϊούση.
1: Η Ιφιγένεια είναι μια αθλήτρια η οποία έχει χαρίσει στη χώρα μας πολλές επιτυχίες στην κατηγορία των νεανίδων. Φέτος ήταν η πρώτη της χρονιά στην κατηγορία των γυναικών. Σίγουρα έδειξε ότι έχει πάρα πολλά περιθώρια ακόμα βελτίωσης και πολλές ελπίδες να χαρίσει στη χώρα μας ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις και στην κατηγορία των γυναικών.
0: Ελένη Καλφίδου.
1: Η Ελένη είναι και αυτή μια αθλήτρια η οποία φέτος ήταν η τελευταία της χρονιάς στην κατηγορία των νεανίδων. Από του χρόνου θα αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία και παρότι βρίσκεται σε πολύ νεαρή ηλικία έχει φέρει πάρα πολλές διακρίσεις στη χώρα μας. Είναι από τις αθλήτριες που το μέλλον είναι μπροστά της, η οποία διακρίνεται όχι μόνο σε αγωνίσματα της πισίνας αλλά και στα αγωνίσματα του open water.
0: Άννα Φίλογλου.
1: Η Άννα είναι και αυτή στην κατηγορία των νεανίδων. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι και αυτή σε υψηλό επίπεδο. Διακρίνεται και αυτή στα αγωνίσματα των μεγάλων αποστάσεων κυρίως. Σίγουρα έχει πολλά περιθώρια για βελτίωση ακόμα και πολλή δουλειά ακόμα μπροστά της. Όμως δείχνει ότι είναι ένα από τα παιδιά που όντως μπορούμε να βασιστούμε μελλοντικά.
0: Εσύ θα μου πεις, εγώ απλώς θα προσθέσω 2 λέξεις. Ειρήνη Δελιγιάννη, σταθερή αξία. Αυτό που είπε σε δηλώσεις της, ότι αυτό το μετάλλιο το περίμενα 17 χρόνια. Υπάρχουν κάποια όνειρα, είπε, που αργούν, αλλά όταν γίνονται πραγματικότητα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ήταν το μοναδικό, είπε, που έλειπε από την καριέρα μου και νιώθω απέναντι χαρά που ήρθε με την εθνική. Είναι μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα και είμαι περήφανη που τη μοιράστηκα με τις συναθλήτριές μου.
1: Η Ειρήνη είναι ένα από τα παιδιά που πραγματικά είναι συγκινητική η προσπάθεια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πραγματικά από τις ψυχές, ας το πούμε, της εθνικής ομάδας. Ένα παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς, για τους νεαρότερους αθλήτρες και αθλητές που πραγματικά κοσμούν το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης σε όλα τα επίπεδα.
0: Η Ιφιγένεια Τεϊούση δήλωσε ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα μου. Είμαι πολύ περήφανη για αυτή τη διάκριση και ευγνώμων που κατάφερα να συμμετέχω στο συγκεκριμένο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να ανταγωνιστώ με σπουδαίους αθλητές ανά τον κόσμο. Εμπειρία ζωής, Αλέξανδρε.
1: Σίγουρα, για κάθε αθλητή συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας ανδρών και γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι το επιστέγαρμα των κόπων και σε όλων των θυσιών που έχει κάνει ένας αθλητής να μπορέσει να λάβει αρχικά μέρος σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και πόσο μάλλον περισσότερο στο να έχει μια διάκριση όπως αυτή που κατάφεραν τα κορίτσια.
0: Λες, Αλέξανδρε, για θυσίες, το τόνισε και η Άννα Φίλογλου προσωπικά, είπε ήταν μια αξιομνημόνευτη εμπειρία που ήρθε μετά από πολλές προπονήσεις και στερήσεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι ατομική προσπάθεια, αλλά ομαδική, και σε αυτή συνέβαλαν οι προπονητές, αλλά και η οικογένειά μου. Πολλές ώρες, πολλές στερήσεις, όπως είπε και η Άννα, έτσι. Μόνο έτσι φτάνεις να είσαι μέσα και πάνω στο βάθρο.
1: Όπως είπα και νωρίτερα, σε αυτό το επίπεδο κανένας δεν σου χαρίζει τίποτα. Για κάθε εκατοστό από την επίδοσή σου που κατεβάζεις, αυτό συνεπάγεται με ώρες προπόνησης, κόπου, συνεργασίας με τους προπονητές και τη στήριξη της οικογένειας φυσικά του κάθε παιδιού.
0: Και όπως είπε και η Ελένη Καλφίδου, η συγκεκριμένη διάκριση με τη Σκυτάλη ήταν μια εμπειρία που θα τη θυμάμαι για πάντα, είμαι υπερήφανη και ευγνώμων. Αλέξανδρε, και για σένα ως άνθρωπος, έτσι, πέρα από τον αθλητισμό, ο αθλητισμός προσφέρει εμπειρίες που τις κουβαλάνε αθλητές, αθλήτριες, προπονητές και παράγοντες και στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους, έτσι.
1: Σίγουρα, ο αθλητισμός χτίζει χαρακτήρες, δίνει στον άνθρωπο τη δύναμη να μπορεί να συνεχίζει κάθε φορά που πέφτει. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο κατά τα χρόνια που είναι αθλητής, αλλά σε όλη του την πορεία τη ζωή του.
0: Τη δεύτερη μέρα είχαμε στον τελικό και στα 100 μέτρα υποβρύχιο των γυναικών και την Ειρήνη Δελιγιάννη, 8η θέση με 37-84 στο αγώνισμα αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι η συμμετοχή της Ειρήνης σε αυτό το τελικό ήταν σίγουρα πάρα πολύ τιμητική. Από την άλλη θα έλεγα ότι επειδή αυτός ο τελικός έγινε το ίδιο απόγευμα με τη σκυταλοδρομία, ίσως η Ειρήνη θα μπορούσε να έχει λίγο καλύτερη επίδοση από αυτή, όμως κακά τα ψέματα το μυαλό της και έτσι η ψυχή της ήταν πιο πολύ έτοιμη για το ομαδικό αγώνισμα.
0: Και ακουμπήσαμε πραγματικά βάθρο την τρίτη ημέρα. Μαρία Ηλιάκη τέταρτη στα 50 μέτρα επιφάνεια στο γυναικών, τέταρτος ο Γιώργος Παναγιωτίδης στην επιφάνεια των ανδρών, πέμπτος ο Άγγελος Κορομπίλης, πέμπτη η Ειρήνη Δελιγιάννη, είχαμε πέμπτη θέση και στη μικτή ανδρών γυναικών, έκτη θέση η Ιφηγένεια Τεγιούση, έκτη και η Άννα Φίλογλου. Αυτό που λέμε ότι όταν φτάνεις εκεί είσαι στις λεπτομέρειες πάνω ή κάτω από το βάθρο, Αλέξανδρε.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο η πολύ μεγάλη χαρά που πήραμε τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης με το μετάλλιο που πήραν τα κορίτσια έδωσε φτερά και στην υπόλοιπη ομάδα για τη συνέχεια. Ναι, σίγουρα σε ένα αγώνισμα 50 μέτρων όπου βλέπετε ότι οι επιδόσεις, δηλαδή μιλάμε για τις γυναίκες σε λιγότερο από 18 δευτερόλεπτα και στους άντρες στα 15,5 δευτερόλεπτα, σίγουρα όταν φτάνεις τόσο πολύ κοντά, ναι, υπάρχει πλέον και η απογοήτευση μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά μπόρεσαν και το ξεπέρασαν αυτό και θα δούμε ότι και τις επόμενες δύο μέρες είχαν πάρα πολύ καλά πλασαρίσματα στους τελικούς. Όντως η τρίτη μέρα, ας το πούμε έτσι, μας άφησε μια γλυκόπικρη γεύση, καθώς είχαμε πολλές συμμετοχές σε τελικούς, τα παιδιά έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και για κάποιες ελάχιστες λεπτομέρειες ο καθένας από αυτούς δεν γεύτηκε τη χαρά του βάθρου.
0: Επειδή λες, Αλέξανδρε, για λεπτομέρειες, αυτό έρχεται να το πιστοποιήσει η τέταρτη μέρα, όπου μόλις για 9 εκατοστά του δευτερολέπτου, αυτό που λέμε ίσα ίσα θέλει χρονόμετρο ακριβίας. Παναγιωτίδης, Ηλιόπουλος, Κορομπίλης, Καλτσουκαλάς, τέταρτη θέση 1-0, 22-29, η τρίτη Γαλλία είχε 1-0-2-13 για 9 εκατοστά του δευτερολέπτου. Δεν ανεβήκαμε στο βάθρο.
1: Ναι, η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι αυτή. Οι λεπτομέρειες δυστυχώς και πάλι δεν ήταν με το μέρος μας, θα λέγαμε, την τέταρτη μέρα των αγώνων. Πάρα πολύ κοντά και πάλι στο ότι την τέταρτη μέρα των αγώνων πάρα πολύ κοντά και πάλι στο βάθρο. Για άλλη μια φορά όμως πιστοποιήσαμε ότι οι αθλητές μας ανήκουν στην ελίτ του αθλήματος και αυτό σίγουρα θα πρέπει να μας γεμίζει αισιοδοξία. Αν δούμε λίγο τη σύνθεση της εθνικής ομάδας που μόλις προαναφέρατε, θα δούμε ότι μέσα σε αυτήν την ομάδα υπάρχει ο Άγγελος ο Κορομπίλης, ο οποίος είναι αθλητής κατηγορίας νέων. Ενώ ξεχωριστή αναφορά θα ήθελα να κάνω και για τον Γιάννη τον Ηλιόπουλο, ο οποίος και αυτός κατάφερε μετά από αρκετά χρόνια που ασχολείται με το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης να ενταχθεί στην εθνική ομάδα των ανδρών χωρίς προηγουμένως να έχει περάσει από την αντίστοιχη των νέων. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι το 50% ας το πούμε της ομάδας ήταν καινούριο, οπότε όλο αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία ότι και για τα επόμενα χρόνια αυτή η σύνθεση θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει.
0: Στο αγώνισμα 4x50 επιφάνειας των ανδρών ήρθε αυτή η τέταρτη θέση. Η Κορέα πήρε το χρυσό με 59-95. Μας είπες, Αλέξανδρε, ότι η Κορέα είναι παραδοσιακή δύναμη. Κάτω από λεπτό η Κολομβία, το σημαίνει 1-0-1-0-7. Εκεί τη συγκεκριμένη ημέρα, την Τέταρτη, είχαμε Φιγένεια Τελειού στη πέμπτη θέση στα 200 μέτρα επιφάνεια. Στα 4x50 των γυναικών είχαμε την

0: Νέκτη θέση βελτίωσε και την πανελλήνια επίδοση με ένα 11-15. Η τετράδα ήταν η Τεγιούση, Χτενά, Ηλιάκη και η Ειρήνη Δελιγιάννη.
1: Ναι, όντως τα κορίτσια και αυτές έκαναν μια πολύ έτσι καλή εμφάνιση. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι πέτυχαν και νέα πανελλήνια επίδοση στην κατηγορία των γυναικών. Πραγματικά δείξανε ότι έβγαλαν τον καλύτερο του σε αυτό και ελπίζουμε στο μέλλον και για αυτές σίγουρα με μια διαφορετική σύνθεση, καθώς και η Σοφία Χτενά και η Ειρήνη Δελιγιάννη ίσως ήταν η τελευταία του συμμετοχή με την εθνική ομάδα των γυναικών. Από κάτω όμως υπάρχουν αθλήτριες πολύ αξιόλογες που ελπίζουμε σε ένα σχετικά μικρό βάθος χρόνου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να φτάσουν και αυτές στα ίδια επίπεδα.
0: Την πέμπτη και τελευταία μέρα της διοργάνωσης, τέταρτη θέση στον τελικό 800 μέτρα επιφάνειας των γυναικών για την Ελένη Καλφίδου. Βελτίωσε και την πανελλήνια επίδοση γυναικών και νεανίδων 6.54.94. Πέμπτη θέση για τα 100 μέτρα επιφάνειας των ανδρών, ο Άγγελος Κορομπίλης 35.73. 4x100 διπλά πέδιλα μεικτή ανδρών γυναικών. 8η θέση. Την ομάδα αποτέλεσαν Ρόκος, Κτενά, Νικολόπουλος και Καπέρδα με 3-0-5-10. Βελτίωσαν την πανελλήνια επίδοση. Ποια είναι η άποψή σου, Αλέξανδρε, για την εικόνα την τελευταία ημέρα των αγώνων?
1: Θα ήθελα να πω ότι η Καλφίδου πραγματικά έκανε μια συγκλονιστική κούρσα στα 800 μέτρα. Βρισκόταν από την αρχή της κούρσας ανάμεσα στις θέσεις και φαινόταν ότι θα βρεθεί πολύ κοντά στο βάθρο. Η επίδοσή της, όπως είπατε, ήταν πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νεανίδων. Πραγματικά μια επίδοση πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Ο Άγγελος ο Κορομπίλης και αυτός έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αξίζει να πούμε και για τους δύο αυτούς αθλητές, καθώς και για την Φίλογλου, ότι 15 μέρες πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υπήρχε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων, το οποίο φιλοξενήθηκε στη χώρα μας, στο νησί της Χίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παιδιά σε μια τόσο νεαρή ηλικία μέσα στον ίδιο μήνα είχαν να λάβουν μέρος σε δύο πάρα πολύ σημαντικές και δύσκολες διοργανώσεις. Παρόλα αυτά κατάφεραν τα αποτελέσματα που είδαμε.

0: Ομοσπονδιακός τεχνικός Αλέξανδρος Ξιάρχος θα μας πει τώρα πού βρισκόμαστε ως Ελλάδα στην τεχνική κολύμβηση, στην ανάπτυξη. Αλέξανδρε.
1: Θέλω να πω ότι σαν χώρα στο συγκεκριμένο άθλημα βρισκόμαστε σε πρωταγωνιστικές θέσεις. Σίγουρα τα πλασαρίσματά μας είναι πάρα πολύ καλά στην κατηγορία των νέων νεανίδων και από εκεί και πέρα και στην κατηγορία των ανδρών γυναικών βλέπουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο καταφέρνουμε να έχουμε διακρίσεις και μετάλλια. Το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει περίπου στους 1000 αθλητές και καλλιεργείται σε περισσότερους από 30 συλλόγους σε όλη την επικράτεια. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να ανοίγει έτσι και ένα καινούριο σωματείο σε μια περιοχή ώστε καινούργιοι αθλητές να μπαίνουν στο άθλημά μας. Σε αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι σε συνεργασία με το Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας διοργανώνονται οι σχολές προπονητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος ολοκληρώθηκε η τρίτη σχολή προπονητών γάμα κατηγορίας όπου 27 καινούργιοι προπονητές, διπλωματούχοι προπονητές για το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης αποφύτησαν και από Σεπτέμβρη θα μπορούν έχοντας το γνωστικό επίπεδο που χρειάζεται να δουλέψουν σε συλλόγους πάνω στο άθλημα της τεχνικής κολύμβησης.
0: Αλέξανδρε, πού βρισκόμαστε από θέμα εγκαταστάσεων?
1: Η αλήθεια είναι ότι πανελλαδικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εγκαταστάσεων γιατί τα κολυμβητήρια, όπως γνωρίζετε, στις περισσότερες περιοχές είναι αρκετών ετών και η συντήρησή τους είναι πολύ κοστοβόρα. Αυτά φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για την περιοχή στις Έδες όπου ουσιαστικά τα δύο τελευταία χρόνια δεν υπάρχει κολυμβητήριο. Ελπίζουμε στα μέσα του χειμώνα, αρχές του 27, το κολυμβητήριο να έχει παραδοθεί. Εκεί είχαμε μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ ενεργή, τον Πανσεραϊκό, που πολλές φορές είχε παιδιά και αθλητές που είχαν ενταχθεί στην εθνική ομάδα. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα Χανιά, όπου το κολυμβητήριο των 50 μέτρων βρίσκεται σε ανακατασκευή και όλη η ομάδα και όλα τα τμήματα του υγρού στίβου του Ναυτικού Μιλού Χανίων συνοστίζονται σε μια 25 πισίνα σε αναμονή και εκεί για να παραδοθεί το έργο. Δυσκολίες υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι τα επόμενα χρόνια, θέλω να είμαι αισιόδοξος, ότι τα επόμενα χρόνια θα παραδοθούν αυτά τα έργα και έτσι θα μπορέσουμε να, οι αθλητές μας να έχουν καλύτερες συνθήκες.
0: Επειδή, Αλέξανδρε, μίλησες για συνθήκες, τι χρειάζεται να προσθεθούν, ποια πράγματα χρειάζεται να δοθούν περισσότερο στα σωματεία για να βοηθηθούν, για να υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη?
1: Κοιτάξτε, όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε για το βασικό πράγμα που είναι ο χώρος προπόνησης, κακώς δεν ανέφερα πριν και το πρόβλημα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη όπου το Εθνικό Κολυμβητήριο παραμένει και αυτό κλειστό, οπότε όλες οι ομάδες στην ουσία συνοστίζονται στις δύο πισίνες που έχει το Ποσειδόνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το βασικότερο για ένα σωματείο και για έναν προπονητή να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του είναι το να, να υπάρχει ο χώρος της προπόνησης. Όταν αυτός ο χώρος δεν υπάρχει ή όταν οι συνθήκες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι, τότε το έργο τους γίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αλέξανδρε, σε τι ηλικία θέλουμε να έρχονται τα παιδιά στην πισίνα, ποια είναι η καλύτερη για εκμάθηση?
1: Νομίζω ότι πλέον έχει καθιερωθεί ότι τα παιδιά σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία ξεκινούν την κολύμβηση και στη συνέχεια την τεχνική κολύμβηση, είναι τόσο το καλύτερο. Αποδεδειγμένα το άθλημα της κολύμβησης βοηθάει στην ανάπτυξη των αθλητών, των παιδιών καταρχήν, και από την άλλη ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που περιτριγυρίζεται από θάλασσα, οπότε η κολύμβηση είναι ένα αγαθό που πρέπει να προσφέρει κάθε οικογένεια στο παιδί της, κυρίως και για λόγους ασφαλείας. Και από εκεί και πέρα τα παιδιά τα οποία θέλουν να συνεχίσουν να είναι αθλητές και στη συνέχεια να πρωταθλητές, τότε είναι ένα άλλο στάδιο. Όμως σίγουρα όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στα κολυμβητήρια, να μαθαίνουν βασικούς κανόνες κολύμβησης. Είμαστε η χώρα με νερό, οπότε θα πρέπει να τους προσφέρουμε αυτό το αγαθό.
0: Μίλησες για άλλο στάδιο. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο να κρατήσεις, Αλέξανδρε, αθλητές και αθλήτριες σε ηλικίες όταν πηγαίνουν στο σχολείο, μετά όταν πάνε στο πανεπιστήμιο και μετά όταν πρέπει να βρουν επαγγελματική αποκατάσταση? Αυτά τα στάδια, για πες μας, πώς τα βιώνεις?
1: Όταν μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό, σίγουρα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δεν μιλάμε για αθλήματα όπου οι αθλητές είναι αμοιβόμενοι, δεν υπάρχουν οι χορηγοί, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δυσχεραίνει το έργο των αθλητών. Από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και μετά, είναι σίγουρα η αγάπη των αθλητών, οι σχέσεις που υπάρχουν μέσα στο χώρο που θα τους κρατήσουν και θα τους δώσουν έτσι το κίνητρο στο να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα ερασιτεχνικά αθλήματα.
0: Μίλησες, Αλέξανδρε, για κίνητρο. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσεις στον κάθε αθλητή, στην κάθε αθλήτρια, κίνητρο για να έρθει για προπόνηση, να πάει να αγωνιστεί, και όλα αυτά είναι επαγγελματικές υποχρεώσεις από θέμα ωρών, έτσι, και μηδενικές απολαβές?
1: Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, και εκεί μπαίνει το κομμάτι ας πούμε του συλλόγου, των προπονητών, όπου θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στους αθλητές τους, να δείχνουν κατανόηση. Όπως είπατε, ένα πρώτο μεγάλο μεταβατικό στάδιο είναι όταν τα παιδιά τελειώνουν τα σχολεία και περνάνε σε κάποια πανεπιστήμιο, όπου εκεί έρχεται, ας το πούμε έτσι, η πρώτη μεγάλη αλλαγή στη ζωή ενός αθλητή. Και το δεύτερο μεταβατικό στάδιο είναι όταν ολοκληρώνει τις σπουδές του και θα πρέπει να ψάξει να βρει την επαγγελματική του αποκατάσταση. Ακόμα και όταν αυτό συμβαίνει, τότε προκύπτουν άλλα θέματα, όπως ότι, ας πούμε, για παράδειγμα αναφέρατε πριν την Ειρήνη τη Δελγιάννη. Η Ειρήνη έχει τελειώσει το παιδαγωγικό, δουλεύει ως αναπληρώτρια δασκάλα σε σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά είναι σε σχολείο, διδάσκει, και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει από το σχολείο της με την ολοκλήρωση του ωραρίου, να διανύσει μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση στην Αθήνα για να προλάβει να κάνει την προπόνησή της. Και σε όλο αυτό να βάλουμε ότι και το ωράριο στα κολυμβητήρια είναι περιορισμένο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ημέρες που η συγκεκριμένη αθλήτρια μπορεί να μην προλάβει να κάνει προπόνηση στην πισίνα και να πρέπει να την αναπληρώσει με προπόνηση, με μια έξτρα προπόνηση στο γυμναστήριο.
0: Ο αγώνας...
1: Αυτά δυστυχώς είναι στην καθημερινότητα και των αθλητών αλλά και των προπονητών, οι οποίοι καλούνται να βρουν έτσι λύσεις και κάποιες άλλες δραστηριότητες ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις χαμένες προπονήσεις που παρουσιάζονται μέσα μέσα στην εβδομάδα.
0: Μας έδωσε με τον καλύτερο τρόπο το πλαίσιο. Ο αγώνας και προπόνηση είναι και να πας στο κολυμβητήριο και να προπονηθείς και να φύγεις. Έτσι δεν σταματάει η εγρήγορση ποτέ, Αλέξανδρε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι οι συνθήκες οι οποίες είναι η αθέατη πλευρά και έχουν μεγαλύτερη σημασία και από το μετάλλιο, που το μετάλλιο θα αποτυπωθεί σε μια φωτογραφία, σε μια τηλεοπτική κάμερα, σε μια αναφορά σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, όχι όμως οι συνθήκες για να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα.
1: Δυστυχώς έτσι συμβαίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσω ότι την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοι προπονητές στα συλλόγους, στα σωματεία. Σκεφτείτε ότι ένας προπονητής μπορεί να αναγκαστεί, ο οποίο δεν το κάνει με βάρος, να παραμείνει στο κολυμβητήριο, δηλαδή μπορεί η υπόλοιπη ομάδα να έχει ολοκληρώσει την προπόνησή της και να αναγκαστεί να κάτσει στο κολυμβητήριο για κάποια ώρα παραπάνω για κάποιον αθλητή υψηλού επίπεδου, ο οποίος καθυστέρησε να έρθει επειδή δούλευε ή για τον οποιοδήποτε λόγο. Όπως συμβαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εν ώψη των Μεσογειακών Αγώνων που για πρώτη φορά λαμβάνει μέρος το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης, η εθνική ομάδα που απαρτίζεται από 10 αθλητές μαζί με τους προπονητές συνεχίζουν κανονικά τις προπονήσεις τους και την προετοιμασία τους για την πολύ μεγάλη διοργάνωση που σας ανέφερα, τους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας 26 με 27 Αυγούστου.
0: Το πλαίσιο στον διεθνή χώρο σε άλλες χώρες ποιο είναι, υπάρχουν οικονομικές απολαύες, ποιες είναι οι συνθήκες για να έχουμε ένα δείγμα ποιους συναγωνιζόμαστε και ποιους ανταγωνιζόμαστε, Αλέξανδρε?
1: Εντάξει, η κάθε χώρα νομίζω ότι έχει τα δικά της θετικά, ας το πούμε έτσι, και τα δικά της αρνητικά. Όταν μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό, λίγο πολύ στις περισσότερες χώρες υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι, ας πούμε, ο αθλητισμός ο ρομαντικός, θα μπορούσαμε να πούμε, που όμως με τις απαιτήσεις που έχει η σύγχρονη εποχή τον κάνουν ακόμα πιο δύσκολο από ότι ίσως να ήταν πριν από κάποια χρόνια.
0: Αλέξανδρε, πες μας έτσι ποιες είναι οι κορυφαίες χώρες στον κόσμο. Είπαμε για την Κορέα, ποιες άλλες χώρες πρωταγωνιστούν?
1: Σίγουρα εκτός Ευρώπης είναι η Κίνα, η Κορέα και η Κολομβία. Στην Ευρώπη η μεγάλη δύναμη είναι η Ρωσία και εκεί κάπου είμαστε κι εμείς. Και από εκεί και πέρα χώρες που ξεχωρίζουν είναι η Αίγυπτος, η Ιταλία, η Ισπανία. Γενικότερα υπάρχουν πολλές χώρες που κατά καιρούς, ας το πούμε, μπορεί να βγάλουν κάποιους αθλητές. Παρόλα αυτά, όπως είπαμε, όταν μια χώρα την αποκαλείς μεγάλη δύναμη στον χώρο, πάνω απ' ότι είναι μια χώρα η οποία έχει συνέχεια στις διακρίσεις, και αυτές είναι οι χώρες που πρωταγωνιστούν στο άθλημά μας.
0: Προπονητικά υπάρχουν σχολές ή είναι ενιαίο το πλαίσιο παγκοσμίως στη μεθοδολογία που ακολουθείτε?
1: Όχι, σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές σχολές. Θα λέγαμε, αν θα μπορούσαμε έτσι να το χωρίσουμε λίγο,

0: δική μου ανασχόληση με την τεχνητή κολύμβηση ξεκίνησε στο μακρινό πλέον, θα έλεγα 1994. Ήμουνα ήδη αθλητής στην κλασική κολύμβηση και έκανα το βήμα το να περάσω στο άθλημα της τεχνικής κολύμβησης, όπου έμεινα σαν αθλητής ως το 2002, υπήρξα μέλος της εθνικής ομάδας, είχα συμμετοχή σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα. Στη συνέχεια τελείωσα τη γυμναστική ακαδημία, το τμήμα φυσικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασχολήθηκα με το κομμάτι της προπονητικής. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου με το μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών και πλέον τα τελευταία χρόνια, πέρα από ομοσπονδιακός προπονητής, είμαι και τεχνικός διευθυντής του αθλήματος στην Κολυμβητική Ομοσπονδία και τα τελευταία 4 χρόνια είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής του Αθλήματος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.
1: Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία που είσαι πρόεδρος, ποια είναι η επόμενη μέρα για το άθλημα και αγωνιστικά και ως διάδοση του αθλήματος? Τι συζητάτε, τι προσπαθείτε να βάλετε για να υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη παγκοσμίως?
0: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε καταφέρει είναι το να έχουμε βάλει σε μια, ας το πούμε, προτεραιότητα τα επόμενα βήματά μας, να υπάρχει ένα σχεδιασμός και να μην πηγαίνουμε χωρίς ένα προσανατολισμό. Αυτή η κατεύθυνση που βάλαμε και ακολουθούμε έχει ως αποτέλεσμα το να ενταχθεί το άθλημα για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων. Πραγματικά μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Φέτος, πριν από λίγες μέρες, υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού. Οπότε και μόνο από αυτά τα δύο παραδείγματα που σας ανέφερα, νομίζω ότι φαίνεται ότι είμαστε σε μια σωστή πορεία για το μέλλον του αθλήματος. Επίσης, κάθε χρόνο καινούργιες προσπαθούμε να το άθλημα να διαφημιστεί και να προβληθεί σε όλο και περισσότερες χώρες και νομίζω ότι είμαστε σε μια ανωδική πορεία σε ό,τι αφορά τη διάδοση του αθλήματος.
1: Αλέξανδρε, στις αποστολές που έχεις κάνει ως αθλητής, ως προπονητής, ακόμη και σε ιδιωτικά ταξίδια, έχεις συναντήσει Έλληνες ομογένεια στο εξωτερικό?
0: Ναι, έχω συναντήσει και πάντα είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Πριν η εθνική μας ομάδα ταξιδέψει σε οποιαδήποτε χώρα, ενημερώνεται η αντίστοιχη πρεσβεία, ώστε με αυτόν τον τρόπο να ενημερωθεί και η ομογένεια, ας το πούμε, ότι βρίσκεται εκεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο άθλημα της τεχνικής κολύμβησης. Πολλές φορές συναντάμε Έλληνες οι οποίοι έρχονται στα κολυμβητήρια, είναι μαζί μας. Αξέχαστη ήταν η στιγμή πριν από 2 χρόνια όταν βρεθήκαμε στην Αλαμπάμα για τα World Games, όπου είχε έρθει εκεί η ομογένεια στο κολυμβητήριο και στη συνέχεια βρεθήκαμε όλοι μαζί σε ένα ελληνικό μαγαζί στην Αλαμπάμα. Πραγματικά είναι ξεχωριστές στιγμές το να βρίσκεσαι μαζί με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μακριά από την πατρίδα, όμως πάντα κρατάνε την Ελλάδα μέσα τους.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ομοσπονδιακός προπονητής στη τεχνική κολύμβηση Αλέξανδρος Ξιάρχος. Αλέξανδρε, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να φέρνετε μετάλλια και διακρίσεις για την ελληνική τεχνική κολύμβηση, για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας που πάντα βρίσκεται στο πλευρό μας και στηρίζει τις προσπάθειες.

προσπάθειές μας και εύχομαι και στο μέλλον το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης να μπορεί να δίνει διακρίσεις και να βοηθάει στο να ακούγεται και να διαφημίζεται έτσι η χώρα μας σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.

Τις επόμενες ημέρες έχουμε ελληνική εκπροσώπηση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υπασίας που θα γίνει στη Γερμανία, στο Άχεν, από 11 έως 23 Αυγούστου. Η Θεοδώρα Λιβανού θα πάρει μέρος για πρώτη φορά στην επική δεξιοτεχνία από τις 11 έως τις 15 Αυγούστου. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Μιχάλης Καλαράκης στην παραεπική δεξιοτεχνία από 19 έως 23 Αυγούστου, παγκόσμιο πρωτάθλημα στο οποίο θα αγωνιστούν περισσότεροι από 650 αθλητές από 35 χώρες με πάνω από 800 άλογα σε 6 υπηκά αθλήματα, τα 3 Ολυμπιακά, την υπερπίδηση εμποδίων, την υπική δεξιοτεχνία και το υπηκό τρίαθλο και ακόμη την αμαξοδήγηση και την παραυπική δεξιοτεχνία. Είναι η δεύτερη φορά μετά το 2006 που το Άχεν θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ματίνα Κανελοπούλου στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο, η Αττική και περιοχές σε άλλες 5 περιφέρειες της χώρας, καθώς σύμφωνα με την ομάδα έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Ειδικότερα σε κατάσταση Red Code τέθηκαν η Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια. Επίσης η Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, καθώς και οι Κυκλάδες. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε κατά την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι απολύτως προετοιμασμένος απέναντι στο νέο κύμα ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επηρεάσει την χώρα τις επόμενες ημέρες. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων προχωρά, ενώ οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ώστε οι πρώτες παρεμβάσεις να αρχίσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλίας δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε προστατευόμενες, αναδασωτέες ή πυρόπληκτες περιοχές. Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο RT News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει το νεκρό σώμα που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Από την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατος της προήλθε πριν από 1,5 με 2 ημέρες και ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος. Η νεκροτομή που θα ακολουθήσει αναμένεται να δώσει εικόνα για τις συνθήκες θανάτου. Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Παλαιό Φαλήρο στα όρια με την Γαλιθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε από το 2025 ένταλμα σύλληψης του τμήματος εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να ανήκε στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΝΤΙΚ. Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, το οποίο είχε ήδη απασχολήσει τις αρχές. Με τον Ιούλιο που πέρασε να καταγράφεται ως ο ξηρότερος στην Νότια Αγγλία από τότε που άρχισαν οι σχετικές μετρήσεις πριν από σχεδόν 2 αιώνες, η Βρετανία έρχεται αντιμέτωπη με 5ο κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Αγγλίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το 4ο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού πλήττει την Ιταλία, κυρίως στη νότια χώρα, με την Νάπολη να καταγράφει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 48 βαθμούς Κελσίου και τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες. Σε συναγερμό βρίσκονται και η Γαλλία και οι χώρες των Βαλκανίων που εισέρχονται ταυτόχρονα σε νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στην Μαύρη Θάλασσα μετά από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους ασφάλειας, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό. Ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστης προέλευσης πυρομαχικό σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν, προκαλώντας φωτιά που κατασβέστηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας, η οποία πρόσθεσε ότι το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλής.
2: ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7, βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Σειρά Ελληνική Μυθολογία. Οι 12 θεοί του Ολύμπου και ακόμη ένας. Από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Κείμενα της Κατερίνας Καρόγιαννη. Εικονογράφηση βιβλίου Γιώργος Σγουρός. Μέρος πρώτο.

Πολλά πολλά χρόνια πριν, δεν φαντάζεστε πόσα, στον κόσμο βασίλευε το χάος. Παντού σκοτάδι και απόλυτη σιωπή. Ξάφνου, σχεδόν μαγικά, μια γυναικεία μορφή ξεπήδησε. Υγεία. Έπειτα δημιουργήθηκε ο ουρανός. Οι δυο τους απέκτησαν κάμποσα παιδιά ανάμεσά τους και τους Τιτάνες. Ο ουρανός δεν τους αγαπούσε διόλου, γι' αυτό τους φυλάκισε βαθιά μέσα στη γη. Μα ο πιο δυνατός από όλους, ο Κρόνος, κατάφερε να τον εξοντώσει. Κατόπιν παντρεύτηκε τη Ρέα, με την οποία απέκτησε 6 παιδιά, 6 θεούς. Επειδή όμως μία προφητεία έλεγε ότι ένα από αυτά θα του έκλεβε το θρόνο, ο Κρόνος τα κατάπινε. Όταν γεννήθηκε το 6ο παιδί, ο Δίας, η Ρέα, το έκρυψε σε μια σπηλιά στην Κρήτη. Σαν μεγάλωσε ο Δίας, έσωσε τα αδέλφια του, νίκησε τον Κρόνο σε μια τρομερή μάχη που ονομάστηκε Τιτανομαχία και έγινε έτσι ο κυρίαρχος Θεός. Εγκαταστάθηκε λοιπόν στον Όλυμπο μαζί με τους υπόλοιπους θεούς, τα αδέλφια και τα παιδιά του, και από εκεί ψηλά ασκούσε τη βασιλική εξουσία του.

Ο Δίας ήταν σοφός, πανίσχυρος και ο πιο δίκαιος ανάμεσα στους θεούς, γι' αυτό άλλωστε έγινε και βασιλιάς τους. Από τον μεγαλόπρεπο ολόχρυσο θρόνο του στην κορυφή του Ολύμπου, έλεγχε τα πάντα. Παρατηρούσε θεούς και ανθρώπους και τους αντάμιδε ή, όταν χρειαζόταν, τους τιμωρούσε για τις πράξεις τους. Και όταν μιλάμε για τιμωρία, δεν εννοούμε ότι απλώς τους κατσάβιαζε ή ότι τους εκτόξευε κανέναν κεραυνό, αγαπημένο του σπορ αυτό, αλλά εννοούμε ότι τους υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Κάθε φορά που ο Δίας έπλητε στον Όλυμπο, ισκόπευε να επέμβει στη ζωή των ανθρώπων, συνήθιζε να αλλάζει μορφή και να κατεβαίνει στη γη, όπου εμφανιζόταν είτε σαν ζώο είτε ως θνητός. Μια φορά μάλιστα, δεν θα το πιστέψετε, μεταμορφώθηκε σε χρυσή βροχή. Στις εκδρομές του αυτές γλεντούσε λίγο παραπάνω, γεγονός που εξόργιζε τη γυναίκα του την Ήρα, από την οποία μετά άκουγε τον εξάψαλμο. Εδώ που τα λέμε, δεν είχε και άδικο να τον μαλώνει, αφού ο πατέρας των θεών τις έκανε που και που τις αταξίες του. Το ιερό του Δία βρισκόταν στην αρχαία Ολυμπία, όπου διεξάγονταν προς τιμήν του κάθε 4 χρόνια οι Ολυμπιακοί αγώνες. Εκεί, στο ναό που του είχαν αφιερώσει, δέσποζε ένα πελώριο χρυσελεφάντινο άγαλμα, το οποίο είχε σμιλέψει ο νούμερο 1 γλύπτης της αρχαιότητας, ο Φιδίας. Ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων πόζαρε καθιστός και το αποτέλεσμα ήταν μεγαλειώδες. Γι' αυτό και το άγαλμα συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Ας δούμε μερικές πληροφορίες που μάθαμε για τον Δία. Όνομα πατέρα, Κρόνος. Όνομα μητέρας, Ρέα. Ιδιότητα, πατέρας των θεών και των ανθρώπων, προστάτης των ξένων. Τόπος κατοικίας, κορυφή του Ολύμπου, στο ρετυρέ του παλατιού, ώστε να βλέπει και να ελέγχει τα πάντα. Στο Δία αρέσουν οι μεταμορφώσεις και τα μασκαρέματα. Αγαπημένες του στολές είναι ο Κύκνος, ο Ταύρος και ο Αετός. Αλλά δεν λέει όχι και σε κάτι πιο εκεντρικό, όπως ας πούμε χρυσή βροχή. Στο Δία δεν αρέσει η ανυπακοή. Όποιος παρακούει τις εντολές του, δέχεται και τις συνέπειες. Η συνηθέστερη τιμωρία είναι ένας κεραυνός κατά κέφαλα. Τα σύμβολα του Δία είναι το χρυσό σκύπτρο, ο κεραυνός, η αστραπή και ο αετός.

Η Ήρα ήταν σύζυγος του Δία και θεά του γάμου και της οικογένειας. Ο πατέρας των θεών την πολιορκούσε καιρό. Όμως εκείνη αντιστεκόταν στεναρά. Τότε κι αυτός σκαρφίστηκε ένα τέχνασμα. Ένα πρωινό μεταμορφώθηκε σε κούκο και ενώ η Ήρα έκανε τον περίπατό της στο δάσος, έπεσε μπροστά στα πόδια της. Εκείνη πήρε στην αγκαλιά της το πληγωμένο πουλάκι και το ζέστανε. Τότε ο Δίας απέκτησε ξανά τη θεϊκή του μορφή και κουβέντα στην κουβέντα κατάφερε να πείσει την Ήρα να τον παντρευτεί. Οι υπόλοιποι θεοί του Ολύμπου είχαν την Ήρα σε μεγάλη υπόλοιψη. Αν ήθελαν, ας έκαναν κι αλλιώς, γιατί η Ήρα ήταν πολύ ισχυρή προσωπικότητα και δεν ήταν λίγες οι φορές που επηρέαζε ακόμα και τον ίδιο το Δία στις αποφάσεις του. Είναι γνωστό άλλωστε ότι πίσω από ένα σπουδαίο άντρα κρύβεται μια εξίσου σπουδαία γυναίκα. Συχνά βέβαια η Ήρα διαφωνούσε μαζί με το Δία, αλλά και με άλλους θεούς, και έκανε τα πάντα για να περνάει το δικό της. Οι κακές γλώσσες μάλιστα λένε πως ο Δίας δεν της ήταν πιστός και πως είχε σκαρώσει ένα σωρό παιδιά και με κάμποσες άλλες θεές και θνητές. Όπως καταλαβαίνετε, η Ήρα που ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στο σύζυγό της γινόταν μπαρούτης αν μάθαινε για τις αταξίες του. Ήταν μάλιστα τέτοια η οργή της που πολλές φορές δε δίσταζε να βλάψει τόσο τις φιλενάδες του Δία όσο και τα παιδιά τους.

Ας δούμε τι μάθαμε για την Ήρα. Όνομα πατέρα, Κρόνος. Όνομα μητέρας, Ρέα. Ιδιότητα, βασίλισσα των θεών. Προστάτηδα του γάμου. Τόπος κατοικίας, το ρετυρέ στον Όλυμπο, το οποίο έχει διακοσμήσει με το προσωπικό της γούστο. Στην Ήρα αρέσει να παρακολουθεί στενά το Δία και να τον κατασκοπεύει, ώστε να ανακαλύπτει τυχόν ατασθαλίες του. Αν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα εκείνη την εποχή, η Ήρα θα τσέκαρε συνεχώς τις κλήσεις και τα μηνύματά του. Στα κρυφά φυσικά. Στην Ήρα δεν αρέσει να της χαλάνε την οικογενειακή γαλήνη. Τα σύμβολα της Ήρας είναι το σκύπτρο, το ρόδι και το παγόνι.

Μετά την τιτανομαχία, τρεις θεοί, αδέλφια μεταξύ τους, ο Δίας, ο Άδης και ο Ποσειδώνας, έριξαν κλήρο για να μοιράσουν τα βασίλεια του κόσμου. Ο Δίας κληρώθηκε ως ο κυρίαρχος του ουρανού. Ο Άδης έγινε ο άρχοντας του κάτω κόσμου. Και στον Ποσειδώνα έλαχε να εξουσιάζει τη θάλασσα.

Ο θεός Ποσειδώνας, που είχε ως σύμβολό του την Τρίαινα, κατοικούσε σε ένα μεγαλόπρεπο παλάτι στο Βυθό. Άλλοτε πάλι ανέβαινε στον Όλυμπο για να τα πει και με τους υπόλοιπους θεούς. Συχνά, όταν ήθελε να το ρίξει λιγάκι έξω, έσκιζε με το θαλάσσιο άρμα του τα πελάγι, συντροφιά με τη γυναίκα του την Αμφιτρίτη. Κατά βάθος, ο θεός Ποσειδώνας ήταν καλός και ρομαντικός. Ξέρετε πολλούς άλλωστε να πηγαίνουν βαρκάδα με τη γυναίκα τους. Όταν όμως ο θεός Ποσειδώνας θύμωνε, έκανε μεγάλο σαματά. Γνωστός και ως γεωσύστης, τράνταζε τη γη και έσπερνε το φόβο και τον πανικό στους ανθρώπους. Όμως, όπως εύκολα φούντωνε από το θυμό του, έτσι και γαλήνευε, αρκεί να έβρισκε στο κουμπί του. Ο Ποσειδώνας είχε συνάμα και τη φήμη του εκδικητικού θεού. Αλίμονο σε όποιον τολμούσε να παρακούσει τις εντολές του. Με την Τρίαινά του ανατάραζε τα νερά και προκαλούσε τρομερές τρικυμίες, θέλοντας έτσι να τιμωρήσει όσους περιφρονούσαν τη δύναμή του και όσους έδειχναν ασέβεια στο πρόσωπό του. Όταν ξεσπούσε την οργή του, τίποτα και κανένας δεν μπορούσε να τον σταματήσει.

ας δούμε μερικές πληροφορίες που μάθαμε για τον Ποσειδώνα. Όνομα πατέρα, Κρόνος. Όνομα μητέρας, Ρέα. Ιδιότητα, θεός της θάλασσας και του υγρού στοιχείου. Τόπος κατοικίας, ο βυθός της θάλασσας. Το παλάτι του είναι γεμάτο διακοσμητικά κοχύλια. Στον Ποσειδώνα αρέσουν οι κρουαζιέρες με το θαλασσινό του άρμα, είτε μόνος του, είτε μαζί με την Αμφιτρίτη. Στον Ποσειδώνα δεν αρέσει η ασέβεια των θνητών στο πρόσωπό του. Δεν διστάζει να τους τιμωρήσει αυστηρά για να τους δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Τα σύμβολα του Ποσειδώνα είναι η τρίαινα, το άλογο και τα δελφίνια.

Η γέννηση της θεάς Αθηνάς ήταν το δίχως άλλο εντυπωσιακή. Είχαν να το λένε στον Όλυμπο. Η ιστορία πηγαίνει κάπως έτσι. Ο Δίας και η τότε σύζυγός του, η Μύτης, επρόκειται να αποκτήσουν το πρώτο τους μωρό. Ένας χρησμός όμως έλεγε ότι το παιδί θα γινόταν κυβερνήτης θεών και ανθρώπων. Με λίγα λόγια, ο Δίας θα έχανε το θρόνο. Μέσα στην απελπισία του λοιπόν, έκανε μια χαψιά τη Μύτιδα και σαν ήρθε ο καιρός να γεννηθεί το μωρό, τον έπιασε ένας πονοκέφαλος άλλο πράγμα. Κατέφτασε τότε ο Ήφαιστος, έδωσε στο Δία μία στο κεφάλι και αμέσως ξεπήδησε από μέσα η Αθηνά, φορώντας περικεφαλαία και κρατώντας δόρυ και ασπίδα.

η Αθηνά είχε ένα σωρό χαρίσματα. Όμορφη, ικανή πολεμίστρια και άσος στη στρατηγική. Ήταν έξυπνη και ευρηματική. Αγαπούσε τους ανθρώπους και τους βοηθούσε σε κάθε ευκαιρία. Κάποτε, η Αθηνά και ο Ποσειδώνας διεκδίκησαν την προστασία της πόλης του βασιλιά Κέκροπα. Ανέβηκαν λοιπόν στον ψηλότερο βράχο της πόλης, την Ακρόπολη, και πρόσφεραν ο καθένας από ένα δώρο στους πολίτες. Ο Ποσειδώνας χτύπησε το βράχο με την τριενά του και αμέσως ανάβλησε μια πηγή με αλμυρό νερό. Τους είχε τάξει, βλέπετε, μεγάλα πλούτη από το ναυτικό εμπόριο, αν διάλεγαν εκείνον για προστάτη της πόλης. Αμέσως μετά, η Αθηνά έκανε τα μαγικά της και να σου μια ελιά φορτωμένη καρπούς. Οι κάτοικοι της πόλης έξισαν το κεφάλι τους, σημάδι ότι το σκέφτηκαν καλά και επέλεξαν ως πιο χρήσιμο το δώρο της Αθηνάς.

και αφού νικήτρια της αναμέτρησης ανέδειξαν τη θεά Αθηνά, ονόμασαν την πόλη τους Αθήνα.

δούμε μερικές πληροφορίες που μάθαμε για την Αθηνά. Όνομα πατέρα, Δίας. Όνομα μητέρας, Μύτης. Ιδιότητα, θεά της Σοφίας. Τόπος κατοικίας, ένα από τα πιο ψηλά παλάτια του Ολύμπου, για να βρίσκεται κοντά στα διαμερίσματα του πατέρα της. Στην Αθηνά αρέσει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς γνώσεων, όπου συνήθως κερδίζει το πρώτο βραβείο. Στην Αθηνά δεν αρέσει η αδικία, γι' αυτό παίρνει πάντα το μέρος όσων υπερασπίζονται το γενικό καλό. Τα σύμβολα της Αθηνάς είναι η κουκουβάγια, η ελιά και η περικεφαλαία.

Ο Άρης ήταν ίσως ο λιγότερο αγαπητός θεός του Ολύμπου, όχι μόνο ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα στους συναδέλφους του. Πως όχι άλλωστε, αφού έσπερνε παντού το φόβο και το μίσος. Από μικρός, ο Άρης ήταν ευέξαπτος και όλο έμπλεκε σε καυγάδες. Για παιχνίδια είχε δόρατα και ξύφη και στη γειτονιά του Ολύμπου δεν τον έκανε κανείς παρέα. Καθώς μεγάλωνε ο Άρης, μεγάλωνε ολοένα και η αγάπη του για τον πόλεμο. Ψηλός και γεροδεμένος, κυκλοφορούσε πάντα οπλισμένος σαν αστακός. Στις μάχες που έδιναν κάθε λίγο και λιγάκι οι θνητοί, για ψιλουπίδημα μερικές φορές, ο Άρης διάλεγε στρατόπεδο και αλίμονο σε όποιον βρισκόταν απέναντί του. Πολεμούσε με τέτοια οργή και μανία που οι αντίπαλοι τα έχαναν. Στον Τροϊκό πόλεμο, αυτόν που έγινε για τα μάτια της ωραίας Ελένης, ο Άρης είχε πάρει το μέρος των Τρώων, εξοργίζοντας τη μητέρα του την Ήρα και τη θεά Αθηνά, που υποστήριζαν τους Αχαιούς, δηλαδή τους Έλληνες. Για καιρό δεν μιλιόντουσαν στην οικογένεια. Ο Άρης συνήθιζε να έχει για συνοδεία στους πολέμους τα δυο του παιδιά, τον Δήμο και τον Φόβο. Λέγεται μάλιστα ότι οι περίφημες Αμαζόνες, οι άγριες και θαραλέες πολεμίστριες, κατάγονταν από εκείνον. Ναούς πολλούς δεν του αφιέρωσαν οι θνητοί. Πήρε όμως το όνομά του ένας βράχος στην Ακρόπολη, ο Άριος Πάγος, όπου οι θεοί του Ολύμπου δίκασαν τον Άρη για ένα σοβαρό αδίκημα που είχε διαπράξει.

ας δούμε μερικές πληροφορίες που μάθαμε για τον Άρη. Όνομα πατέρα, Δίας. Όνομα μητέρας, Ήρα. Ιδιότητα, θεός του πολέμου. Τόπος κατοικίας, Όλυμπος. Αλλά αν μπορούσε να ζει μέσα στο άρμα μάχης του, θα το έκανε. Στον Άρη αρέσει ο πόλεμος. Είναι πάντα παρόν σε κάθε πεδίο μάχης. Στον Άρη δεν αρέσει η ειρήνη. Τελεία και παύλα. Σύμβολα του Άρη είναι τα όπλα και η περικεφαλαία.

Η ωραιότερη ανάμεσα στις θεές γεννήθηκε στο νησί της Κύπρου ή μήπως στα Κύθυρα ή κάπου αλλού. Είτε στην Κύπρο είτε στα Κύθυρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας, όπως μαρτυρά το όνομά της. Πώς έγινε αυτό? Θεοί είναι, ό,τι θέλουν κάνουν. Η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα και της ομορφιάς, ήταν από μικρή περιζήτητη νύφη. Ουρά έκαναν οι υποψήφοι γαμπροί στους πρόποδες του Ολύμπου και συναγωνίζονταν ποιος θα την έκανε γυναίκα του. Κατέφθαναν από παντού με εντυπωσιακές ανθοδέσμες και αστραφτερά μονόπετρα για να την καλοπιάσουν. «Είσαι θεά», της έλεγαν, θαμπωμένη από το κάλος της. Τελικά, ο Δίας αποφάσισε να παντρέψει την Αφροδίτη με τον θεό Ήφαιστο, που δεν τον έλεγες και κούρο. Μεταξύ μας δεν τέριαζαν και πολύ. Γι' αυτό και ο γάμος τους δεν ήταν ευτυχισμένος.

Αφροδίτη, καλή κοπέλα, αλλά λιγάκι ζωηρή, χαιρόταν να βάζει σε μπελάδες τους υπόλοιπους θεούς, ξυπνώντας τους τον έρωτα για κάποιον θνητό και προκαλώντας έτσι ένα απίστευτο χάος. Σαν να μην έφτανε αυτό, έβαλε και το χεράκι της στον τροϊκό πόλεμο, καθώς έσπρωξε την ωραία Ελένη, σύζυγο του Μενέλαου, του βασιλιά της Σπάρτης, στην αγκαλιά του Πάρη, του πρίγκιπα των Τρώων. Ο πρίγκιπας Πάρης την έκλεψε και την πήρε μαζί του στην Τρία. Και η αρπαγή της αυτή έγινε αφορμή για έναν πόλεμο που κράτησε.

Ας μάθουμε λίγες πληροφορίες που ακούσαμε για την Αφροδίτη. Όνομα πατέρα, Δίας. Όνομα μητέρας, Διόνη. Ιδιότητα, θεά του έρωτα και της ομορφιάς. Τόπος κατοικίας, το παλάτι του Ολύμπου. Το δωμάτιό της είναι γεμάτο διακοσμητικές καρδούλες από τις κουρτίνες και τα μαξιλάρια μέχρι τους χιτώνες της στην ντουλάπα. Στην Αφροδίτη αρέσει να προκαλεί αισθηματικά μπερδέματα ανάμεσα σε θεούς και σε θνητούς και να τους αφήνει μετά να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Στην Αφροδίτη δεν αρέσει ο σύζυγός της, ο Ήφαιστος. Σύμβολο της Αφροδίτης είναι ο φτερωτός θεός έρωτας.

Μόλις γνωρίσαμε την αφρόκρεμα της ελληνικής μυθολογίας, τους θεούς του Ολύμπου. Κοντά σε αυτούς υπήρχαν και ένα σωρό άλλοι, λιγότερο διάσημοι, καθώς επίσης και οι μύθεοι, δηλαδή μυθικά πρόσωπα με θεϊκή καταγωγή. Όλοι τους έπαιξαν σπουδαίο ρόλο σε αμέτρητες ιστορίες, κάποιες από τις οποίες είχαν ευτυχισμένο τέλος, ενώ κάποιες άλλες όχι. Άλλοι ήταν συμπαθείς,

0: άλλοι όχι και τόσο.
1: Ένα είναι βέβαιο πάντως,
0: πως οι θεοί της ελληνικής μυθολογίας έκαναν τα αδύνατα δυνατά. Πετούσαν, μεταμορφώνονταν, γίνονταν αόρατοι, είχαν υπερφυσικές δυνάμεις. Με λίγα λόγια, αν το καλοσκεφτείτε, ίσως και να ήταν αυτοί οι πρώτοι πραγματικοί σούπερ ήρωες.
2: Τέλος πρώτου μέρους.

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Πόσο άστοχο είναι να αποκαλούμε αυτόν τον πλανήτη Γη, ενώ είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι είναι ωκεανός. Τα αδέφη Arthur Clarke, Βρετανός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. Ενώ ο Ιούλιος Βέρν, ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας, είπε «Η θάλασσα είναι το παν, καλύπτει τα 7 δέκατα της γήινης σφαίρας. Η ανάσα της είναι αγνή και υγιεινή. Είναι μια απέραντη έρημος όπου ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ποτέ μόνος, γιατί η ζωή στροβιλίζεται από όλες τις πλευρές». Ενώ ο δικός μας, ο Άρης Αλεξάνδρου, ο Έλληνας συγγραφέας, είπε μεταξύ άλλων «Δοκίμαζε, συνέχισε τα γυμνάσματά σου. Κοίτα που η θάλασσα ανακατεύει συνεχώς ουρανό και φύκια, πασχίζοντας να βρει το σωστό της χρώμα». Και με αυτά και με αυτά, το ραδιοφωνικό μας ταξίδι ξεκινάει σήμερα. Το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με την παγκόσμια συχνότητα της φωνής της Ελλάδας καλά κρατή. Με τους ανθρώπους της θάλασσας, των καραβιών της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης πορευόμαστε, αρμενίζουμε, ταξιδεύουμε ακούγοντας ωραίες ιστορίες, βιώματα, συναισθήματα, προβληματισμούς, σκέψεις, χαρές, όνειρα, λύπες από το πέρασμά τους όλα αυτά τα χρόνια στη θάλασσα. Τη θάλασσα που την αγαπούν, την τιμούν, την δουλεύουν, την σέβονται. Τη θάλασσα που την έχουν φάει, όπως λέμε εμείς εδώ, την έχουν φάει και την τρώνε με το κουτάλι. Γεια σας λοιπόν, γεια χαρά στους απανταχού Έλληνες, στους φίλους και τις φίλες και τα αγαπημένα μας παιδάκια. Όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, να είστε πάντα πάντα καλά. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», η βάρδια του Σαββάτου, έτσι λέγεται αυτή εδώ η εκπομπή, η σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής μας «Καλές θάλασσες», η βάρδια του Σαββάτου. Ακούτε εσείς εκεί έξω, αφιερωμένη με όλη μας την σκέψη και την αγάπη στους ναυτικούς μας. Η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα, γλάρους, σκάβους, φρεσκοβαμένη λαμαρίνα. Γεια χαρά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες, με έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα που μας έκανε την τιμή να ανέβει στο σκάφος μας και να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του και τα βιώματά του δουλεύοντας για τη θάλασσα. Και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για αναβαγωσώστες εκεί και τις παραλίες, στις παραλίες της Ελλάδας μας. Ανίτα Καζαντζίδη στο μοντάζ, η αντιποπλίαρχός μας Στεφανία Τσακίρη στην επιμέλεια του ήχου, είναι υπεύθυνη για τον καλό ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές ετούτης εδώ της εκπομπής. Πάμε για ένα ακόμα ταξίδι σήμερα, 2 ώρες, θα περάσουμε όμορφα και να μάθουμε ενδιαφέροντα πράγματα για την ναυαγοσωστική, για τους ναυαγοσώστες στις παραλίες της χώρας μας.

0: Είναι η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και η εκπομπή Καλές Θάλασσες που αγκαλιάζουμε όλους τους ναυτικούς μας και τους ανθρώπους της θάλασσας που την υπηρετούν με το δικό τους τρόπο. Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στην Ιγουμενίτσα και φτάσαμε επεισοδιακά μέχρι να βρούμε τον καλεσμένο μας, διότι τρέχει, είναι μεσούσης της τουριστικής θερινής περίοδου, τρέχει ο άνθρωπος από λιμιναρχείο σε λιμιναρχείο, από τα γραφεία τους και τελικά τα καταφέραμε. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστών Ελλάδας, ο Μάριος Μυρονάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Ιγουμενίτσα. Και πραγματικά, τι δουλειά έχει ένας κριτικός στην Ιγουμενίτσα? Μάριε Μυρονάκη, για χαρά.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, Εδώ στον αγώνα. Είμαστε, όπως είπατε, μεσούς της θερινής περίοδου. Για μας έχει ξεκινήσει η ναυαγοσωστική κάλυψη από τον Ιούνιο. Και τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα, όλες τις σχολές και οι ναυαγοσώστες, ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστα ατυχήματα και πνιγμούς.
0: Δυσάρεστα στοιχήματα, πνιγμούς, τελευταία έχει πυκνώσει το κακό. Έχουμε αρκετά περιστατικά την τελευταία εβδομάδα, ειδικά την προτελευταία εβδομάδα. Είχαμε διάφορα περιστατικά. Τι συμβαίνει, Μάριε?
1: Τι συμβαίνει? Είμαστε μια χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη. Έχουμε 14.000 χιλιόμετρα περίπου ακτογραμμή. Οι δραστηριότητες το καλοκαίρι είναι πάρα πολλές που γίνονται στο υγροστοιχείο, από κολυμβητές, από σκάφη, από θαλάσσια μέσα αναψυχής, από καταδύσεις κτλ. Οπότε επόμενο είναι ότι όταν ο άνθρωπος θέτει τον εαυτό του στη φύση, γιατί η θάλασσα, μην ξεχνάμε, είναι ένα στοιχείο της φύσης από τα πιο ήρεμα, αλλά που ξαφνικά μπορεί να γίνει πολύ άγριο, να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι στις περιοχές που επιχειρούμε με βάση την νομοθεσία, που σημαίνει στις πολυσύχναστες παραλίες, στις παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες και που από τα 14.000 χιλιόμετρα είναι τα 3,5 περίπου, αυτό επιβλέπουμε, έχουμε καταφέρει να έχουμε μηδαμινά περιστατικά πνιγμών και να αντιμετωπίζουμε με επάρκεια τα ατυχήματα που μπορεί να συμβαίνουν από παθολογικά αίτια κτλ. Τώρα, στις άλλες περιοχές, καταλαβαίνετε και εσείς, είναι πολύ δύσκολο να καλύψουμε όλη αυτή την ακτογραμμή και να λέμε ότι είμαστε σε 100% κάλυψη στα 14.000 χιλιόμετρα.
0: Μας είπαν σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι η ακτογραμμή της Ελλάδας είναι μεγαλύτερη και από και άλλων χωρών, δηλαδή ακόμα τη συγκρίνουν και με της Κίνας, να το πούμε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Διότι είναι και προσβάσιμη, πάει ο κόσμος και με τα σκάφη του, αν δεν είναι στις παραλίες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε, μπορεί να πάει και σε κάποιες παραλίες με το σκάφος, είτε φουσκωτό είναι αυτό, είτε ιστοπλοϊκό ή οτιδήποτε.
1: Σωστά. Εκεί δεν υπάρχει προφανώς κάποιος για να βοηθήσει, έτσι, αν συμβεί κάτι δυσάρεστο.
0: Τρεις ή μισή χιλιάδες λοιπόν χιλιόμετρα είσαστε, να πούμε ότι υπάρχει κάλυψη από ναυαγοσώστες, έτσι, και πόσοι τον αριθμό είναι οι ναυαγοσώστες σήμερα στη χώρα μας, Μάριε Μυρονάκη?
1: Αυτή τη στιγμή στην ναυαγοσωστική κάλυψη απασχολούνται 1.200 και άτομα εξειδικευμένα, οι οποίοι είναι στα βάθρα ναυαγοσώστες, είναι 840. Είναι μαζί με τους συντονιστές, επόπτες και αυτούς που επιβαίνουν στα σκάφη, φτάνουμε σε αυτόν τον αριθμό, 1.200 και κάτι. Καθημερινά είμαστε εκεί και προσέχουμε τον κόσμο προκειμένου να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός.
0: Δηλαδή γύρω στα 1.200 άτομα είναι εκεί πάνω ή λιγότεροι?
1: 1.260 για την ακριβή.
0: Μάλιστα. Και όλοι αυτοί απασχολούνται αυτή την περίοδο, όλοι?
1: Ναι, η περίοδος ξεκινάει της ναυαγοσωστικής, η υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης ξεκινάει 1 Ιουνίου και ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά, γιατί έχει δώσει ο νόμος τη δυνατότητα σε πολλοί τουριστικές περιοχές ή όχι, ανάλογα με τα περιστατικά που συμβαίνουν, τα ατυχήματα δηλαδή, να επιμηκύνεται και το ωράριο που είναι 10 με 6 και η διάρκεια Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.
0: Βέβαια, η κίνηση πέφτει λίγο τον Σεπτέμβριο και οι ώρες, γιατί σκοτεινιάζει, νυχτώνει σχετικά νωρίς. Και αυτοί που απασχολούνται ως ναυαγοσώστες πληρώνονται από τους αρμόδιους φορείς, να το πούμε έτσι. Από ιδιώτες, από το δημόσιο, από τους δήμους, από τις παραλίες κλπ.
1: Κοιτάξτε, την υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης την έχουν οι φορείς οι οποίοι έχουν εκμισθώσει την παράλια ζώνη από την κτηματική υπηρεσία. Αυτή είναι η Δήμη ως επί των κλείστων, δηλαδή το 95% αφορά τους Δήμους. Είναι η ΕΛΤΑΔ, είναι τα λιμενικά ταμεία, έτσι. Αυτοί εκμεταλλεύονται τον Αιγιαλό και την παραλία και τον εκμισθώνουν σε ευρωλοκατήσματα κτλ. Άρα αυτοί έχουν την υποχρέωση. Τώρα την αβαγωσή κάλυψη, ο νόμος λοιπόν δίνει την εντολή σε αυτούς να την εκτελέσουν. Αυτοί έχουν δύο επιλογές. Ή να προσλάβουν οι ίδιοι και να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό κτλ. Ή να αναθέσουν την αβαγωσή κάλυψη σε μια σχολή ναυαγωγική ή και όχι σχολή, όπου εκεί την υποχρέωση και την ευθύνη την έχει αυτός που αναλαμβάνει. Mm-hmm. Με διαγωνιστική διαδικασία εννοώ, έτσι.
0: Ναι, θα μιλήσουμε και αργότερα για τις σχολές. Απλώς ήθελα τώρα, μια που θίξαμε το θέμα του ναυαγωσώστη, Μάριε Μυρονάκη και εσύ ως πρόεδρος της Ένωσης Σχολής Ναυαγωσωστικής Ελλάδας, αυτοί οι ναυαγωσώστες, εκτός από τις παραλίες που τους βλέπουμε και όλα αυτά και να είναι καλά τα παιδιά, πάνε και στις πισίνες? Είναι άλλο καθεστώς αυτό στις πισίνες?
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τη θάλασσα και την παραλία, η αρμοδιότητα είναι στη λιμενική αρχή. Εκεί έχουμε λοιπόν την νομοθεσία, η οποία είναι το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020, όπου μέσα σε όλα τα άρθρα ορίζει τι είναι ναυαγωσώστης, τι εκπαίδευση πρέπει να έχει, ποιες είναι υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης των παραλίων και όλα αυτά που λέγαμε πριν. Όσον αφορά τις πισίνες, δεν είναι αρμόδια η λιμενική αρχή, εξυπακούεται. Υπάρχει μια οικία, μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, όπου εκεί αναφέρεται τι υποχρεώσεις και τι εκπαίδευση έχει ο ναυαγωσώστης, καθώς και το κατάλημα το τουριστικό, προκειμένου να προστατεύει τους επισκέπτες. Yes. Είναι διαφορετική και η εκπαίδευση είναι διαφορετική. Σε εμάς η παραλία έχει πολύ περισσότερες ώρες. Χρειάζεται να έχει ο ναυαγωσώστης δίπλωμα χείρισης και τα έχει πλούς κάπους. Ενώ σε μια πισίνα δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα, είναι πολύ πιο απλά.
0: Είναι διαφορετικά τα στάνταρ λοιπόν από έναν που είναι στην παραλία και κάποιον που είναι στην πισίνα.
1: Ναι, ναι, φανταστείτε ότι στην πισίνα οι ώρες είναι 22 ώρες μαθήματος, στη θάλασσα είναι 95.
0: Βέβαια. Άλλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς στην παραλία και άλλο στην πισίνα. Εντάξει, ο σκοπός φυσικά είναι η διάσωση των ανθρώπων και στις δύο περιπτώσεις, αλλά διαφορετικοί κίνδυνοι. Οι σχολές πόσες είναι στη χώρα μας?
1: Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε το 2000, το πρώτο νομοθέτημα, το 23 του 2000, με μόλις 10-12 σχολές στην αρχή. Μέχρι το 2017 οι σχολές είχαν φτάσει στον αριθμό 21-22, αν δεν απατώμε εκεί. Mm-hmm. Μετά επικαιροποιήθηκε η νομοθεσία το 2018 με το Προεδρικό Διάταγμα 31 του 2018 και ξανά το 2020 με το 71, που βελτίωσε πάρα πολλά πράγματα. Και πλέον οι σχολές αριθμούν τον αριθμό 47 συνολικά. Έχει εκτοξευτεί ο αριθμός σχολών σε σχέση με το 2017, από το 2000 που σας είπα τι γινότανε. Γιατί και οι απαιτήσεις ανέβηκαν και τα στάνταρ. Φανταστείτε ότι μέχρι το 2017 η ναυαγωγική κάλυψη όλη τη χώρα ήταν γύρω στα 230 ναυαγωσώστες. Δηλαδή δήμοι και όλοι οι φορείς απασχολούσαν 230 ανθρώπους ναυαγωσώστες. Και τώρα έχουμε φτάσει στον αριθμό 1200 και, που σας είπα πριν.
0: Ανεβαίνουν λοιπόν τα νούμερα και στις σχολές. Ο κόσμος, τα παιδιά, οι νέοι θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να βρουν και δουλειά, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα. Και ο τουρισμός ακόμα στρέφει πολλά παιδιά προς αυτό το χώρο, να το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση και λόγω της φύσης της χώρας μας. Είπαμε τόση ακτογραμμή, χιλιάδες τα ξενοδοχεία, εκατομμύρια οι επισκέπτες. Άρα λογικό είναι να υπάρχει μεγάλη ζήτηση όσον αφορά το συγκεκριμένο επάγγελμα και στη θάλασσα και στις πισίνες.
0: Οπότε υπάρχει και προοπτική ακόμα για περισσότερα, προοπτική ανάπτυξης.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ωραία. Βέβαια. Μάριε Μυρονάκη, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, μουσική ανάσα, να πάρουμε τις ανάσες μας, τις γουλιές μας, να πιούμε λίγο νερό γιατί κάνει πολύ ζέστη. Και θα επιστρέψουμε, μην φύγει κανείς, εδώ συζητάμε για θάλασσα, για ναυαγωσώστες και θα πούμε και ωραίες ιστορίες, ωραίες, εν πάση περιπτώσει, ιστορίες που έχουν σχέση με το επάγγελμα του ναυαγωσώστη. Μην φύγει κανείς, παιδιά, εδώ.

0: Είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε. Είμαστε αραχτοί σε μια παραλία σήμερα. Έχουμε βάλει τα αντιλιακά μας, έχουμε βάλει το σκουφάκι μας. Είμαστε σε μια ξαπλώστρα και κοντά στον απαγωσώστη, τον βλέπουμε. Είτε είναι κορίτσι είτε αγόρι, τον σκεφτόμαστε, τον καμαρώνουμε. Βλέπουμε πώς, ας πούμε, λειτουργεί. Αγωνιούμε καμιά φορά μαζί του, γιατί είναι μια υπεύθυνη θέση. Και συζητάμε εδώ, στις Καλές Θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας, με τον Πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγωσωστικής Ελλάδος, τον κύριο Μάριο Μυρονάκη, από την Κρήτη, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, από το Ρέθυμνο.
0: Από το Ρέθυμνο και βρέθηκε στην Ιγουμενίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ άσχολος λοιπόν ο Μάριος, γιατί τον γυροφαίνουμε όλο αυτό το διάστημα και συνέχεια τον βρίσκαμε στο λιμεναρχείο. Τι σημαίνει αυτό για τον Πρόεδρο της Ένωσης Σχολής, τι σημαίνει αυτό, Μάριε?
1: Κοιτάξτε, τα λιμεναρχεία και γενικότερα το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι ο φορέας που εποπτεύει και ελέγχει την ναυαγωσή κάλυψη και τους ναυαγωσώστες και εμάς ακόμα τις σχολές, προκειμένου να λειτουργούμε σωστά και να έχουμε τη μέγιστη ασφάλεια προς τους λουόμενους για το έργο που επιτελούμε. Που εμείς τον θέλουμε αυτόν τον έλεγχο, εξυπακούεται και πρέπει να γίνεται και είναι και αυστηρή έλεγχη αυτή που γίνονται, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Άρα για μένα οι λιμενικές αρχές είναι απαραίτητο στοιχείο, τους θεωρώ καθοδηγητές και συνεργάτες μας, οπότε σε καθημερινή βάση μιλάω μαζί τους προκειμένου σε όλη τη χώρα η ναυαγωστική κάλυψη και οι ναυαγωσώστες να λειτουργούν άψογα και να προλαβαίνουμε και περιστατικά και τυχόν λάθη ή αστοχίες που μπορεί να γίνονται κατά τη διάρκεια της ναυαγωστικής κάλυψης.
0: Mm-hmm. Είπες προηγουμένως μία λέξη κλειδί, αυστηρή έλεγχη. Δηλαδή, για πες μας, τι σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι όταν ένας ναυαγωσώστης εποπτεύει μια παραλία, πρέπει να είναι με όλες τις αισθήσεις του εκεί και να παρακολουθεί τους λουόμενους. Δεν μπορεί ούτε με τα κινητά του τηλέφωνα να παίζει, ούτε να αφαιρείται. Ο εξοπλισμός του πρέπει να είναι στην εντέλεια. Άρα οι έλεγχοι όλοι έχουν να κάνουν με αυτά. Ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί άψογα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμιά αστοχία. Ο ναυαγωσώστης είναι προβλεπόμενο, σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος. Είναι σε άμεση ετοιμότητα προκειμένου να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό του που μπορεί να κινδυνεύει. Αυτή είναι η αποστολή των ελέγχων, την οποία και εμείς σας λέω την επιζητούμε και τη θέλουμε.
0: Mm-hmm. Και μετά τους ελέγχους, συγγνώμη που ρωτάω τόσο πολλά, αλλά είμαστε, θέλουμε να μάθουμε, ο κόσμος θέλει να μάθει, να αφουγκραστεί, να δει πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα για αυτά τα παιδιά, για όλο αυτό που λέμε ναυαγωσωστική και στις παραλίες, γιατί υπάρχουν και οι ναυαγωσώστες έξω με τα μεγάλα σκάφη, το οποίο είναι άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός ναυαγωσώστη που είναι εκεί πάνω στη σκάλα, εκεί πάνω στην περιψωμένη, στο παρατηρητήριό του, να το πούμε έτσι, και είναι και παιδιά τα οποία είναι νέοι και αυτά, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του?
1: Κοιτάξτε, οι υποχρεώσεις του, θα λέγαμε,
0: ναι, καλύτερα
1: με την νομοθεσία, είναι αυτό που σας είπα, πρέπει να είναι σε άμεση ετοιμότητα για παροχή βοήθειας. Πρέπει είτε να είναι στο βάθρο επάνω και να παρακολουθεί τους λουόμενους, είτε μπορεί να περιπολεί πεζός στην περιοχή ευθύνης του, η οποία καθορίζεται 200 μέτρα δεξιά, 200 μέτρα αριστερά του βάθρου, είτε να κοπηλατεί και μέσα στη θάλασσα ανάμεσα στους λουόμενους. Εξυπακούεται, δεν μπορεί να βάλει μπροστά μια μηχανή για λόγους ασφάλειας, αλλά μπορεί να περιπολεί κοπηλατώντας ανάμεσα στους λουόμενους. Επίσης δεν μπορεί να εκτελεί παράλληλη εργασία, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τον ναυαγωσώστη παράλληλα να δουλεύει σαν σερβιτόρος κάπου, σε κανένα μπαράκι δίπλα ή σε κανένα εστιατόριο. Οφείλει τον εξοπλισμό του να τον έχει σε άμεση λειτουργικότητα και σε καλή κατάσταση. Αν για οποιοδήποτε λόγο κάτι δεν λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να ενημερώσει εμάς ή το φορέα που τον έχει προσλάβει γενικότερα, προκειμένου να το αντικαταστήσει. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του και αυτό πρέπει να κάνει. Έτσι.
0: Και πρέπει να γνωρίζει πάρα πολλά τα οποία έχουν σχέση με την ναυαγωσωστική, ακόμα και πρώτες βοήθειες, έτσι?
1: Ναι, κοιτάξτε, η εκπαίδευση είπαμε ότι είναι 95 ώρες και έχει και δίπλωμα χειριστή ταχυπλόγου. Θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα γενικότερα πώς είναι ένας ναυαγωσώστης, ναι, που τον βλέπουμε στην παραλία.
0: Έτσι, μπράβο,
1: είναι αυτό. Λοιπόν, πάνω σε ένα βάθρο, έχει την στολή του που δείχνει ότι είναι ναυαγωσός, δηλαδή το μαλλιό του είναι πορτοκαλί, να ξεχωρίζει, ναι. Και από εκεί και πέρα έχει όλα τα υλικά που χρειάζονται. Θα πω ενδεικτικά. Έχει ένα μικρό σκάφος μπροστά τους στον βάθρο, το οποίο μπορεί να το ρίξει ανά πάσα ώρα και στιγμή, είναι μικρό, δηλαδή μέχρι 3-30 μέτρα περίπου, μπορεί να το ρίξει για να πάει να κάνει μια διάσωση. Παράλληλα έχει απεινιδωτή, έχει ένα πλήρη φαρμακευτικό kit, το οποίο περιλαμβάνει απεινιδωτή, φορητή φιάλη οξυγόνου, αεραγωγούς, γκέντελ, νέσης αυτόματης έχει στις αδρεναλίνες για αλλεργικά σοκ. Έχει τα πάντα, βάσει ρωτήσεις, για μην κουράζω πολύ. Ναι. Και παράλληλα έχει και σωστικά μέσα, πέρα από το σκάφος, έχει μια σανίδα διάσωσης μαζί του, έχει το λαβαγωστικό σωσίβιο. Έτσι, έχει αρκετά πράγματα, δηλαδή, να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση, με λίγα λόγια. Και εκεί είναι και η εκπαίδευσή του, επαφιέται δηλαδή να μπορεί να κρίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή τι πρέπει να χρησιμοποιήσει, προκειμένου να γίνει μια σωστή διάσωση και με ασφάλεια δικιά του πάνω απ' όλα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πληγμός είναι μια εμπλοκή με το υποψήφιο θύμα, οπότε πρέπει και ο ίδιος ο ναυαγωσός να κοιτάζει πάνω απ' όλα την ασφάλειά του, και αυτό τον μαθαίνουμε και τον εκπαιδεύουμε στις σχολές που έχουμε, έτσι.

0: Μάλιστα. Αυτός ο πνιγμός είναι κουβέντα μεγάλη και λες γιατί τόσο άδικα, ας πούμε, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λιγάκι, αλλά μια που πιάσαμε τους ναυαγοσώστες, Μάρια Μυρονάκη, πόσες ώρες είναι το ωράριό του, ας πούμε, του παιδιού αυτού, του νέου αυτού που είναι εκεί πέρα?
1: Το ωράριό του είναι 10 με 6. Και εμείς που έχουμε πάει στρατό ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι 10 με 6 σκοπιάς εισαγωγικά. Θα μάθεις να ανήκει.
0: 10 με 6 είναι πολλές ώρες, έτσι, και σκοπιά.
1: Είναι πάρα πολλές και σε δύσκολες συνθήκες, με ήλιο.
0: Με ήλιο, με ζέστη.
1: Με καύσωνα τώρα που διανύουμε. Τους έχουμε δώσει οδηγίες βέβαια τι πρέπει να κάνουν στον καύσωνα. Με ηλεκτρολίτες και τα λοιπά και να προσέχουν πάρα πολύ. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, πραγματικά έχουν γίνει τόσα βήματα σε σχέση με το παρελθόν. Φαντάσου ότι μέχρι το 2017 που έλεγα πριν, η νομοθεσία έλεγε ένα βάθρο να βαγωσώσει χωρίς να ορίζει τίποτα. Και η εικόνα σε όλες τις παραλίες στην Ελλάδα ήταν στην ουσία μια υπερυψωμένη καρέκλα χωρίς καν ομπρέλα για να το βαράει ο ήλιος. Εδώ τώρα έχουμε καθορίσει ότι το βάθρο αυτό πρέπει να είναι 2x2, 4 τετραγωνικά δηλαδή, με ξύλινη οροφή από πάνω. Δηλαδή το έχουμε καθορίσει, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που είναι εκεί πάνω είναι ασφαλισμένος από τις καιρικές συνθήκες, του καύσωνα, της βροχής καμιά φορά, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε.
0: Βέβαια, τα μπουρίνια, βέβαια.
1: Θεωρώ ότι και μέσα από την κουβέντα μας θα βγει ότι αυτή τη στιγμή η ναυαγωγική κάλυψη στην Ελλάδα είναι πρότυπο, η νομοθεσία δηλαδή είναι ένα πρότυπο ευρωπαϊκό. Έχει τόσα πολλά πράγματα, ναι, εισάγει, σωστικά μέσα, μηχανοκίνητα, εκπαίδευση που πραγματικά δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη να έχει τέτοια εξειδίκευση.
0: Γιατί είμαστε και μια χώρα που έχει, αν μη τι άλλο, τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, έχουμε τουρίστες χιλιάδες από όλο τον κόσμο, πρέπει να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο και πρέπει να το κοιτάξει η πολιτεία. Εκεί λοιπόν η πολιτεία είναι δίπλα σας?
1: Είναι 100%. Είναι 100%. Σας είπα, η πολιτεία μέσω των λιμενικών αρχών είναι πάντα αρρωγός και δίπλα μας οτιδήποτε και αν συμβεί.
0: Αν είναι κάτι που δεν έχει, ας πούμε, λυθεί ή αν υπάρχει περίπτωση που νομίζεις ότι αξίζει να το αναφέρουμε, ποιο είναι αυτό?
1: Αν κάτι είναι
0: που δεν έχει, ας πούμε, προσεχθεί τόσο πολύ και θα ήθελες να περάσεις να πεις το μήνυμά σου, να το ακούσουν οι θύνονται?
1: Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή εδώ πέρα για να γίνει μια να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το καλό αποτέλεσμα πάντα είναι να σώζονται οι άνθρωποι στη θάλασσα, έχουμε τρεις συνισταμένες που πρέπει να λειτουργήσουν άψογα. Το ένα είναι τα λιμεναρχεία και η λιμενική αρχή που είπαμε ότι αυτό δεν είναι εκ του κανένα, δεν το συζητάμε, είναι στρατιωτικό σώμα, οπότε είναι όλα by the book, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Μετά είμαστε εμείς που επιβλέπουμε με τους ναυαγοσώστες, που σας είπα και πριν έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τα πράγματα. Φανταστείτε ότι από το 2020, που παρόλη την πανδημία, από τις ναυαγωστικές σχολές έχουν αποφοιτήσει 3.000 επαγγελματίες ναυαγοσώστες μέχρι σήμερα. Άρα και εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και έχουμε μετά τους αρμόδιους φορείς, τους υπόχρεους ναυαγωστικής κάλυψης, οι οποίοι ως επιτοπλίστων είναι οι Δήμοι, όπου εκεί έχουμε σκοντάψει λιγάκι και έχουν εντοπιστεί θέματα τα οποία έχουν αναφερθεί από πολλούς, όχι μόνο από μένα. Έχουμε καθυστέρηση δηλαδή στην ανάληψη της ευθύνης, ενώ γνωρίζουν από το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου κάθε χρόνο ποιες είναι οι πολυσύχνες παραλίες και ποια είναι η υποχρέωση, έρχονται και κινούν τις διαδικασίες από τα μέσα Μαΐου και μετά, τον Ιούνιο ή και τον Ιούλιο καμιά φορά ή και καθόλου. Οπότε εκεί έχουμε ένα κενό, το οποίο αν λειτουργήσει και αυτό σωστά, και πολύ νωρίς δηλαδή, έτσι, θα μπορούμε να είμαστε στις παραλίες από 1 Ιουνίου με 100% κάλυψη. Τώρα ξεκινάμε 1 Ιουνίου με περίπου 75-80%, φτάνουμε τον Ιούλιο, τώρα δηλαδή που μιλάμε, και προς το τέλος Ιουλίου στο 90% και μένουμε εκεί.
0: Και μένουμε εκεί. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό θεματάκι, ένα 10% ας πούμε.
1: Είναι μεγάλο το νούμερο, έτσι, δεν είναι μικρό το 10%.
0: Αυτό τι αντιστοιχεί, σε πόσο, πώς θα το λέγαμε αυτό σε νούμερο?
1: Σε 100 βάθρα επίβλεψης μαζί με τα άλλα που χρειάζεται. Δηλαδή εγώ θα πω ενδεικτικά και μπορεί να το δει οποιοδήποτε αυτό. Έχουμε παράδειγμα το νησί της Κέρκυρας χωρίς να παγωσεί κάλυψη 10 χρόνια τώρα.
0: Σε ολόκληρο το νησί?
1: Όλο το νησί, ποτέ δεν έχει καλυφθεί εδώ και μια δεκαετία. Σήμερα που μιλάμε ακάλυπτη είναι η Κό, είναι η Κάρπαθος, είναι η Θάσος, Τι να πω.
0: Είναι τουριστικά νησιά αυτά.
1: Ναι, είναι.
0: Και συνεχεία αυξάνονται, βέβαια. Αυτά είναι θέμα μεγάλο και θα πρέπει να προσεχθεί και να το ακούσουν οι αρμόδιοι. Και εμείς θέλουμε από εδώ το μήνυμα, παιδιά, κάτι για αυτά τα μέρη, για αυτά τα νησιά. Επειδή όμως μιλάμε αρκετά και θέλουμε να πάμε σε ένα τραγουδάκι, το μήνυμα το έστειλες, Μάριε Μυρονάκη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να μας πεις και άλλα πράγματα. Βλέπω ότι είσαι πολύ άσχολος εκεί στην υπηρεσία.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Μετά το τραγούδι μας και μετά την βουτιά που ρίξαμε εδώ στην παραλία, γιατί είναι καλοκαίρι, να δροσιστούμε λιγάκι. Έχουμε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν και μεριμνούν για εμάς. Ενώ εσείς ακούτε Φωνή της Ελλάδας, την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Αυτό επιθυμούμε και αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς. Καλές θάλασσες και για τους λουόμενους και για τους ναυαγοσώστες. Έτσι. Μιλάμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, τον Μάριο Μυρονάκη, που μας λέει αρκετά πράγματα και μυστικά του επαγγέλματος, τα οποία δεν τα ξέρουμε εμείς, και έχει ενδιαφέρον, πιστεύω. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο ότι υπάρχουν κάποιες, ένα 10% περίπου, την high season, να το πούμε έτσι, που είναι κενές. Οι γαλάζιες σημαίες, έτσι λοιπόν, μια παραλία για να πάρει τη γαλάζια σημαία προϋποθέτει να έχει και έναν ναυαγοσώστη, δεν είναι?
1: Οι γαλάζιες σημαίες προφανώς είναι ένας θεσμός απαραίτητος που υπάρχει προκειμένου να γνωρίζει ο κόσμος ποιες παραλίες είναι καθαρές και έχουν ασφάλεια. Mm-hmm. Έτσι, σύμφωνα με το βασιλικό τους. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που κάνει ένα σοβαρό έργο. Οι γαλάζιες σημαίες δεν έχουν αρμοδιότητα, ενώ σαν εταιρεία προστασίας της φύσης ελεγκτικές ή να πούνε αν υπάρχει ναυαγοσώστης ή αν δεν υπάρχει. Η αρμοδιότητά τους είναι να δίνουν τη γαλάζια σημαία στους φορείς που κτηρούν κάποια κριτήρια.
0: Σε αυτά τα κριτήρια δεν πρέπει να υπάρχει ένας ναυαγοσώστης στην παραλία?
1: Όχι, για αυτούς πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος να βοηθήσει. Μέχρι εκεί. Προφανώς εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Γι' αυτό και παρατηρούμε ότι στις περισσότερες πολυσύχναστες παραλίες υπάρχει και η γαλάζια σημαία. Γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις όλες, ούτως ή αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν και παραλίες οι οποίες δεν έχουν ναυαγοσώστη. Που είναι πεντακάθαρες, έχουν φυσικό κάλος. Οπότε εκεί πάνε οι φορείς, φτιάχνουν τις υποδομές, τουαλέτες, διαδρόμους σαμαία κτλ. Και ορίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει ένα σωσίβιο παράδειγμα, ένα υποτυπώδες φαρμακείο, προκειμένου να βοηθήσει αν χρειαστεί κάτι. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Όπως και μαρίνες. Υπάρχουν, ναι, μαρίνες βέβαια, ναι, με, ναι, την γαλάζια σημαία, έτσι.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό και συνέχεια δημιουργούνται ερωτήματα καθώς μιλάμε. Ένας, ας πούμε, πρέπει να είναι γυμνασμένος, να πούμε κριτήρια που πρέπει να έχει ένας ναυαγοσώστης για να κάνετε, ωραία, την επιλογή. Ποια είναι τα κριτήρια?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Το να γνωρίζει κολύμβηση είναι εκ του καν, δεν το συζητώ.
0: Σωστά.
1: Αυτό που κάνουμε στην εκπαίδευση και αυτό που θέλουμε είναι να έχει αντίληψη όμως. Αυτό είναι το κυριότερο. Αντίληψη δηλαδή να μπορεί να κρίνει εάν χρειαστεί να επιχειρήσει τι θα πρέπει να κάνει. Ποιο μέσο θα χρησιμοποιήσει και πώς θα λειτουργήσει. Άρα εκεί χρειάζεται να γνωρίζει σενάρια με λίγα λόγια. Έτσι. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι όταν πάει να γίνει μια διάσωση εκθέτουμε τον ίδιο μας εαυτό σε κίνδυνο. Η θάλασσα είναι ένα στοιχείο της φύσης που δεν το δαμάζεις. Όσο δυνατός και να είσαι, όσο καλός κολυμπητής και να είσαι.
0: Βέβαια, δεν θέλει μαγκές, δεν θέλει παλικαριές, θέλει σεβασμό, προσοχή, δεν τη φοβόμαστε, αλλά θέλει να τη σέβεσαι.
1: Έτσι. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, εμάς μας ενδιαφέρει να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα σωστικά μέσα προκειμένου να έχει ασφάλεια. Δεν μπορεί ένας επαγγελματίας, γιατί ο ναυαγοσώστης είναι επαγγελματίας, λέει ο νόμος ότι εκτελεί την υπηρεσία του κατ' επάγγελμα. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει κάποια ενέργεια διάσωσης χωρίς κάποιο σωστικό μέσο. Πρέπει να κρίνει τι θα χρησιμοποιήσει για να έχει ο ίδιος ασφάλεια. Έτσι και εκεί εστιάζουμε περισσότερο.
0: Μάλιστα. Αντίληψη λοιπόν, έτσι, φυσική κατάσταση.
1: Ακριβώς. Αντίληψη, φυσική κατάσταση και να μπορεί να κρίνει να κάνει μια διάσωση με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Έτσι, και γι' αυτό, να κάνω εδώ μια παρένθεση, έχουμε εφοδιάσει πλέον τους ναυαγοσώστες με jet ski, τα οποία jet ski παγκοσμίως είναι γνωστό ότι μπορούν να λειτουργήσουν υπό οποιοδήποτε καιρικές συνθήκες. Μπορεί να το ρίξει από μια παραλία ακόμα και με κυματισμό, ενώ μια βάρκα δεν μπορεί να τη ρίξει. Και παράλληλα έχουμε εφοδιάσει τις πολυσύχναστες με 5 μέτρα πνευστά σκάφη, τα οποία έχουν απεινιδωτές επάνω, έχουν χειριστεί.

0: έχουν να παγωσώσει για πιο πολύπλοκες διασώσεις που μπορεί να είναι πέρα από τα όρια στην ανοιχτή θάλασσα, κατόπιν βέβαια των υποδείξεων της λιμενικής αρχής.
1: Και ένας που θέλει να πάει σε μια ναυαγοσωστική σχολή πρέπει να είναι απόφυτος λυκείου, γυμνασίου, να είναι μέχρι μια ορισμένη ηλικία?
0: Ναι, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας σου και μπορεί να εργάζεται σαν ναυαγοσώστης μέχρι και τα 60, εφόσον όμως βγάζει τα όρια που έχει θέσει η νομοθεσία κολύμβησης, έτσι, και τις γνώσεις που πρέπει να έχει.
1: Και ποια είναι αυτά τα όρια?
0: Θέλουμε κολύμβηση 400 μέτρα σε 10 λεπτά. Θέλουμε άπνοια, δηλαδή μακροβούτι, 25 μέτρα. Θέλουμε τρόπους διάσωσης και ρημούλκησης, χρήση των σωστικών μέσων, δηλαδή από όλα αυτά, και βέβαια ιατρικές εξετάσεις, έτσι, εννοείται. Όσο μεγαλώνει η ηλικία.
1: Και σωματότυπο, λοιπόν, αυτά... βλέπουμε δεν, κάτι, δεν έχει... Πάμε Λάντερσον, βλέπουμε.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι ωραία για τις τηλεοράσεις.
1: Για τις τηλεοράσεις, έτσι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι. Εντάξει, πρέπει να είναι λίγο σχετικά, να μην είναι υπέρβαρος ή δεν μας πειράζει.
0: Ωραία. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Σας είπα, θέλουμε αντίληψη και ικανότητες και αποφάσεις σωστές. Όταν χρειαστεί να γίνει μια διάσωση. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Και αυτό κάνουμε συνέχεια, σενάρια δηλαδή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά... Ο Μάριος ο Μυρονάκης είναι πολύ άσχολος, τον χτυπάνε στο γραφείο, τα τηλέφωνα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα ξανά.
0: Απαραίτητο.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, αφού υπενθυμίσουμε ότι είσαστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους ναυτικούς μας και στους λουόμενους μας. Στεφανία Τσακίρη στην επιμέλεια του ήχου, Ανίτα Καζαντζίδη στο μοντάζ, Αντώνης Καραγεννάκης στο μικρόφωνο, μουσικές επιλογές και παραγωγή της εκπομπής. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε για τους ναυαγοσώστες, για όλα αυτά που συμβαίνουν στις ελληνικές παραλίες. Σε λιγάκι μαζί.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στις καλές θάλασσες. Είπαμε ότι η εκπομπή αφορά τους Έλληνες ναυτικούς, τους ανθρώπους της θάλασσας, τους καπετάνιους, τους ναύτες, τους μηχανικούς, τους ανθρώπους που υπηρετούν την ναυτιλία μας. Αλλά σήμερα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι και για τη θάλασσά μας, για τις θάλασσες το καλοκαίρι, και γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε και για τους λουόμενους και για τους ανθρώπους που επαγρυπνούν για μας, φροντίζουν για μας, για χτυπάτε ξύλο, μην έχουμε τίποτα κανένα κακό, κάποιο απρόοπτο. Μιλάμε λοιπόν για τους ναυαγοσώστες που είναι εκεί πάνω για 8 ώρες μέσα στο λιοπύρι και φροντίζουν για μας. Μιλάμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, τον Μάριο Μυρονάκη, ενώ στην επιμέλεια του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη, στο μοντάζ Ανίτα Καζατζίδη, στο μικρόφωνο Αντώνης Καριανάκης, και ταξιδεύουμε. Μάριος Μυρονάκης, τον ξεκλέψαμε από τον χρόνο του, χτυπάνε τα τηλέφωνα, γίνεται ένας κακός χαμός, καλοκαίρι άλλωστε. Μάριε, ευχαριστώ και πάλι που είσαι στην παρέα μας και σε κρατάμε με νύχια και με δόντια, γιατί μας αφορά όλους το θέμα. Όλοι θα πάμε στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δίνετε να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Χρειάζεται ενημέρωση και θα πούμε και άλλα πράγματα σχετικά με τους ναυαγοσώστες και με τους λουόμενους. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, τι είναι θάλασσα για σένα, Μάριε Μυρονάκη?
1: Τώρα θα απαντήσω με μια μόνο φράση: είναι η ζωή μου. Έτσι. Για μένα είναι η ύπαρξή μου. Έτσι.
0: Από πού κατάγεις, είπαμε, από το Ρέθυμνο?
1: Από το Ρέθυμνο, ναι.
0: Μεγάλωσες δίπλα στη θάλασσα?
1: Βέβαια. Νησί, η Κρήτη, όπως
0: έτσι. Και εσύ λοιπόν μπήκες και από μικρός σε αυτό το χώρο?
1: Ναι, από το 2000, από το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο, ξεκίνησα σαν παιδί της θάλασσας κι εγώ, όπως και κάποιοι άλλοι, την προσπάθεια αυτή, και έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Και μπήκες και εσύ εδώ στις εξετάσεις, στις σχολές και τα λοιπά, και σιγά σιγά ανέβηκες.
1: Ναι, ναι, σιγά σιγά φτάσαμε το θέμα όλο αυτό της ναυαγωγικής κάλυψης, της εκπαίδευσης και τα λοιπά, εδώ που έχει φτάσει. Και ελπίζω να βελτιωθεί κι άλλο, εννοείται. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια, η ναυαγωγική είναι μια ενδυνάμει δουλειά που συνέχεια έχει προκλήσεις, έτσι. Είναι και η τεχνολογία που προστίθεται, δηλαδή όλα πρέπει να παρακολουθείς προκειμένου να σε όσο πιο αποτελεσματικός γίνεται.
0: Πολύ σωστά είπες. Συνέχεια εξελίσσεται. Μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα είναι ένα μέρος, ένα στοιχείο της χώρας μας, της Ελλάδας μας. Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα, οπότε θα την έχουμε για πάντα μέσα στα πόδια μας, θα είμαστε μαζί της. Και να άλλο ένα επάγγελμα που εξαρτάται από τη θάλασσα, που υπάρχουν τόσα και τόσα.
1: Ναι, βέβαια, 100%. Αν εξαιρέσουμε το θέμα τις ίδιες ξενοδοχειακές μονάδες, έτσι, ναι, το 80% είναι θάλασσα. Εξαρτάται 100% από τα άλλα.
0: Είπες προηγουμένως για την τεχνολογία, εξελίσσεται η τεχνολογία, και αυτό πρέπει και εσείς παράλληλα να εξελίσσεστε μαζί. Τι τεχνολογικά έχετε, κάποια εξαρτήματα κοντά σας, δίπλα σας, σε αυτό το μετερίζει, σε αυτό το χώρο?
1: Ναι. Μπορώ να αναφέρω, πριν σας ανέφερα για τα σωστικά μέσα, τα μηχανοκίνητα που έχουν βελτιωθεί. Από εκεί και πέρα έχουμε χρησιμοποιήσει και το ίντερνετ. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο κάθε βάθρο ναυαγοσώστη να έχει τηλέφωνο, όχι ο ναυαγοσώστης, το βάθρο το ίδιο. Οπότε εάν χτυπήσει το τηλέφωνο ξέρουμε ακριβώς που γίνεται το περιστατικό. Αυτά τα τηλέφωνα είναι εφοδιασμένα με μια εφαρμογή, στην ουσία συμβάντος, όπου καταγράφεται σε πρώτο χρόνο ό,τι συμβεί και αυτόματα μεταφέρεται αυτή η πληροφορία στη λιμενική αρχή και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου είναι μια υπηρεσία εκεί, το παρατηρητήριο ατυχημάτων, όπου εκεί καταγράφονται όλα τα συμβάντα με αποτέλεσμα να έχουμε στατιστικό στοιχείο ανά πάσα ώρα και στιγμή και να ξέρουμε τι βελτιώσεις πρέπει να γίνονται και πού συμβαίνουν τα περισσότερα περιστατικά.
0: Ανά πάσα στιγμή λοιπόν γίνει ένα περιστατικό χτύπα ξύλο, αμέσως γίνεται αναφορά στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
1: Επιτόπου, ναι. Επιτόπου, οπότε ξέρουμε ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία, τι να προσέξουμε, τι να βελτιώσουμε. Μπορώ να αναφέρω ότι είμαστε στο στάδιο τώρα να αναθέσουμε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο μια εργασία για, να κάνει για μας, όπου να έχουμε drone διάσωσης, τα οποία όμως θα μπορούν να ρημουλκίσουν ένα άνθρωπο με ασφάλεια στην ακτή.
0: Και το drone λοιπόν. Και τα drone μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι τώρα.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι εν δυνάμει, βελτιώνεται συνέχεια το θέμα και το παρακολουθούμε της ναυαγωγικής κάλυψης και της προστασίας των ανθρώπων.

0: Μακάρι λοιπόν όλα αυτά να μπουν και η τεχνολογία πιο πολύ σε αυτό που ήδη κάνετε, σε αυτό το έργο σας. Βλέπουμε επίσης ότι ανέφερες προηγουμένως ότι σε κάθε ναυαγοσωστική μονάδα πρέπει να υπάρχει και υπάρχουν και
1: απεινιδωτής, φορητός απεινιδωτής αυτόματος.
0: Απεινιδωτής, ναι.
1: Υπάρχουν... Και αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο, δεν το συζητώ, αλλά υπάρχουν χίλιοι απεινιδωτές της παραλίας. Οπότε αντιμετωπίζουμε με σύγχρονο μέσο το θέμα της ανακοπής ή του πνιγμού, μετά το περιστατικό του πνιγμού, όπου ο άνθρωπος θα χρειαστεί καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ο απεινιδωτής είναι το κορυφαίο εργαλείο που μπορεί να επαναφέρει έναν άνθρωπο, έτσι.
0: Ναι, είναι το τελευταίο που θα βοηθήσει χτύπα ξύλο. Επίσης υπάρχουν και οι ενέσεις αδρεναλίνης, είπατε, έτσι.
1: Ναι, για θέματα που έχουν να κάνουν με αλλεργικά σοκ, από τσιπήματα και τα λοιπά, έτσι.
0: Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, τα τσιπήματα. Έχουν παρουσιαστεί κάποια νέου τύπου ψάρια στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι,
0: υπάρχουν τέτοια...
1: Ναι. Καρχαρίες.
0: Οι καρχαρίες, δηλαδή οι λαγοκέφαλοι, τα λεοντόψαρα αυτά είναι ή δεν είναι? Πρέπει να τα προσέχουν.
1: Είναι. Πρέπει να προσέχουμε. Ένας λαγοκέφαλος έχει δάγκωμα πολύ σοβαρό, δηλαδή θα τρέξει αίμα, θα κόψει τον μη, δηλαδή όπως εντυπίστε, όπως δακώσει, θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά δεν είναι τόσο συχνά. Εμείς, δηλαδή φανταστείτε ότι φέτος δεν έχουμε κανένα περιστατικό τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Τα περισσότερα περιστατικά έχουν να κάνουν με δράκαινες, με σκορπίνες, με μέδουσες.
0: Μέδουσες επίσης και μέδουσες βέβαια. Έχουμε αύξηση των μεδουσών στη χώρα μας.
1: Ναι, λόγω της κλιματικής αλλαγής.
0: Αυτά μας έλεγε και ο πρόεδρος της
1: WWF. Βέβαια.
0: Μας τα έλεγε αυτά, πώς αλλάζουν οι θάλασσες, πώς έχει ζεσταθεί το νερό, έχει αποκτήσει κάποιους βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Βέβαια. Μα γι' αυτό και έχουμε πολλά τροπικά ψάρια και εμφάνιση έτσι περισσότερο καρχαριών. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε περιστατικά επιθέσεων από καρχαρία. Έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν έχουμε λευκούς καρχαρίες που θα μπορούσαν να κάνουν την παρουσία των ανθρώπων σε παραλίες απαγορευτική κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δράκαινες λοιπόν, έτσι, μέδουσες. Αυτά είναι τα κύρια.
1: Σμέρνες.
0: Η σμέρνα πάλι και αυτό είναι ένα, να το πούμε, ψάρι, το οποίο θέλει προσοχή, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό πάλι η σμέρνα είναι ένα ψάρι το οποίο, έτσι να το πω για να το νομίζω το ξέρουν αρκετοί, είναι στην ουσία τυφλό, δηλαδή η όρασή του 98% δεν βλέπει.
0: Ναι.
1: Για να επιτεθεί πρέπει να
0: προκληθεί,
1: να προκληθεί όπως και όλα τα είδη της θάλασσας. Δηλαδή αν τα προκαλέσει θα επιτεθούν. Και είναι λογικό. Δηλαδή αν πατήσει μια σμέρνα, τι θα κάνει, θα σε δαγκώσει. Λογικό και επόμενο, έτσι. Και είναι και νυχτόβιος επί το πλήσον, έτσι. Άρα αποφεύγουμε το κολύμπι σε θάλασσες τη νύχτα, οι οποίες έχουν βράχια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει σαν ναυτικός λαός πρέπει να τα γνωρίζουμε ούτως ή αλλιώς.
0: Με τις μέδουσες, τι, έτσι, πρακτικά τι πρέπει να προσέξει κανείς ή αφόσον τον τσιμπήσει η μέδουσα, τι κάνει εκεί?
1: Εγώ θα πω πάλι να κολυμπάμε στις παραλίες που έχει επίβλεψη. Ο ναυαγοσώστης θα γνωρίζει αν υπάρχει τέτοιο θέμα, άρα πολύ νωρίτερα θα προλάβει. Με την έννοια θα ενημερώσει τον κόσμο ότι υπάρχουν μέδουσες και να μην κολυμπήσουμε. Τώρα, εάν κάποιος κολυμπήσει εκεί που υπάρχουν μέδουσες και δεν τον ενημερώσει κανείς, η καλύτερη λύση είναι στο σημείο που τσιμπήθηκε να βάλει ζεστό νερό, έτσι, ή αμμονία, αυτά τα πράγματα, mm-hmm, τα κλασικά που λέμε.
0: Και
1: από εκεί και πέρα, αν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, πρέπει να επισκεφθεί ένα γιατρό.
0: Το γιατρό άμεσα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Τραγούδι, παιδιά, μουσική ανάσα, επιστρέφουμε εδώ. Μην φύγει κανείς, λίγο ακόμα θα κρατήσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, τον κύριο Μάριο Μυρονάκη, να μας πει μερικά ακόμα πράγματα και θα τον αφήσουμε στο έργο του. Τραγουδάκι.

0: Εδώ συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και έχουμε άπειρα ερωτήματα για τον Μάριο Μυρονάκη, ο οποίος είναι ο καλεσμένος μας σήμερα, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολής Ναυαγωσοστικής Ελλάδας και μας έχει πει τόσα ενδιαφέροντα πράγματα για τους ναυαγωσώστες, τι χρειάζεται για να γίνει κανείς ναυαγωσώστης κλπ. Για τις ακτογραμμές μας. Όμως τώρα πρακτικά και με την ιδιότητά σου Μάριε, τι θα ήθελες να συμβουλέψεις και ποια είναι τα βασικά tips που πρέπει να γνωρίζει ένας λουόμενος για να πάει στην παραλία, έτσι. Έτσι, βασικά πράγματα που τα γνωρίζουν, αλλά πρέπει να τα πούμε.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσα να φέρω. Τώρα θα πω κάποια βασικά πραγματάκια. Κλασικά ότι πρέπει να κολυμπάμε εκεί που υπάρχει επίβλεψη και υπάρχει ναυαγωσώστης. Για τους μεγάλους ανθρώπους, για τις ευάλωτες ομάδες που είναι μεγάλοι άνθρωποι και τα μικρά παιδιά, δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από την ακτή. Θα πρέπει να είναι κοντά στην παραλία, να κολυμπάνε παράλληλα με την ακτή εκεί που πατάνε. Τα παιδάκια δεν πρέπει να τα αφήνουμε ποτέ, ούτε για ένα δευτερόλεπτο από το βλέμμα μας, αρκεί ένα δευτερόλεπτο για να γίνει το κακό. Δεν θα πρέπει οι γονείς να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και να αφαιρούνται. Πρέπει να είναι συνέχεια πάνω από τα παιδιά τους, να μην τα αφήνουν ποτέ μόνα, και ειδικά αυτά που δεν γνωρίζουν κολύβι και φοράνε πλαστικά βοηθήματα, μπρατσάκια κτλ. Ισοσύμβια. Γιατί αν κάτι τέτοιο φύγει, αμέσως το παιδί θα πνιγεί. Οι άνθρωποι που είναι επιβαρημένοι με προβλήματα υγείας, με χείριση, με καρδιακά προβλήματα κτλ., να μην εκθέτουν τον εαυτό τους τώρα που έχει καύσωνα, παράδειγμα, τις μεσημεριανές ώρες στη θάλασσα. Εννοείται να πηγαίνουν εκεί κοντά που είναι ο ναυαγωσώστης να κολυμπάνε, να μην διστάσουν να τους ζητήσουν τη βοήθεια αν αισθανθούν κάποια δυσφορία. Εννοείται ότι απαγορεύεται το φαγητό και το ποτό. 3 ώρες τουλάχιστον πρέπει να περάσουν για να κολυμπήσουμε, αφού έχουμε πάει ή έχουμε πιει έστω και μία μπύρα. Αν δούμε έναν άνθρωπο να κινδυνεύει και δεν υπάρχει παρουσία ναυαγωσώστης και είμαστε σε μια παραλία, δεν πρέπει να εκθέσουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Έτσι ξεκινάμε. Προτιμότερο είναι να κάτσουμε για μισό λεπτό να σκεφτούμε, για 10 δευτερόλεπτα, για 20 δευτερόλεπτα, τι πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Απαραίτητο είναι να πάρουμε ένα βοήθημα μαζί μας προκειμένου να μπούμε στη θάλασσα να βοηθήσουμε κάποιον. Διότι ένα πανικοβλημένο θύμα μπορεί να γίνει, πώς να το πω σε εισαγωγικά, η αιτία να πνιγούμε εμείς.
0: Βέβαια.
1: Εάν όμως βουτήξουν στη θάλασσα έστω με ένα βοήθημα που θα βρούμε εκεί κοντά μας, ένα σωσίβιο ή έστω ένα ξύλο που επιπλέει, ό,τι και να δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο θα το πιάσει και θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε να τον βγάλουμε έξω. Άρα δεν θα πρέπει να λειτουργήσουμε παρορμητικά, πνίγεται κάποιος, αυτό που έγινε στη Φτιώτιδα αναφέρομαι τώρα, περισσότερο με αυτό αφορμή το λέω, που μπήκε ο άνθρωπος να σώσει τη γυναίκα και πνίγηκαν και οι δύο.
0: Αυτό έτσι. Βέβαια.
1: Γιατί αυτό ήταν, λειτουργήσε και ο αυθορμητισμός, που δεν πρέπει. Πρέπει να σκεφτούμε.
0: Ψυχραιμία, να αφήσεις λίγο χρόνο να σκεφτείς.
1: Ναι. Έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι έχω να πω για τον κόσμο, τι πρέπει να προσέχει.
0: Αντιλιακά.
1: Αντιλιακά εννοείται. Τώρα με τον καύσωνα ηλεκτρολίτας, έτσι να έχουμε μαζί, να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας.
0: Οι καλές ώρες ποιες είναι για τη θάλασσα, πρωί και απόγευμα?
1: Όχι μεσημεριανές. Εννοείται, έτσι. Όχι, μεσημεριανές ώρες είναι ό,τι χειρότερο. Οι καλύτερες ώρες είναι νωρίς το πρωί και μετά το απόγευμα, έτσι, που πέφτει ο ήλιος, που πέφτει η ηλιακή ακτινοβολία και η πολύ ζέστη.
0: Μετά τις 4, να πούμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 5, κάπου εκεί, μάλιστα.

0: θα ήθελα να κάνω μια αναφορά έτσι, λίγο στις διαδικασίες του να παγωσώσει, έτσι, γιατί ήθελα να το πω αυτό. Να φύγω λίγο δηλαδή, από το θέμα τώρα και πρέπει να προσέχουμε, τα ξέρουμε όλοι αυτά, τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Θέλω να πω ότι για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία, το 2020 που έγινε, επικαιροποιήθηκε η νομοθεσία τους ναυαγοσώστες, δόθηκε η δυνατότητα, με βάση το Σύνταγμα, η συνταγματική δυνατότητα, να κάνουν τις εξετάσεις οι ναυαγοσικές σχολές και όχι το λιμενάρχειο, με την επίβλεψη του λιμενάρχειου. Πήραμε λοιπόν μια αρμοδιότητα σε εισαγωγικά από το κράτος και ναυαγοσιστικές σχολές διεκπεραιώνουν τις εξετάσεις με την παρουσία της λιμενικής αρχής.
1: Παρουσία της λιμενικής.
0: Ναι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνονται πολλές φορές το χρόνο εξετάσεις. Παλιότερα φανταστείτε ότι γινότανε 2 με 3 φορές το χρόνο όταν μπορούσαν τα λιμεναρχεία και οι επιτροπές που απαρτίζανε τις επιτροπές των εξετάσεων. Τώρα έχουμε όλο τον χρόνο εξετάσεις, εξού και το νούμερο ότι έχουν αυξηθεί οι απόφοιτοι και οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες. Έλυσε λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα, γι' αυτό και μπορέσαμε να πάμε από τον αριθμό που σας είπα 400 στο 1200. Αλλιώς δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
1: Και συνολικά είναι γύρω στους 3.000 σε όλη τη...
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, τι άλλο έγινε. Για πρώτη φορά πάλι, το 2020, δεχτήκαμε εμείς και εμείς πήραμε στις πλάτες μας όλη η διαδικασία των εξετάσεων να γίνεται ηλεκτρονικά. Πλέον δηλαδή ο παιδί που θέλει, ο νέος ή ο μεγαλύτερος που θέλει να γίνει ναυαγοσώστης, μέσω του υπολογιστή του ανεβάζει όλα τα δικαιολογητικά και μέσω του υπολογιστή του παίρνει την άδειά του.
1: Είπαμε ότι η τεχνολογία έχει πει για τα καλά πλέον στην ζωή μας.
0: Αυτό ήταν μια καινοτομία που έκανε το Υπουργείο Ναυτιλίας, δηλαδή πραγματικά ήταν κάτι πρωτοποριακό για το Υπουργείο Ναυτιλίας. Που, δηλαδή αποφύγαμε όλη τη χαρτούρα, αποφύγαμε εργατόρες, αποφύγαμε πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Απίστευτα, ας πούμε, έτσι.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό το βήμα και είπαμε ότι εναρμονιζόμαστε, συμβαδίζουμε με την εξέλιξη και όλα αυτά γίνανε, να το πούμε κιόλας, και ίσως και λόγω που μπήκε η τεχνολογία την περίοδο του κορονοϊού, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Αυτή η εφαρμογή λέγεται ΙΔΛΑ, δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να πατήσει στον υπολογιστή του το ΙΔΛΑ.
1: Πώς λέγεται?
0: ΙΔΛΑ, ΙΔΛΑ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Εκεί μπορεί να κάνει όλα τα δικαιολογητικά, να ανεβάσει είτε θέλει να γίνει ναυαγοσώστης. Μετά ακολούθησαν και τα υπόλοιπα. Για το χειριστή ταχυπλόου, να τα ανεβάζει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά. Για τις άδειες εκτέλεσης πλοών. Δηλαδή, ο πρωτοπόρος όμως ήταν οι ναυαγοσικές σχολές σε αυτό το.
1: Μάλιστα. EDLA, έτσι.
0: Ναι, EDLA. Μέσα από εκεί μπορεί να δει όλη την νομοθεσία και να ανεβάσει όλα τα δικαιολογητικά προκειμένου να διεκπαιρεώσει μια ενέργεια που θέλει ο κάθε πολίτης.
1: Πολύ ωραία και πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερες, Μάριε Μυρονάκη. Πριν πάμε σε τραγούδι, εσάς πού σας βρίσκει κανείς την Ένωση Σχολής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας?
0: Εμείς έχουμε έδρα τον Πειραιά και από εκεί και πέρα τα μέλη μας θα βρίσκει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η Ένωση έχει 45 μέλη, από τις 47 συνολικά σχολές που σας είπα πριν. Μπορεί να μας βρει παντού, να απευθυνθεί στις σχολές, να λύσει οποιαδήποτε απορία και να εκπαιδευτεί ούτως ώστε να είναι χρήσιμο στην κοινωνία και στον εαυτό του όσον αφορά τις διασώσεις στο υγρό στοιχείο.
1: Και φυσικά έχετε και εσείς το δικό σας site που μπορεί να δει κάποιες πληροφορίες σχετικά με όλα αυτά που κάνετε.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, λοιπόν παιδιά, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Ακόμα λίγο θα κρατήσουμε τον Μάριο Μυρονάκη μαζί μας, γιατί τον τραβάνε για τις υποχρεώσεις του εκεί.

0: Μάριος Μυρονάκης εδώ στην παρέα μας στην Ελληνική Ραδιοφωνία, ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, και είναι ατελείωτα τα ερωτήματα που θέλουμε να του θέσουμε. Μάριε, επειδή πρόσφατα είχαμε απανωτούς πνιγμούς τον ένα πίσω από τον άλλον την προηγούμενη ή προπροηγούμενη εβδομάδα, έχεις μήπως, εντάξει δεν είναι ωραία να τα αναφέρουμε, αλλά εντάξει τα νούμερα λένε κάποια πράγματα, έχεις κάποια στοιχεία όσον αφορά πνιγμούς πέρυσι στη χώρα μας και περιστατικά διάσωσης ή και μέχρι και τώρα σήμερα φέτος?
1: Κοιτάξτε, αυτό που ακούμε συνέχεια είναι ότι μέσω όρος στην Ελλάδα έχουμε 350-380 πνιγμούς. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Θα πρέπει το κάθε στοιχείο να έχει μια ανάλυση. Και θα με επιτρέψω να το κάνω αυτό τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχουμε 380 θανάτους πέρυσι στη θάλασσα. Φέτος, μέχρι τώρα που μιλάμε, έχουμε 68. Και τονίζω θανάτους, προσέξτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πνιγμούς έχουμε περίπου 22, το τελευταίο νούμερο που ξέρω εγώ. Από τους 22 πνιγμούς, μόλις 8 πνιγμοί έχουν συμβεί εκεί που είμαστε εμείς. Οι ναυαγοσώστες, λένε. Άρα πρέπει να γίνεται ένας διαχωρισμός. Δεν μπορεί η ναυαγοσωστική κάλυψη και οι ναυαγοσώστες να χρεώνονται 380 θανάτους που σημαίνουν ετησίως. Γιατί αυτοί συμβαίνουν.
0: Είτε ανοιχτά.
1: Είτε από φεκάδες που είναι ερημικά.
0: Είτε ανοιχτά στη θάλασσα με τη βάρκα.
1: Ακριβώς. Είτε από παθολογικά αίτια, είτε όχι στις πολυσύχνασες παραλίες, σε οποιασδήποτε άλλες παραλίες, είτε εκτός του ωραρίου ναυαγοσώστες που είναι 10 με 6 που λέγαμε πριν.
0: Ναι, πρέπει να το διαχωρίζουμε αυτό, πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε αυτό, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όταν ακούει κάποιο 380, δεν είναι εκεί που είμαστε, που είναι οι ναυαγοσώστες 380 θάνατοι. Είναι ελάχιστοι.
0: Και δεν είναι στις αρμοδιότητες όσες όλες τις περιοχές.
1: Και εκεί έγινε και η χρησιμότητα και είναι το συμπέρασμα πόσο χρήσιμη είναι η παρουσία του ναυαγοσώστες στην παραλία. Ότι εκεί που είμαστε έχουμε ελάχιστα περιστατικά. Πέρυσι είχαμε στις πολυσύχνασες 63 ή 64, αν θυμάμαι καλά, περιστατικά θανάτων. Που στον αμυγής πνιγμή είναι ελάχιστη όμως. Το πνιγμό το προλαβαίνουν. Τώρα ένα ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος θα πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο και θα καταλήξει, κάνουμε και εκεί ό,τι μπορούμε έτσι, αλλά δεν είναι πνιγμός αυτό.
0: Αυτό είναι παθολογικό, να το πούμε έτσι.
1: Παθολογικό έτσι, ναι.
0: Μάλιστα, είναι...
1: Ενώ, να σημειώσω, φέτος, μέχρι σήμερα που μιλάμε, 1 Ιουνίου, καταγεγραμμένες διασώσεις, έχουμε 320 στο σύστημα παρακολούθησης, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, είχαμε 320 περιστατικά, όπου επιχείρησαν οι ναυαγοσώστες με σωστικά μέσα, είτε χωρίς σωστικά μέσα, και σώσαμε ανθρώπους.
0: Αυτό είναι. Είδες, αμέσως εγώ έκανα την ερώτηση για πνιγμούς και δεν είπα πόσες διασώσεις, διότι και οι διασώσεις είναι πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε.
1: Αυτό πρέπει να λέμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί φαίνεται η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και των ναυαγοσώστων κατ' επέκταση και όλων όσων εμπλέκονται έτσι.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν, μακάρι έτσι να υπάρχουν διασώσεις και καθόλου πνιγμοί. Βέβαια εσείς δεν μπορείτε να ελέγξετε όλη την ακτογραμμή της χώρας, η οποία είπαμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Μάριε Μυρονάκη, ένα περιστατικό που θα ήθελες έτσι να μοιραστείς μαζί μας ή δύο σχετικά με διάσωση, μια ιστορία έτσι να μοιραστείς μαζί μας?
1: Εντάξει, είναι πάμπολα τα περιστατικά που έχουν συμβεί. Εμένα, αν με ρωτάτε προσωπικά, είναι εκατοντάδες αυτά που έχω αντιμετωπίσει. Έτσι, όπως και πολλοί συναδελφοί μου παλιότεροι και νεότερα παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρετε, πάντα στο τέλος μιας διάσωσης αυτό που σου μένει είναι η ικανοποίηση ότι βοήθησε σε έναν άνθρωπο και δεν κατέληξε.
0: Αυτό είναι
1: αυτό που, ναι. Έτσι, εγώ το, αυτό που έτσι να πω ένα περιστατικό. Πολύ περιγραφικά όμως και έτσι να μην κουράσω. Ένα περιστατικό είχε συμβεί πριν από αρκετά χρόνια, το 2003, σε μια παραλία της Κρήτης, όπου δύο παιδάκια παρασύρθηκαν από τα κύματα. Μικρά παιδιά, 8 χρονών και 11. Και μάλιστα ήμουν προς το τέλος του ωραρίου, όπου εκεί πέρα πραγματικά αντιμετώπισα μια δύσκολη κατάσταση και είχε μια επιτυχή κατάληξη όμως. Και αυτό με έχει στιγματίσει, γιατί πραγματικά όταν είναι νέο ένα παιδάκι, έτσι είναι λίγο, σε πιάνει λίγο παραπάνω η συγκίνηση, έτσι, γιατί είμαστε γονείς, έχουμε παιδιά, θα Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ότι και ένας μεγάλος άνθρωπος δεν είναι
0: σημαντικός.
1: Σημαντικός, έτσι εννοείται. Αλλά σε ένα μικρό παιδί έχει μια παραπάνω ευαισθησία γενικότερα, έτσι.
0: Και ένα τέτοιο περιστατικό, μια τέτοια διάσωση και οποιαδήποτε άλλη διάσωση σε χαλιβδόνη σου δίνει έτσι αυτή την δύναμη να συνεχίσεις αυτό το έργο το οποίο επιτελείται.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πολύ ωραία παιδιά, τραγούδι, επιστρέφουμε, θα κάνουμε την αποφώνησή μας σε λίγο, να αφήσουμε τον άνθρωπο να πάει στις υποχρεώσεις του εδώ, καλές θάλασσες, μην φύγει κανείς.

0: Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της βουτιάς μας, του μπάνιου μας, να το πούμε έτσι. Σήμερα κάνουμε βουτιές στη παραλία δίπλα στους Ναυαγοζώστες και προσπαθούμε να τους ξεψαχνίσουμε, προσπαθούμε να μάθουμε όσα γίνεται περισσότερα για αυτούς τους τύπους. Ακούμε ότι ο Μάριος... Έχεις κάτι εκεί ανοιχτό, Μάριε, και ακούγομαι κι εγώ?
1: Όχι.
0: Προσπαθούμε λοιπόν να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται για αυτά τα παιδιά που, για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί στην υπερυψωμένη πλατφόρμα και επιβλέπουν όλους και όλες. Αγαπημένη σου παραλία, μπορούμε να σε ρωτήσουμε γι' αυτό, Μάριε Μυρονάκη? Μιλάμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγοσωστής της Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε, έχω μια δυναμία και μια προτίμηση στα απομακρυσμένα, στα δυσπρόσιτα μέρη της χώρας. Με έχει φέρει τύχη να έχω εμπλακεί στην ναυαγωσία κάλυψη του Δήμου της Τύλου, που πραγματικά είναι ένα απομακρυσμένο μέρος δίπλα στην Τουρκία.
0: Βέβαια. Έχει Τύλος,
1: Ναι, έχει. Έχει Τύλος και δεν έχει Κέρκυρα, γι' αυτό το.
0: Και δεν έχει Κυκός, που είναι, ας πούμε, Δωδεκάνησε.
1: Ναι.
0: Η Κάρπαθος, που και αυτό είναι μεγάλο νησί, και έχει Τύλος. Εγώ, ας πούμε, στην Κάσου που είμαι εγώ Κασιώτης, δεν έχουμε. Εντάξει. Αλλά πρέπει όλα τα νησιά, όλα τα μέρη να έχουν. Οπότε διάλεγε λοιπόν για την Τύλο, Μάριε.
1: Ναι, είναι ένα πανέμορφο μέρος, μια έτσι, πώς να το πω, που δεν έχει επηρεαστεί πολύ το περιβάλλον από το, και δεν έχει επιβαρυνθεί. Οι παραλίες είναι απίστευτες, κρυστάλλινες, είναι ένα φοβερό μέρος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, θα σας έλεγα.
0: Ωραία. Κλείνουμε σιγά σιγά. Κάτι που θα ήθελες να θίξεις, να πεις σχετικά με τον χώρο σου, με τον χώρο της ναυαγοσωστικής, Μάρη, πριν σε αποδεσμεύσουμε, να πεις κάτι στους ακροατές?
1: Θέλω να πω...
0: Ή στην πολιτεία ακόμα που σε ακούνε.
1: Στους ακροατές θέλω να πω να ακούσουν όλα αυτά τις συμβουλές, να ακούνε τους ναυαγοσώστες, να προσέχουν πολύ. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη. Έτσι οφείλουμε να τις σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Και για τους γύρους μας μετά. Στην πολιτεία θα ήθελα να πω όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτό το θέμα να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Έτσι. Είπα και πριν ότι τα λιμεναρχεία κάνουν άψογα αυτό που κάνουν. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η αποστολή τους, δεν μπορούσε διαφορετικά. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό για να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Οι υπόχρεοι φορείς να κάνουν αυτό που πρέπει, από αυτούς εξαρτάται περισσότερο, σε αυτούς ανατίθεται η υποχρέωση, από εκεί ξεκινάει και πρέπει να την εφαρμόζουν. Αυτό. Για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία στις θάλασσες. Να έχουμε το τέλειο, δεν είμαστε θεοί εννοείται, δεν μπορούμε να το έχουμε ποτέ.
0: Okay.
1: Αλλά να βελτιώνουμε συνέχεια μπορούμε, έτσι, την επίβλεψη και την προστασία. Η οποία επίβλεψη και προστασία, Αντώνη, επέτρεψε μου να πω, δεν γίνεται με τυπολόγια, δεν κοστίζει λίγο το να προστατεύεις τον κόσμο. Έχει κόστος, έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Η ασφάλεια έχει κόστος. Θυμηθείτε το θέμα με το τρένο. Εάν είχαν κάνει όλα αυτά που έπρεπε και είχε πληρωθεί αυτό που έπρεπε, δεν θα είχε συμβεί αυτό. Έτσι.
0: Έτσι. Είναι.
1: Το ίδιο λοιπόν και εδώ. Δεν μπορείς να έχεις μέγιστη ασφάλεια με ευχολόγια.
0: Με ευχολόγια. Όπως λένε, πρέπει να σπάσεις και αυγά. Και πάντως βλέπουμε ότι υπάρχουν το ίντερνετ εκεί πάνω, υπάρχει το τηλέφωνο το οποίο ενημερώνει αμέσως το Υπουργείο, κάποια νέα εργαλεία ενέσεις στο κουτί του.
1: Ακριβώς όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά τελικά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολλά, δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
2: Θα σου γλιστρήσει από τα

0: Τώρα μια τελευταία ερώτηση που κάνατε τα παιδιά πριν. Έχεις μοιοπία, μπορεί κάποιος να γίνει ναυαγωσός της?
1: Βεβαίως μπορεί.
0: Α.
1: Και βέβαια μπορεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του Κολύμβη για να γίνεις ναυαγωσός της?
1: Όχι, είπαμε για να γίνεις ναυαγωσός πρέπει να έχεις δεχτεί σωστά και να έχεις αντίληψη.
0: Έτσι.
1: Να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα σωστικά μέσα προκειμένου να κάνεις μια ασφαλή διάσωση και για το θύμα πνιγμού αλλά και για σένα τον ίδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες, αλλά μια άλλη φορά, το επόμενο καλοκαίρι, και να πάνε όλα καλά, Μάριε Μυρονάκη. Τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες λουόμενους, κλείνοντας?
1: Θα ήθελα να πω να προσέχουν, το είπα και πριν, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτήμητη. Τους χρειάζονται οι οικογένειές τους, χρειάζονται τα παιδιά τους. Έτσι, να μην εκθέτουν σε καμία περίπτωση τον εαυτό τους εκείνη.
0: Για τους
1: και να ακούνε τις συμβουλές των ναυαγωστών και του κάθε υπεύθυνου, έτσι, των ημεραρχείων.
0: Τι θα ήθελες να πεις στον ναυαγωσώστη που είναι πάνω εκεί στην πλατφόρμα?
1: Θα ήθελα να του πω ότι επιτελεί μια δουλειά η οποία είναι λειτουργήμα. Να του δώσω συγχαρητήρια για αυτό που κάνει, δεν είναι εύκολο. Σίγουρα για να κάνεις αυτή τη δουλειά αγαπάς τον συνάνθρωπό σου και θες να τον βοηθήσεις. Και να ξέρει ο κάθε Έλληνας ναυαγωσώστης ότι και εμείς οι σχολές αλλά και η πολιτεία είναι δίπλα του να βελτιώνει σε κάθε περίπτωση το εργασιακό του περιβάλλον, την εργασία του και την ασφαλεία του.
0: Μάλιστα. Και τι θα ήθελες τέλος να πεις, επειδή η εκπομπή αυτή απευθύνεται στους Έλληνες ναυτικούς, τι θα ήθελες να τους πεις στους Έλληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν στα πέρα του κόσμου αλλά και εδώ στις δικές μας θάλασσες?
1: Θα ήθελα να τους πω καλές θάλασσες, ασφάλεια και να γυρνάνε πάντα τις οικογένειές τους υγιείς και δυνατοί.
0: Πολύ ωραία. Μάριε Μυρονάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας σήμερα. Πραγματικά όμορφη κουβέντα, μάθαμε αρκετά πράγματα. Σε ευχαριστώ εσένα και όλους σας εκεί πέρα που προσέχετε για μας αυτά τα καλοκαίρια στις παραλίες. Και πάντα να είστε καλά και καλή δύναμη. Σας εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Μάριε. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Με τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολής Ναυαγωσωστικής Ελλάδας, τον Μάριο Μυρονάκη, μιλήσαμε. Ταξιδέψαμε σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω, όπως να ευχαριστήσω την Στεφανία Τσακίρη, η οποία ήταν στη μεμέλεια του ήχου, την ανθυποπλία αρχό μας, την Ανίτα Καζαντζίδη που ήταν στο μοντάζ. Να είστε καλά, να ευχαριστήσω και εσάς που συνταξιδέψατε σήμερα στις καλές θάλασσες. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να βουτάτε, να ταξιδεύετε. Αντώνης Καραγιαννάκης, καλές θάλασσες. Γεια χαρά.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όργης Μενιδιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα και με νέες επιλεγμένες κυκλοφορίες και για σήμερα. Αυτή τη στιγμή ακούγεται στο φόντο το σήμα της εκπομπής, που υπενθυμίζω ότι είναι το Calendar από τους Θεσσαλονικείς Your Hand in Mine. Θα ξεκινήσουμε για σήμερα με τη Σουζάν Βέγκα, μια πολύ επιδραστική και πολύ συμπαθή τραγουδοποιό. Ξεκίνησε την πορεία της στα 80's και πρόσφατα επέστρεψε με νέο άλμπουμ, Flying with Angels. Από εκεί θα ακούσουμε ένα τραγούδι με το οποίο η Σουζάν Βέγκα κλείνει το μάτι στον Bob Dylan. Ως σημείο αναφοράς εδώ είναι το πολύ ωραίο κομμάτι με τίτλο I Want You του Bob Dylan από το δίσκο του Blonde on Blonde του 1966, ο οποίος ουσιαστικά κλείνει τη λεγόμενη rock τριλογία του Dylan. Κεντρικό θέμα στο τραγούδι είναι η ερωτική επιθυμία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι απλά, την οποία ο Dylan φυσικά πλαισιώνει με τους ιδιαίτερα έξυπνους στίχους του. Εδώ η Σουζάν Βέγκα πιάνεται από ένα χαρακτήρα του original κομματιού του Dylan, μια οικιακή βοηθό, εξού και Chambermaid ο τίτλος, και την κάνει πρωταγωνίστρια στη δική της πειραγμένη βερσιόν, αλλάζοντας έτσι την οπτική από την αντρική ματιά στη γυναικεία. Το οποίο νομίζω ότι δεν το κάνει εν είδη φεμινιστικού μανιφέστου, αλλά πιο πολύ ως μια εναλλακτική, φρέσκια προσέγγιση σε ένα ούτως ή άλλως καταπληκτικό κομμάτι. Σουζάν Βέγκα και Chambermaid.

περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας και από το παιχνιδιάρικο tribute της Susan Vega στον Dylan, πάμε στους Ιρλανδούς που έχουν πάρει το όνομά τους από το γνωστό έργο του Dandy, The Divine Comedy. Θα τους ακούσουμε στο Achilles από το επερχόμενο άλμπουμ τους Rainy Sunday Afternoon, που θα κυκλοφορήσει φέτος το Σεπτέμβριο.

Θα συνεχίσουμε με την Παριζιάννα Καμίλ, που εδώ μου τραγουδάει στα ισπανικά. Το τραγούδι το έχει συνθέσει η ίδια και έχει γράψει και τους στίχους. Λέγεται «Deseo» και είναι μια πρόσφατη επανεκτέλεση που έκανε η Καμίλ στο ίδιο τραγούδι που πέρσι είχε ακουστεί στην ταινία «Εμίλια» του Ζακ Οντιάρ. Η ίδια και ο σύντροφός της, Κλεμάν Ντουκόλ, έφτιαξαν το soundtrack της ταινίας, το οποίο βραβεύτηκε και στην πρώτη προβολή της ταινίας, στις Κάνες, αλλά και στα πιο πρόσφατα Όσκαρ, με την ταινία να κερδίζει το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Καμίλ και «Deseo».

Η επόμενη πρόσφατη κυκλοφορία που θα μας απασχολήσει είναι μια καλοδεχούμενη νέα δουλειά από τον Κωνσταντίνο Βίτα. Το νέο άλμπουμ του λέγεται Σάλα Σάλα και βασίζεται στην ομώνυμη παράσταση που είχε κάνει το 2016 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών μαζί με τους Ανδρέα Αγγελιδάκη και Άγγελο Κλέσσα. Περιλαμβάνει διασκευές από κάποια παραδοσιακά τραγούδια, κάποια ρεμπέτικα του Γιάννη Παπαϊωάννου και άλλη μια διασκευή σε τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα. Αυτή θα πάμε να ακούσουμε. Έχει τίτλο «Λαβύρινθος».

Το Λαβύρινθο του Μάλαμα σε rework από τον Κωνσταντίνο Βίτα ακολούθησαν οι Bon Iver, δηλαδή ο Αμερικανός Justin Vernon και οι συνεργάτες του. Τους ακούσαμε στο κομμάτι με τίτλο Things Behind Things Behind Things από το νέο τους διπλό άλμπουμ με τίτλο Sable Fable. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης έχει μείνει στην ιστορία για το καταπληκτικό folk δίσκο του με τίτλο Forema που είχε κάνει το 2007 και ήταν αυτό που λέμε τόσο καλό ώστε μετά να ρωτιέσαι αν χρειάζεται να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Καμιά φορά χρειάζεται όμως και η επιστροφή του Justin Vernon στα μουσικά πράγματα είναι αν μη τι άλλο ένα καλό σημάδι. Για τη συνέχεια έχουμε ένα σουηδικό συγκρότημα από τα 80's, τους Flesh Quartet. Λέγονται Flesh Quartet αλλά είναι 5 στο σύνολο. Ο νέος τους δίσκος με τίτλο An Epidemic Sound κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και περιλαμβάνει νέο υλικό, αλλά και ένα λίγο παλιότερο κομμάτι τους με τίτλο Golden Walk, το οποίο θα πάμε να ακούσουμε.

Αν χαθήκατε στη μουσική, υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούσαμε μόλις ένα δείγμα από το νέο άλμπουμ του Γάλλου παραγωγού και DJ Etienne de Crécy, στο οποίο έχει βάλει το χεράκι του και ο εξαιρετικός Damon Albarn. Ο τίτλος του είναι Rising Soul από το πρόσφατο άλμπουμ του de Crécy με τίτλο Warm Up. Και συνεχίζουμε σε gospel disco μονοπάτια. Αυτό θα γίνει χάρη στην Annie Caldwell και το συγκρότημά της Annie and the Caldwells. Εδώ έχουμε μια οικογενειακή υπόθεση. Στο συγκρότημα συμμετέχει η Άννη με τις δύο κόρες της στα φωνητικά και άλλα μέλη της οικογένειας Caldwell. Έδρα τους είναι το Mississippi και τραγουδάνε gospel εδώ και 40 χρόνια. Φέτος όμως έβγαλαν τον πρώτο τους δίσκο, που έχει εντυπωσιάσει γενικώς, με αποτέλεσμα να τους καλούν να παίξουν στα πιο hip φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Θα τους ακούσουμε στο Wrong από το φετινό και πρώτο, όπως είπαμε, άλμπουμ τους, με τίτλο Can't Lose My Soul.

Το επόμενο συγκρότημα που θα μας απασχολήσει λέγεται Oracle Sisters. Έχουν επιρροές από Talking Heads, Richard Hawley, τα 80s γενικώς, τον Leonard Cohen, τους New Order και άλλα πολλά. Είναι μια τριμελής μπάντα, με αρκετά σύνθετο εθνικό και πολιτιστικό background. Δύο παιδικοί φίλοι, ο ένας γεννημένος στη Δανία και ο άλλος στη Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίοι μεγάλωσαν μαζί στις Βρυξέλλες, αλλά μετά ξαναχάθηκαν γιατί ο ένας έφυγε για Νέα Υόρκη και ο άλλος για Εδιμβούργο. Ξανασυναντήθηκαν όμως εν τέλει στο Παρίσι, όπου γνώρισαν και την τρίτη της παρέας από τη Φινλανδία και έφτιαξαν τον γκρουπ. Θα μου πείτε μετά από όλα αυτά τι ακριβώς είδος μουσικής παίζουν. Πάμε να τους ακούσουμε. Oracle Sisters και Blue Left Hand.

Ήταν η Φιόνα Apple, εξαιρετική περίπτωση Αμερικανίδας τραγουδοποιού με έντονη προσωπικότητα και χαρακτηριστική φωνή. Την ακούσαμε προφανώς στο Heart of Gold του Neil Young, στο πλαίσιο ενός νέου tribute album για αυτόν, με 14 κομμάτια επανεκτελεσμένα από σύγχρονους καλλιτέχνες. Έχει τίτλο Heart of Gold, The Songs of Neil Young, Volume 1. Τα έσοδα θα πάνε σε κάποιον φιλανθρωπικό σκοπό, όπως συχνά συμβαίνει με τέτοιου είδους συνεργατικούς tribute δίσκους παλαιότερων καλλιτεχνών. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον Gary Louris, παλέμαχο τραγουδοποιό και ιδρυτή των Jayhawks, ο οποίος δεν χρειάζεται ακόμα tribute δίσκο, μεγαλώνει αλλά στέκεται ακόμα καλά. Μάλιστα κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ φέτος, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, και τον αφιέρωσε στη σύζυγό του. Dark Country ο τίτλος του άλμπουμ και από εκεί θα ακούσουμε το Getting Older.

Θα συνεχίσουμε με τον Γάλλο συνθέτη Γιάν Τίρσεν, ο οποίος έχει ένα πολύ δικό του χαρακτηριστικό ήχο και ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μετά την ταινία Αμελή, όπου ακουγόταν η μουσική του. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης έχει καταγωγή από τη Βρετάνη, τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του, Εμιλή Κινκί, επίσης μουσικός. Οι δυο τους το 2023 έκαναν ένα μεγάλο ταξίδι με εστιοπλοϊκό στην Βρετάνη, την Ιρλανδία, τις νήσους Φερόες, τη Σκωτία και γενικώ σε περιοχές με έντονη κελτική πολιτιστική κληρονομιά. Μετέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο το σκάφος τους σε στούντιο ηχογράφησης και παράλληλα έκαναν συναυλίες στους σταθμούς του ταξιδιού, σε απομακρυσμένες κοινότητες στις περιοχές αυτές. Το όνομα του σκάφους τους είναι Νινόγκ, όπως και το κομμάτι του Γιάν Τίρσεν ή Γιάν Τίρσεν, που θα πάμε να ακούσουμε, από το καινούριο άλμπουμ του με τίτλο «The Liquid Hour».

Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και θα σας αφήσω με ένα τραγούδι από το νέο δίσκο των αγαπητών μας Waterboys. Ο δίσκος λέγεται Life, Death and Dennis Hopper και είναι ένα εξ ολοκλήρου concept album εμπνευσμένο από τον ηθοποιό Dennis Hopper, του οποίου από ό,τι φαίνεται ο Mike Scott είναι τεράστιος θαυμαστής. Περιλαμβάνει συνολικά 25 νέα τραγούδια και σε αυτό συμμετέχουν ως guests αρκετά ενδιαφέροντα ονόματα όπως ο Bruce Springsteen, ο Steve Earle και η Fiona Apple, η οποία μάλιστα ερμηνεύει εξ ολοκλήρου το κομμάτι που θα ακούσουμε. Την ακούσαμε και λίγο πιο πριν στη διασκευή του Heart of Gold του Neil Young. Και γενικώς από ό,τι φαίνεται η Fiona Apple ήταν ιδιαίτερα δραστήρια φέτος. Νέοι Waterboys λοιπόν για κλείσιμο σήμερα με τη Fiona Apple στη φωνή. Letter from an unknown girlfriend. Μέχρι να τα ξαναπούμε να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ όσους ήσασταν μαζί μας και τον Νίκο Σαββοργινάκη για τη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας από την Αθήνα και τη φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».

Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα θυμόμαστε έναν σημαντικό ποιητή και στιχουργό που γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου του 1930, ακούγοντας ένα ορατόριο βασισμένο στον λόγο του. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Φυλάτιν Θερμοπύλας, Νεγρεπόντης, Λέοντης.

Βαγγέλης Στεριόπουλος παρέχει βασικές βιογραφικές πληροφορίες. Ο γεννημένος στη Λάρισα Νεγρεπόντης σπούδασε ιστορία αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παρακολούθησε και μαθήματα θεάτρου στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών. Πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1949 με ένα διήγημά του στο περιοδικό «Ελληνική Δημιουργία», χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Γιάννης Νικολάου. Το 1955 δημοσίευσε ένα ποίημά του στο περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης», υπογράφοντας ως «Τζον Νεγρεπόντης», ψευδώνυμο με το οποίο καθιερώθηκε και το οποίο έμελε να διατηρήσει, μετατρέποντας απλώς το «Τζον» σε «Γιάννης» έως το θάνατό του. Σήμερα ακούμε αποσπάσματα από το «Φυλάτιν Θερμοπύλας», μελοποιημένο από τον Χρήστο Λεοντή. Συμμετέχουν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η Χοροδία της ΕΡΤ, η Χοροδία Δήμου Αθηναίων και η Παιδική Χοροδία Μανώλης Καλομήρης. Ερμηνεύουν η Ιωάννα Φόρτη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, διαβάζει κείμενα ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος και διευθύνει ο Μιχάλης Οικονόμου. Το έργο κυκλοφορεί σε CD από τις εκδόσεις Μετρονόμος.

Πλέον γνωστές στιχουργικές δημιουργίες του Γιάννη Νεγρεπόντη περιλαμβάνονται το ακορντεόν, τα νέγρικα και ο τρίτος παγκόσμιος, όλα μελοποιημένα από το Μάνο Λοΐζο, τα μικροαστικά μελοποιημένα από το Λουκιανό Κυλαϊδόνη, καθώς και το ποιητικό έργο του Φυλάτιν Θερμοπύλας, που μελοποίησε υπομορφή ορατορίου ο Χρήστος Λεοντής. Αξιοσημείωτο είναι, όπως διαβάζουμε στο NGR, ότι τα βιβλία του Νεγρεπόντη, ή έστω πολλά από τα βιβλία, είχε φιλοτεχνήσει η γυναίκα του, η γλύπτρια Αργυρό Καρύμπακα. Ο Νεγρεπόντης συνεργάστηκε με αρκετούς Έλληνες συνθέτες. Στίχους του μελοποίησαν μεταξύ άλλων οι Μίκης Θοδωράκης, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, Μάνος Λοΐζος, Χρήστος Λεοντής και Θωμάς Μπακαλάκος. Ενώ υπήρξε τακτικός συνεργάτης πολλών περιοδικών, εφημερίδων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο Νεγρεπόντης υιοθέτησε από πολύ νεαρή ηλικία την αριστερή ιδεολογία, διατηρώντας πάντως μια κριτική διάθεση που όχι σπάνια τον έκανε δυσάρεστο στο ηγετικό κατεστημένο και εξορίστηκε επί μία τριετία, την περίοδο της Απριλιανής δικτατορίας, στη Γιάρο και στη Λέρο.

Ο Γιάννης Νεγρεπόντης καταπιάστηκε και διακρίθηκε σε όλα τα είδη του γραπτού λόγου. Ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, τραγούδι, κριτική, δοκίμιο, χρονογράφημα, σάτιρα, ευθυμογράφημα, παιδικά, ραδιοφωνικό σχόλιο. Στο βιβλίο «Το τραγούδι της σιωπής» από τις εκδόσεις Μετρονόμος συγκεντρώνονται για πρώτη φορά οι μελοποιημένοι στίχοι του και μιλούν για τον ίδιο, ο αδερφός του, Μενέλαος Ξινοτρούλιας, ο Ηρακλής Καριώτης, ξαδελφός του και στέλεχος της ΕΠΟΝ κατά τα χρόνια της κατοχής, ο Τάκης Ιατρού, συνεξόριστός του στο Παρθένι της Λέρου κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ο αείμνηστος Γιάννης Μπανιάς, η Δήμητρα Δήμητρα, υπεύθυνη του αρχείου Γιάννη Νεγρεπόντη, ο Χρήστος Λεοντής και βεβαίως και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης που τόσο μας λείπει. Οι φωτογραφίες της έκδοσης είναι από το αρχείο Γιάννη Νεγρεπόντη και το εξώφυλλο σχεδίασε ο Πέτρος Παράσχης.

Γράφει ο Δημήτρης Γκιόνης, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του 60, έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με τα τραγούδια του «Το ακορντεόν», που τελειώνει με το σύνθημα «Δεν θα περάσει ο φασισμός», και «Τρίτος παγκόσμιος», που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος. Ο ίδιος μελοποίησε και τα αντιρατσιστικά «Νέγρικα», που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη. Ήταν τα τραγούδια που έγιναν αρχικά γνωστά από τις μπουάτ και πέρασαν και τραγουδήθηκαν απαγορευμένα πια από στόμα σε στόμα στα χρόνια της δικτατορίας. Η ικανότητα του Νεγρεπόντη να περνάει μηνύματα χωρίς να είναι κραυγαλαίος και ευκαιριακός καταφάνηκε και στα κατοπινά χρόνια με τα μικροαστικά και με τα μαθήματα πολιτικής οικονομίας, πολυτραγουδισμένα επίσης, που έντισε μουσικά ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Τα μικροαστικά γνώρισαν επιτυχία και ως σατυρικό θεατρικό έργο. Ένα ακόμη ποιητικό του έργο, το «Φυλάτιν Θερμοπύλας», που έγραψε όντας εξόριστος στην Απριλιανή Δικτατορία με σαφές αντιδικτατορικό περιεχόμενο, μελοποίησε υπό μορφή ορατορίου ο Χρήστος Λεοντής.

Αξιοπρόσεκτη είναι η μελέτη του Αστέριου Υψηλού με τίτλου «Ταρχινισμένο σύνθημα», μια πρώτη απόπειρα προσέγγισης του συγγραφικού σύμπαντος του Γιάννη Νεγρεπόντη. Η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζει κανείς με το έργο του Νεγρεπόντη είναι πως μιλάμε για ένα έργο με εξαιρετική ποικιλία που διακλαδίζεται και διοχετεύεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα έργο που καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής και όλους σχεδόν τους λογοτεχνικούς τρόπους προσέγγισης του φάσματος αυτού. Έτσι, όταν είσαι έτοιμος να πεις ότι ο Νεγρεπόντης είναι ένας ευαίσθητος καταγραφέας της καθημερινής ζωής, τότε βρίσκεσαι μπροστά σε ποίηματα που σε οδηγούν στα πιο σκοτεινά σημεία της ανθρώπινης ύπαρξης. Όταν βεβαιώνεσαι πως ο Νεγρεπόντης είναι ο πιο αμήλικτος σατυρικός κριτής των κοινωνικών και πολιτικών ηθών, πέφτεις πάνω στα βιβλία για παιδιά που εκπέμπουν μια απροσδόκητη και απέραντη ευαισθησία. Όταν είσαι πια σίγουρος πως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχεις να κάνεις με έναν αμυγό στρατευμένο λογοτέχνη, αλλάζεις άποψη με το που γνωρίζεις τον πολύ αριστερό Μπόμπο ή με το που αντικρίζεις τους αφορισμούς των κομματικών. Και ο κατάλογος αυτός είναι μακρύς.

Προσθέτει ο Ύψιλος στη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία του για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ο Γιάννης Νεγρεπόντης γεννιέται στη Λάρισα το 1930. Το πραγματικό του όνομα είναι Γιάννης Ξίνο Τρούλιας. Σε ηλικία 8 χρονών η οικογένειά του μετακομίζει στην Αθήνα, καθώς ο πατέρας του είναι σιδηροδρομικός υπάλληλος και μετατίθεται στην πρωτεύουσα λόγω των πολιτικών του φρονημάτων που σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζουν με την ιδεολογία του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Την ίδια χρονιά οι γονείς του Νεγρεπόντη συλλαμβάνονται και βασανίζονται στην ειδική ασφάλεια Αθηνών από τον γνωστό για τις μεθόδους του Μανιαδάκη. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, από πολύ μικρή ηλικία ο Νεγρεπόντης νιώθει στο πετσί του την έννοια των διώξεων και των πολιτικών γεγονότων που εισβάλλουν και ταράζουν την οικογενειακή ηρεμία και την καθημερινή ζωή. Παράλληλα όμως, μύεται από τα εφηβικά του χρόνια στην αριστερή ιδεολογία και κατ' επέκταση σε αξίες όπως ο ανθρωπισμός αλλά και η προσωπική δράση και η αντίσταση. Έτσι, σε ηλικία 16 χρονών συλλαμβάνεται για αναγραφή ανατρεπτικών, δηλαδή αντικυβερνητικών συνθημάτων και οδηγείται στις φυλακές ανηλίκων στην Κηφισιά.

Όπως διαβάζουμε στην Κατιούσα, ο Νεγρεπόντης συνελήφθη ανήμερα του πραξικοπήματος και οδηγήθηκε στον υπόδρομο, όπως και ο πατέρας του. Εξορίστηκε στη Γιάρο και στη Λέρο και μετά από 3 χρόνια που απελευθερώθηκε, συνέχισε τη λογοτεχνική του παραγωγή με την έκδοση του «Άδειον ουδέν έρωτος», αφιερωμένου στη σύντροφό του Αργυρό και του «Φυλάτιν Θερμοπύλας», που έγραψε στην εξορία. Το 1972 κερδίζει βραβείο παραγωγής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης η ταινία «Λυσιστράτη», για την οποία έγραψε το σενάριο σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζερβουλάκου, με πρωταγωνιστές τους Κώστα Καζάκο και Τζένι Καρέζη και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Στη συνέχεια, «Κι υπάρχω ανάμεσα», πάντα από το ορατόριο «Φυλάτιν Θερμοπύλας», σε ποίηση Νεγρεπόντη και μουσική Χρήστου Λεοντή.

0: μπάρκο σε αυτόν τον τόπο, εν θα ο πόνος επερίσευσεν, ως επερίσευσεν ο αίρος δια την ελευθερίαν. Κι υπάρχω ανάμεσα στις μεγάλες πέτρες και στις ταν ή επιτάστεν οπούς, σε αυτή την κόχη της υπομονής, που τόσα τραγούδια θλίψης και καρτερίας, ένα με το κορμί μου, ένα με την ψυχή μου, έχουν δέσει. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, ακόμα τούτη άνοιξη πότε θα φλεβαρίσει.
1: Ο Γιάννης Νεγρεπόντης γράφει το ποίημα «Φυλά την Θερμοπύλας» το 1971, πολιτικός κρατούμενος μεσούσης της δικτατορίας του 67. Μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά, ο ποιητής πάσχει να δει μέσα από τις μικρές ρογμές των λέξεων τη μεγάλη εκείνη εποχή της Αθήνας. Την εποχή εκείνη που δοξάστηκε το φως και το κάλος στο τραγικό. Η Αθήνα υπέρλαμπρη και άφατη, που ως προμηθέας εφώτισεν τον κόσμο με τις ελευθερίας τα έργα και τον πολυσήμαντο της ύπαρξης θρίαμβο. Τώρα ο ποιητής, εξόριστος και δεσμότης ο ίδιος στο νησί της Λέρου, αναπολύει την πόλη εκείνη που αποθεώθηκαν τα χρώματα, οι αισθήσεις, η αρετή και το κάλος. Και εκεί πάνω από τις τάχτες και τα πρόσκαιρα ερείπια, στον τόπο της εξορίας του, στείνει ο ποιητής το ωραίο άγαλμα του κυρίου και λαού του, δοξάζοντας έτσι τα πανανθρώπινα ιδανικά που η πόλη σε εκείνη στον κόσμο εκκληροδότησεν. Την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια.

0: Φυλάτη Θερμοπύλας.
1: Μοίρα μου, η μοίρα του λαού μου, Φυλάτη Θερμοπύλας.
0: Παιδεία μαθών και τόπους εκτελέσεων,

Στη συνέχεια του ποίηματος φυλά την Θερμοπύλας, ο Νεκρεπόντης ενθυμείται έμπλεος ελευθερίας και ταπεινής έπαρσης του λαού του τα τέκνα, από το Σολωμό έως το Σικελιανό, που την πόλη αυτή εκατοίκησαν αγωνιστές και μαχητές που και εκείνοι συντήρησαν του ανθρώπου τα νάστημα φυλάτοντας Θερμοπύλας. Την ίδια εκείνη χρονιά ο Χρήστος Λεοντής μελοποίησε αυτό το έργο για τις ίδιες ακριβώς αξίες και ιδανικά. Την ελευθερία, την τιμή και την αξιοπρέπεια, αναδεικνύοντας το μέσα σώμα του ωραίου αγάλματος. Στην πορεία το έργο έλαβε τη σημερινή του μορφή ορατορίου για συμφωνική ορχήστρα, βαρύτονο, μεσόφωνο, αναγνώστη, μεικτή και παιδική χοροδία. Το έργο παρουσιάστηκε σε πρώτη εκτέλεση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την 11η Οκτωβρίου του 2015 κατά τον εορτασμό της 71ης επετείου από την απελευθέρωση της Αθήνας. Το έργο είναι αφιερωμένο στο Μίκη Θοδωράκη.

Αναφέρει το βιογραφικό του ποιητή στις εκδόσεις Καστανιώτη. Ο Γιάννης Νεγρεπόντης γεννήθηκε το 1930 στη Λάρισα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θέατρο στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών με τον Δημήτρη Ροντήρη. Έγραψε ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, παιδική λογοτεχνία, συνεργάστηκε με λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και με πολλούς συνθέτες ως στιχουργός. Τελικά έμεινε γνωστός στη συνείδηση του κόσμου κυρίως ως χιουμορίστας και βεβαίως ως στιχουργός. Από τον χιουμορίστα Νεγρεπόντη ας σταματήσουμε στα κομματικά, τα θεατρικά μικροαστικά και το «Είμαι Έλλην, το καυχόμαι» και εξ αυτού πάντα τα δεινά. Ως στιχουργό τον θυμόμαστε για τις συμμετοχές του σε δίσκους πολλών συνθετών όπως η Θοδωράκης, Λεοντής, Λοΐζος, Κόκοτος, Μπακαλάκος και άλλοι. Και βέβαια από τις συνεργασίες του σε ολοκληρωμένους κύκλους τραγουδιών. Τα μικροαστικά και τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας με τον Κυλαϊδόνη, τα νέγρικα αλλά και το παιδικό κάτω από ένα κουνουπίδι με τον Μάνο Λοΐζο, τους Τζίτζι Μίτζι Μπόμπιρες με τον Γιάννη Ζουγανέλη και τα φεμινιστικά με τον Νίκο Λαβράνο.

Γιάννης Νεγρεπόντης ένιωθε, όπως και ήταν, πάνω απ' όλα ποιητής. Οι μόνες στιγμές που αισθάνομαι απόλυτα ελεύθερος είναι οι στιγμές που ασχολούμαι με την ποιήση, έλεγε. Άλλωστε, 16 από τα 30 βιβλία που έγραψε ήταν ποιητικά. Από αυτά, ας ξεχωρίσουμε την πρώτη ποιητική συλλογή του, «Πρόσωπα και χώρος», «Τα δωρήματα», το δοξαστικό «Φυλάτιν Θερμοπύλας» που έγραψε εξόριστο στο Παρθένι της Λέρου και που μελοποιήθηκε από τον Χρήστο Λεοντή, και το «Λίγο μετά τη σιωπή» που εκδόθηκε μετά το θάνατό του. Συνδυάζοντας τη ματιά του κοινωνικού παρατηρητή με την αμεσότητα του θεατρανθρώπου, έναν λεπτό λυρισμό με τη λιτότητα που χαρακτηρίζει το ποιητικό του έργο, μια εκδήλη αγάπη για τον άνθρωπο και μια σπάνια γνώση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, ο Νεγρεπόντης αποτελεί μια ιδιότυπη μορφή στα νεοελληνικά γράμματα.

πρώτο μέρος από το «Δόξα Συ Λαέ μου», φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα θυμηθήκαμε τον Γιάννη Νεγρεπόντι, που γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου του 1930 και ακούσαμε αποσπάσματα από το «Φυλάτιν Θερμοπύλας», μελοποιημένο από τον Χρήστο Λεοντή. Συμμετείχαν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ, η Χοροδία ΕΡΤ, η Χοροδία Δήμου Αθηναίων και η Παιδική Χοροδία Μανώλης Καλομύρης. Ερμηνεύσαν η Ιωάννα Φόρτη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Διάβασε κείμενα ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος και διεύθυνε ο Μιχάλης Οικονόμου. Από τον Παναγιώτη Στουπή που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της φωνής της Ελλάδας, στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Ναγία Παρασκευή. Θέμης Ζωνταμίτη στην επιμέρα για την παρουσίαση της εκπομπής αυτής της μιας ώρας και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και φιλοξενούμε μια προσωπικότητα, με αυτή τη λέξη θέλω να ξεκινήσω, ένα σκηνοθέτη, θα το λέγαμε ανθρωποκεντρικών ντοκιμαντέρ, όπως και ο ίδιος θα του άρεσε, που ξεκίνησε από ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος μηχανικού του Εθνικού Μητσοβίου βεβαίως, με τη σκηνοθεσία της σχολής Χατζίκου και βεβαίως σκηνοθεσία σε ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ψηλάκη που είστε κοντά μου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την πολύ τιμητική πρόσκληση, και ελπίζω να ανταποκριθεί η κουβέντα μας σε αυτά τα θερμά λόγια που είπατε στην αρχή.
0: Ναι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εσείς έχετε μια μακρά πορεία, πολύ προσεκτική θα έλεγα, χωρίς να σημαίνω ότι το μελετάτε πάντα, δεν θέλω να πω αυτό, θέλω να πω ότι εκ των πραγμάτων είναι έτσι, και θέλω να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, ότι είστε ένας άνθρωπος που προκαλεί, εισαγωγικά και εκτός, τη συζήτηση να ξεκινήσει από το μηδέν. Πάντα με ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο για τον άνθρωπο, όχι όμως πράγματα προμελετημένα ή προϋπομένα κλπ. Αλλά με ένα ενδιαφέρον σαν και αυτό που ένας νέος άνθρωπος διψά να καταλάβει, να κατανοήσει τι γίνεται γύρω του, τι συμβαίνει, πού πάει το πράγμα κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα, ξέρετε. Δείχνει έναν άνθρωπο έτσι προσγειωμένο, ήρεμο, και επιλεγμένες οι κινήσεις του κατά την κατάθεση που κάνετε, το λέω το τελευταίο.
1: Πρόσφατα είδα μία φράση που λίγο με μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δεν παίρνω τον εαυτό μου στα σοβαρά, αλλά το έργο μου το παίρνω στα σοβαρά.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ωραία φράση. Ξεκαθαρίζει πράγματα. Ναι. Να πω λοιπόν ότι έχετε κάνει τον άνθρωπο που ενέκλεισε το σύμπαν, από ταινίες ντοκιμαντέρ δηλαδή. Άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Μικρές ιστορίες Ρωμά, το μέσα φως και αποχαιρετισμός, συμμιλεμένες ψυχές, και έχετε πολλές διακρίσεις για αυτές τις παραγωγές και αυτές τις ταινίες σας. Θα κάνουμε μια συζήτηση ελεύθερη βέβαια και θα σας ρωτήσω διάφορα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Γιατί ονομάζετε, τι είναι σήμερα για σας κύριε Ψηλάκη η λέξη ανθρωποκεντρικό? Τι σημαίνει σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας, τη μεταβαλλόμενη συνεχώς πραγματικότητα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας όρος ο οποίος, όταν ξεκινούσα να ασχολούμαι με τον ντοκιμαντέρ, τον βρήκα μπροστά μου και ήταν πιο κοντά σε ό,τι έκανα. Με όσα όμως στην πορεία έχουν προκύψει και το αίτημα, το διαρκές αίτημα να ξαναοριστεί τι είναι άνθρωπος, συνέχεια τίθεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτός ο χαρακτηρισμός εξακολουθεί να ισχύει. Ναι, μεν έχουν επίκεντρο κάποιους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό τους διαχρονικά όλων των ταινιών που είπατε δεν είναι ότι ασχολούνται με κάποιο θέμα. Δεν με ενδιαφέρουν θέματα, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Με ενδιαφέρει να συναντήσω ανθρώπους, να ξεκινήσω με μια προσέγγιση από αυτό που πολύ ωραία ονομάσατε το σημείο μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκα καν στον πειρασμό να ρωτήσω τι θα με ρωτήσετε και τι. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Mm-hmm. Ποτέ δεν πηγαίνω σε μια ταινία, αφού έχει γίνει επιλογή του ανθρώπου, δεν πηγαίνω με έτοιμες ερωτήσεις. Mm-hmm. Ποτέ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι σε θέση να μας τροφοδοτήσει με πολύ πιο πλούσιο υλικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό που εισπράττει κανείς στο τέλος από την ταινία είναι αυτή η προνομιακή στιγμή που δύο άνθρωποι ανοίγονται μεταξύ τους, ανοίγεται το ένα στον άλλο και επικοινωνούν δεν ξέρω γιατί.
0: Και ακούει πραγματικά ο ένας τον άλλον. Έτσι. Η λέξη ακοή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και η λέξη ελευθερία. Και όταν φεύγεται από αυτή τη συνάντηση, όπου οι ιστορίες που ανταλλάσσετε είναι και από τη μεριά του και από τη μεριά σας.
1: Βέβαια. Συχνά λέω ότι δεν δημιούργησα εγώ αυτές τις ταινίες, όσο δημιούργησα άλλα τόσο με δημιουργήσανε. Mm-hmm. Νιώθω τον εαυτό μου ότι είμαι προϊόν αυτών των συναντήσεων.
0: Νομίζω έτσι δεν είμαστε και οι άνθρωποι, δεν είμαστε οι συναντήσεις μας με τους άλλους, δεν είμαστε οι ιστορίες των άλλων. Δεν είμαστε στο εμείς πολλές φορές, όταν το εμείς αυτό εκρήγνεται όμορφα και μας αποκαλύπτει κάποιο νόημα διαφορετικό.
1: Έτσι, έτσι, αυτό το πράγμα είναι. Και ενώ ξεκινάνε συνήθως ακούγοντας ντοκιμαντέρ, υπάρχει μια στράτευση, υπάρχει μια σκοπιμότητα. Καλά κάνουν, έτσι, καλά κάνουν. Αλλά ουσιαστικά είναι το μέσο, το μέσο που μπορείς να συναντήσεις τον άλλο.
0: Μια μικρογραφία της ζωής δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, είναι κάτι διαφορετικό από μια ταινία. Πρέπει να συμπυκνώσεις.
1: Εγώ το λατρεύω. Το θεωρώ ότι είναι μυθοπλασία. 100%. Mm. Δεν έχω ψευδές, λέει, καμιάς αντικειμενικότητας και αλήθειας.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Μάλιστα εδώ επικαλούμε τα τελευταία χρόνια πολύ τη φράση του Αργύρη του Χιόνι. Ό,τι περιγράφουμε περιγράφει.
0: Mm. Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: ο τρόπος που θα μπω σε ένα χώρο ή θα ασχοληθώ με ένα άνθρωπο ή οτιδήποτε εμπεριέχει τη δικιά μου οπτική του κόσμου, τη δικιά μου φιλοσοφία του κόσμου και το τι προκαλώ στο συνομιλητή.
0: Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει μία αλήθεια. Υπάρχει βέβαια ένας δρόμος με διασταυρώσεις που προς την αλήθεια, αλλά αλήθεια, αλήθεια, είμαστε τελικά μια μυθοπλασία η ύπαρξή μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και το ίδιο μυθοπλαστική είναι και η αφήγηση που κάνουμε ήδη για τον εαυτό μας. Κάθεσαι μόνος με τον εαυτό σου και αρχίζεις να αφηγείσαι. Ποιος είναι ο Θέμης, ποιος είναι ο Σταύρος.
0: Ναι, ναι. Με την ελπίδα ότι αυτός που θα ακούσει θα μπορέσει να είναι, πώς να το πω, ψύχρεμος και συγκαταβατικός και συνειδητοποιημένος ότι όντως με πολύ απλό τρόπο, καθαρότητα, εκ του μηδενός που λέγαμε πριν, θέλει και αυτός να ενδιαφερθεί για σένα που μιλάς.
1: Στο βάθος όμως αυτό που προσδοκούμε είναι να γοητεύσουμε τον άλλο καταρχήν και κατά δεύτερο να μας αγαπήσει.
0: Ναι, ναι. Είπατε γοητεύσουμε, είναι πολύ ωραία λέξη αυτή. Τι είναι η γοητεία για σας, κύριε Ψηλάκη? Είναι μια μαγεία.
1: Είναι
0: αλλά
1: μια
0: τι?
1: Μαγεία είναι τις πιο σημαντικές έννοιες που συναντάω πάνω στις ταινίες. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις ορίσω. Πάρα πολύ. Είμαστε σε μια εποχή που οτιδήποτε δεν έχει την αυτάρκειά του. Εξαρτάται κάθε φορά ποιος το λέει. Και η ίδια κουβέντα αν υποθεί από 10 ανθρώπους, ο καθένας θα εννοεί και άλλο πράγμα και θα έχει άλλη βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην τελευταία ταινία δεν θυμάμαι αν, δεν ξέρω, συγγνώμη, αν προλάβατε να τη δείτε, τις μιλεμένες ψυχές.
0: Ναι, την είδα, ναι.
1: Η μεγάλη δύναμη δεν είναι ότι δίνει, ξέρεις, τα μεγάλα μηνύματα, τα μεγάλα αυτά. Έχεις ένα άνθρωπο που χωρίς βερμπαλισμούς, χωρίς διδακτισμό, χωρίς μεγαλοστομίες, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, σου αφηγείται μια ζωή και βγαίνεις πεισμένος ότι ναι, δεν μου λέει ένα παραμύθι τώρα. Πολύ απλά, χωρίς έπαρση, χωρίς τίποτα, σου λέει έτσι το έκανα γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Μια και είμαι άνθρωπος, θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο, αυτό έπρεπε να κάνω.

0: Κύριε Ψηλάκη, τελικά δεν είναι μόνο όμως ο άνθρωπος, είναι ότι μας μιλούν γύρω μας καταστάσεις, δρόμοι, σπίτια, εικόνες παλιές, πράγματα που μερικές φορές δεν φαίνονται στην πρώτη ματιά, αλλά σε μια δεύτερη, τρίτη μπορούν να αποκαλυφθούν και να μας πούν πράγματα που άλλες εποχές θα λέγαμε ότι αυτά είναι λίγο σαν μια τρέλα του ανθρώπου, μια παράνοια. Ενώ σήμερα κατανοούμε ότι όλα αυτά που συναντάμε από ανθρώπους μέχρι το σπάνιο εκείνο ιδιαίτερο ερέθισμα, παύλα αντικείμενο και οτιδήποτε σχετικό, μπορεί να μας οδηγήσει κάπου απρόβλεπτα και συναρπαστικά και συμπληρωματικά, θα έλεγα.
1: Θα μπορούσαμε λιγότερες λέξεις στο προηγούμενο κομμάτι που λέγαμε να συμπληρώσω την εξής φράση. Ο κόσμος για μένα δεν είναι ένα σύνολο από γεγονότα. Είναι μια βιβλιοθήκη από φωνές που ζητούν να ακουστούν, όχι να διορθωθούν.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Και το λέει πολύ εύστοχα ο Ζιλιέν μέσα στο τέλος της ταινίας, όταν μέσα σε μια βιβλιοθήκη λέει πόσο του αρέσει, γιατί συνυπάρχουν χιλιάδες τελείως αντιφατικές και διαφορετικές μαζί τους φωνές και φτιάζουν την ομορφιά του κόσμου. Αυτή είναι μια γεωγραφία ψυχών που σε προσκαλεί να την περπατήσεις.
0: Ναι, ωραία λέξη.
1: Ναι. Και εγώ δεν θέλω τίποτα περισσότερο από το να συνοδεύσω έναν άνθρωπο, να το συντροφέψω σε ένα τέτοιο ταξίδι, όσο αντέξουμε.
0: Ναι, πολύ ωραία. Αλλά βλέπω επιμείνετε λίγο στη λέξη φωνές. Οι φωνές μέσα, η φωνή περικλεί πολλά πράγματα. Όχι μόνο από χρώματα και από συναισθήματα και από διαφορετικότητες και προσεγγίσεις και άλλα. Όχι μόνο από μαγείες και εκφράσεις πολύ δυνατές, αλλά και ήρεμες ιστορίες που περπατάνε, όπως είπατε πολύ ωραία, μαζί.
1: Με αυτές ασχολούμαι περισσότερο. Δηλαδή με όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ιστορίας που είναι η επικαιρότητα, η καθημερινότητα και που νομίζουμε ότι αυτός είναι ο κόσμος ή μας έχουν πείσει ότι είναι ο κόσμος, επιτρέψτε μου να μην με πείσω ακριβώς. Δεν είναι ο κόσμος μου. Δεν είναι ο κόσμος μου. Και μια και λέτε με τις φωνές, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι εξίσου σημαντική και εκοφαντική πολλές φορές είναι η σιωπή. Μέσα από τις σιωπές οι άνθρωποι μπορούν να πούνε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, πολύ ωραία το λέτε. Όντως η σιωπή, και σε έναν κόσμο που μας περιβάλλει με θορύβους, με πιεστικές καταστάσεις λόγω στριμώγματος γενικότερα παντός είδους, η σιωπή αγαναχτεί λίγο, προσμένει μια απελευθέρωση, είναι σαν σκλαβιά. Και χωρίς τη σιωπή μπορεί να υπάρξει δημιουργία, κύριε Ψηλάκη?
1: Δεν νομίζω καθόλου. Δεν νομίζω. Καμιά φορά λέω την εξής κουβέντα. Όταν μπεις στη διαδικασία της δημιουργίας της ταινίας και το ντοκιμαντέρ, για μένα τουλάχιστον, δημιουργείται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο μοντάζ. Δεν πάω με έτοιμα σενάρια. Είναι αυτό που θα μου αποκαλυφθεί στις συναντήσεις και προσπαθώ να του δώσω μια μορφή αφηγηματική για να το κοινωνήσω με τον θεατή, με τους φίλους μου, το θεατή και οτιδήποτε. Δεν ξέρω ποια είναι η πλοκή στην αρχή και για να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω, είναι πολύ σημαντική η αρχή, πώς θα ξεκινήσεις να φυγήσεις. Έχω ανάγκη αυτή τη μεγάλη σιωπή μέσα μου. Πρέπει να σοπάσω όπως κάνουν οι πιστοί σε μια αγρύπνια. Ναι. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω όχι με το Θεό, με το υλικό μου.
0: Με το βαθύτερο είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι τελικά, ας πούμε, έχουμε πια ξεφύγει με την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική ανάπτυξη και έχουμε χάσει αυτό το μέτρο, το οποίο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση μετριότητα. Σημαίνει ύψος, διαλεκτική κατανόηση στη διαφορετικότητα. Έχουμε χάσει λίγο αυτή την κατανόηση, κύριε Ψηλάκη, την κατανόηση στη διαφορετικότητα.
1: Το έχουμε χάσει. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν οραματίζομαι να σώσω τον κόσμο και να τον αλλάξω.
0: Ναι.
1: Ακούγεται απεσιόδοξο, ακούγεται, αλλά στο μετερίζει το προσωπικό. Ό,τι μπορώ να διαφυλάξω, το προσπαθώ, ό,τι μπορώ. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί και είναι διαβατήριο για ουσιαστικές συναντήσεις ανθρώπων.
0: Ναι, περιγράφεται με δύο λόγια, επιτρέψτε μου λίγο, τον έρωτα. Δηλαδή αυτό δεν είναι ο έρωτας, δεν είναι αυτές οι απρόβλεπτες στιγμές, οι τυχαίες που είναι και πιο συναρπαστικές, η αναστάτωση που λέμε, δεν είναι?
1: Τώρα λέτε μια κουβέντα που δεν ξέρω να τα ξεκινούσα εγώ να την πω, αλλά αν αναζητώ κάτι στις συναντήσεις με τα πρόσωπα και αν βγαίνει μια δύναμη, δεν είναι κάτι άλλο από τον ερωτισμό των προσώπων. Αλλά ο ερωτισμός αυτός με πολύ ευρύτερη έννοια, έτσι, με πολύ ευρύτερη έννοια, που είναι ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο γοητευτικό μπορεί να βγάλουν δύο άνθρωποι. Αρχίζουν και επικοινωνούν και κάνει δώρα ο ένας τον άλλο. Και όχι μόνο κάνει δώρα, ένα χαρακτηριστικό του έρωτα είναι ότι ρωτάς τον κόσμο από την αρχή.
0: Ναι.
1: Το ρωτάς από την αρχή.
0: Αυτή είναι η μαγεία.
1: Αυτή τη μαγεία τώρα, όταν εγκατασταθεί ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, δεν ξέρεις που θα πάει.
0: Ναι, και εκεί η σιωπή κάνει γιορτή. Εκεί γιορτάζει η σιωπή.
1: Έτσι.
0: Γιατί εκεί χαμηλώνεις τα ντεσιμπέλ για να καταλάβεις λίγο καλύτερα, να εμβαθύνεις. Πάντως ο Σοκράτης έλεγε ότι η ειδονή, να το προχωρήσουμε λίγο, η ειδονή είναι η ύψιστη αρετή του ανθρώπου. Με την ευρεία πάλι έννοια.
1: Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Και θα πρόσθετα, ας μην μείνω μόνο στην ευρεία έννοια, και στη στενή έννοια.
0: Και στη στενότατη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Χατζηδάκης έλεγε ότι θέλω να ξαναγυρίσω, αν ξαναγυρνούσα στη ζωή μάλλον, θα ήταν για να κάνω έρωτα. Δηλαδή, για να πάμε ακριβώς εκεί που λέτε, πιο μέσα λίγο, και με την έννοια ότι δύο σώματα που ενώνονται όμορφα αποβάλλουν ό,τι αφόρητο μπορεί να υπάρχει στο καθένα μόνο του.
1: Είναι μεγάλη κατάκτηση και είναι και η μεγάλη αναπηρία που νιώθω γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να είναι σκέτα δικιά μου προβολή και φαντασίωση, αλλά φοβάμαι πως δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ενώ γυρνάς γύρω-γύρω και υποτίθεται ότι υπάρχει μια τεράστια ελευθερία, ξέρεις, διαθεσιμότητα και όλα αυτά, βλέποντας τα σώματα, τις εκφράσεις και όλα αυτά, δεν ξέρω αν το λέω και λόγω ηλικίας.
0: Δεν το λέτε εσείς μόνο, οπότε δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Είναι απομονωμένα τα σώματα. Καταρχήν δεν υπάρχει το φλερτ, που είναι προθάλαμος πολλές φορές. Άρα λοιπόν τα σώματα σφιγμένα και μάλιστα με μια ηθικολογία γύρω-γύρω που τα διασφαλίζει σε αυτή τη μοναχικότητά τους και την ξενότητά τους, το πράγμα δυσκολεύει περισσότερο.
1: Είναι κάτι που με πονάει μέσα.
0: Καταλαβαίνω, γιατί κάνετε τέχνη, νομίζω. Νομίζω κάπου εδώ βρίσκεται η δική σας αφορμή.
1: Έτσι.
0: Για να λυτρώσετε λίγο.
1: Δηλαδή είναι τρελό να ξεκινάς να μιλάς για ντοκιμαντέρ που το έχει ταυτίσει η συνείδηση του κόσμου με ένα σωρό πράγματα διεκδικητικά, καταγγελτικά, χίλια δυο, καλά κάνουν και υπάρχουν όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και εσύ να λες ότι αναζητώ τον έρωτα μέσα στο ντοκιμαντέρ.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Ναι, είναι μοναχικό. Ναι.
1: Απίστευτα μοναχικό και πολύ δυνατό. Δηλαδή, αυτό που δεν με τρελαίνει είναι η αποδοχή που υπάρχει και βλέπω δηλαδή πόσο το αγκαλιάζουν οι άνθρωποι αυτό το
0: και
1: πράγμα.
0: Και πόση ανάγκη υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι να καλύψετε κάποιες ανάγκες, δεν είναι σημαντικό?
1: Από τις δικές μου ξεκινάει. Ναι. Δηλαδή, αν με δίδαξε κάτι η ζωή, είναι μέσα από τις ερωτικές εμπειρίες.
0: Mm.
1: Από τους έρωτες που κατακρεμνιστήκανε, ματαιωθήκανε, κάνανε, δείξανε, mm-hmm, και κάποιοι ανθίσανε, όλα αυτά μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είμαστε προϊόντα. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Είμαστε προϊόντα αυτής της διαδικασίας.
0: Και για να πούμε την αλήθεια, αν έχει ένα νόημα και ο γάμος, μια και φτάνουμε εκεί, νομίζω ότι έχει ένα νόημα μόνο στο ότι δύο άνθρωποι μπορούν να συνεννοούνται πάρα πολύ καλά σε ψηλά επίπεδα, μέσα στο χρόνο αντέχοντας. Τι λέτε?
1: Είναι μεγάλη κατάκτηση, όχι δικιά μου.
0: Δεν τελειώνει αυτό.
1: Δεν είναι δικιά μου κατάκτηση. Όταν το βλέπω όμως, το νιώθω γύρω, πραγματικά το σέβομαι, το ζηλεύω, το εκτιμώ. Γι' αυτό και στην τελευταία ταινία, στις Μιλωμένες Ψυχές, είχα μεγάλη δυσκολία να κόψω τη σκηνή που είναι αγκαλιασμένη ο Ζηλιάν και η Χριστιαν και προχωράνε αγκαλιασμένοι. Δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η σκηνή.
0: Ναι.
1: Την τραβούσα, γιατί είναι δύο πρόσωπα που νιώθεις ότι το εννοούν. Είναι. Δεν το συναντά συχνά.

0: Πάντως, νομίζω, κύριε Ψηλάκη, ότι χαίρεστε πάρα πολύ αυτό που είπατε τελευταία τώρα. Δηλαδή ότι απολαμβάνετε και ρουφάτε, επιτρέψτε μου, την κάθε στιγμή αυτή της ομορφιάς, αυτή της ξεχωριστής ανθρώπινης συνέβρεσης, του αγγίγματος του ανθρώπου στον άνθρωπο. Δεν είναι το ζητούμενο?
1: Είναι πλούτος. Είναι πλούτος, αλλά δεν τολμώ να πω περισσότερα.
0: Ναι, όχι, να πείτε.
1: Γιατί θα καταντήσει κανείς ναρκισιστικά, δηλαδή μέσα σε αυτό τον οριμαγδό που κυκλοφορεί, σχεδόν δεν δικαιούσε να πεις ότι είμαι ευτυχισμένος μέσα από αυτό το πράγμα. Σχεδόν δεν δικαιούσε να το πεις. Από ανέστητο σε χαρακτηριστής μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι. Το μόνο που με σώζει είναι ότι δεν είμαι εύπορος καθόλου.
0: Ναι, αυτό για να κρατάμε και την ισορροπία, έτσι δεν είναι, να μην φύγει, να μην ξεφύγει το πράγμα. Είστε από την Κρήτη λοιπόν?
1: Από τα Χανιά.
0: Από τα Χανιά, τα ωραία Χανιά.
1: Από το λιμάνι των Χανίων, για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι, σαφής. Τι σας έδωσε τα Χανιά, τι σας έδωσαν και τι σας δίνουν ακόμη? Τι ήταν ο πλούτος που πήρατε φεύγοντας, τι βάλατε μέσα στη βαλίτσα?
1: Συχνά έχει χρειαστεί να ανατρέξω σε αυτά τα χρόνια τα πρώτα και ασυναίσθητα πολλές φορές σε δύσκολες στιγμές που νιώθεις ότι διαλύονται, δεν γκρεμίζονται τα πράγματα και όλα αυτά. Το μυαλό και η επιθυμία σου τρέχει σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνες τις παρέες, όπου δεν είναι μια νοσταλγία όμως του παρελθόντος. Είναι αυτό που νιώθω ότι σε καθόρισε και είναι και το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που έχεις περάσει.
0: Ναι.
1: Είμαι ευγνώμων στους γονείς μου, όχι επειδή μου μάθανε μόρφωση, όχι επειδή μου αφήσανε λεφτά, τίποτα. Δεν ήμασταν εύπορη οικογένεια, είχε ένα κουτούκι εκεί πέρα ο πατέρας και δούλευα από τα 10 μου χρόνια. Αυτό που γνώρισα εκεί πέρα, οι άνθρωποι που γνώρισα, συχνά πιάνω τον εαυτό μου μέσα στις ταινίες να ξαναναζητάει αυτά τα πρόσωπα την αξιοπρέπεια και το μεγαλείο τους.
0: Την αξιοπρέπεια, είναι πολύ ωραία το λέτε, και μ' άρεσε η λέξη κουτούκι που είπατε.
1: Ναι.
0: Αυτό το ο μικρός χώρος όπου το πρόσωπο με πρόσωπο κοιτιώνται κανονικά άμα τη εμφανίσει, και αυτό είναι μια πλήρης κατάσταση.
1: Από νωρίς, από μικρή ηλικία, 10, 12 ετών, ας πούμε, δούλευα. Ήταν οικογενειακή επιχείρηση, ναι. Δεν είχε πολυτέλειες για πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και με έπαιρναν και δούλευα εκεί πέρα και στο μέσα τραπέζι καθόμουν. Συνήθως δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερη δουλειά. Είχα και τα βιβλία μου και διάβαζα στο σχολείο.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ψηλάκη, σε μια εποχή λοιπόν παγκοσμιοποίησης, όπου τα πάντα απλώνονται με ανεξέλεγκτες καταστάσεις, εσείς ως πολύτιμα αγαθά σήμερα, εντάξει στο παρελθόν, κρατάτε ας πούμε τη θάλασσα μέσα σας, κρατάτε τη γλυπτική, κρατάτε την πέτρα, κρατάτε ένα ταξίδι που δεν έχει προορισμό, κρατάτε μια τρέλα που δεν θέλει να σας αφήσει και σας βάζει συνεχώς στην περιπέτεια ότι ναι, πιο κάτω λίγο θα βρεθεί μια κατάλληλη παρέα να σας αγκαλιάσει, ένας δύο άνθρωποι να συνοηθείτε, να κουμπίσετε ένας πάνω στον άλλον. Τα ζείτε αυτά τα πράγματα ή τα βάζετε στις ταινίες?
1: Όχι. Αν δεν τα... Στο ντοκιμαντέρ δύσκολα κοροϊδεύεις.
0: Ναι.
1: Δύσκολα πραγματικά. Για να μπουν στις ταινίες πρέπει να τα έχει ζήσει. Δεν μπαίνουν αλλιώς. Και οι σχέσεις που βλέπετε, οι εγκάρδιες, οι ανοιχτές σχέσεις με τους, ας το πούμε, τους ήρωες των ταινιών, συνεχίζονται διαχρονικά. Δεν είναι κάτι που κάναμε την ταινία και τέλειωσε. Συνεχίζονται διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Για να τα βάλω στις ταινίες, τα ψάχνω πιο μπροστά μέσα στη ζωή, τα ζω. Και αυτό που μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, ενώ τα ζω όλα αυτά και είναι ό,τι με τροφοδοτεί μέσα μου, ταυτόχρονα δεν είμαι καθόλου τεχνοφοβικός. Είμαι μέσα στην τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Και αναγκαστικά λίγο.
1: Και αναγκαστικά, αλλά και σαν επιλογή.
0: Και πώς μπορεί να συνδυαστεί μια τεχνολογική ανάπτυξη που τρέχει με αυτούς τους ρυθμούς με τα πιο απλά πράγματα που είναι αναγκαία, τη μυρωδιά, την αφή, την αγκαλιά, την πέτρα που χαϊδεύουμε, αυτό που ακούμε τον αέρα κάποια στιγμή να πλησιάζει σιγά σιγά και να μας μαγεύει? πώς μπορείτε εσείς, εσείς συγκεκριμένα αυτά να τα...
1: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο υποχρεωτικά.
0: Με μέτρο όμως.
1: Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται, λέει, τα πιο απίθανα πράγματα μπορεί να τα μετουσιώσει μέσα του αν έχει... Αν έχει δημιουργηθεί μια ανοιχτότητα στον κόσμο, μια καλλιέργεια, να την πω, μην ακουστούν τώρα,
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σαν κομπασμοί, αλλά αν έχεις τέτοια χαρακτηριστικά, μπορείς ακόμη και τα πιο απίθανα πράγματα να τα μετασχεώσεις σε κάτι άλλο.
0: Με τη συμπεριφορά σου.
1: Με τον τρόπο που θα τα προσεγγίσεις, ναι, τι, ναι, θα, ναι, πάρεις από όλα αυτά. Δεν είναι τίποτα.
0: Τι αναζητάς κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ξεκαθαρισμένα πράγματα λοιπόν εξ αρχής, το γιατί, το πού, το πώς και το πότε, όλα αυτά είναι ερωτήματα της καθημερινότητας.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και καταρχήν δεν μπορείς να βγεις απ' έξω από την τεχνολογική.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως είσαι μέσα. Είσαι μέσα.
0: Άρα
1: το
0: είναι...
1: να κάτσεις απ' έξω και να αρχίσεις να βρίζεις, να κάνεις, να δείχνεις και να το απορρίπτεις, κάντο, αλλά δεν είναι η δικιά μου επιλογή.
0: Να σας πω τώρα, πιστεύετε ότι σιγά σιγά με τα χρόνια ή με την κατανόηση ή με τις εμπειρίες οι άνθρωποι, με την παιδεία που ανεβαίνει σε κάποιους τομείς, θα συμπεριφερθούν καλύτερα και σε αυτό το κομμάτι, το να κρίνουν δηλαδή, το να επιλέγουν και το να προχωρούν με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και επιθυμίες, στο κομμάτι τεχνολογία μιλάω τώρα. Είναι μια ελπίδα.
1: Είναι. Δεν, τι να πω τώρα. Η ιστορία μας διδάσκει ότι τα ίδια πράγματα
0: επαναλήψεις
1: γίνονται. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ έντονα πόση εντύπωση μου είχε κάνει ένα βιβλίο του Λακαριέρ για τους ένθεους, νομίζω, και στην έρημο. Αυτούς, ναι, που πηγαίνανε τους στυλίτες.
0: Τους ερημίτες. Ναι.
1: Ξεκινάει το βιβλίο με ένα κείμενο καταπέλτη για το τι κοινωνικές συνθήκες επικρατούσαν. Καταγγελία δηλαδή, τα έλεγε όλα αυτά. Εάν δεν υπήρχε μέσα μια μικρή ημερομηνία,
0: θα ήταν έτσι, σήμερα.
1: Όλα. Όλα, ναι, μέσα.
0: Πώς το βλέπετε το Λακαριέρ, τι πιστεύετε ότι έδωσε? Γιατί είναι μια περίπτωση μοναδική. Ένας άνθρωπος να λατρέψει τόσο πολύ έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη χώρα, άλλους ανθρώπους, και να αφιερώσει τα πάντα στο μέγιστο βαθμό, κάνοντας ακόμα και το στόπ για να φτάσει μέχρι εδώ, έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτό που τον έκαιγε τόσο πολύ μέσα του και τι μας άφησε εμάς?
1: Δύσκολα θα απαντήσω. Εγώ τον λατρεύω. Τον λατρεύω και το ελληνικό καλοκαίρι μέχρι πριν πολλά χρόνια.
0: Ευαγγέλιο.
1: Ναι, είναι ό,τι καλύτερο είχα διαβάσει για την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι άλλο έχει βγει, δεν είμαι ο παντογνώστης.
0: Νομίζω αυτό που συμπυκνώνει.
1: Αλλά μου ήταν για μένα μια παρακαταθήκη μέσα μου πολύ πολύ σπουδαία. Mm-hmm. Πολύ σπουδαία. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, να σας πω τώρα κάτι που μάλλον δεν το ξέρετε, ότι με τον Λακαριέρ τραγουδήσαμε αγκαλιά 10 μέρες πριν φύγει από τη ζωή, στην Τίνο, μες στα δέντρα, μαζί με και με άλλους, αλλά ήμασταν αγκαλιασμένοι μαζί, το Περιγιάλι το κρυφό που το λάτρευε, το Σεφέρι.
1: Αχ,
0: και έφυγε μετά, και μετά από 10 μέρες από μια επέμβαση στο πόδι αναχώρησε από τη ζωή. Αλλά θέλω να πω, δεν σας συγκινούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτσι σαν τον Δον Κιχώτη, ενώ ξέρουν ότι το άλογο δεν θα αντέξει, ξεκινούν την πορεία?
1: Το κάνω αυτό, το κάνω. Και αυτή είναι η φάρη που κανείς έχει στη ζωή και που σου δίνουν τη δύναμη, το κουράγιο να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύτιμη φάρη. Είναι η πατρίδα σου. Mm-hmm. Όταν λες η πατρίδα μου, δεν είναι τα Χανιά, είναι η γεωγραφική τυπική πατρίδα. Η πραγματική πατρίδα είναι αυτά που συναντάς στη ζωή, οι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει, οι εμπειρίες που κουβαλάς μαζί σου,
0: ναι,
1: τι μοιράσκες, τι έκανες. Αυτά συγκροτούν μια τεράστια πατρίδα που είναι πολύ πιο ουσιαστική,
0: που μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε ένα σημείο, σε ένα άλλο σημείο.
1: Είναι ανοιχτότητα στον κόσμο.
0: Και κυρίως η αγάπη πάνω-πάνω να αισθάνεται άνετα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω μετά για τη γλώσσα. Ποια είναι η σχέση σας με τη γλώσσα? Τα πάτε καλά με τις λέξεις σε πρώτο χρόνο ή θέλετε την ησυχία σας για να βρείτε το δρόμο?
1: Δεν βιάζουμε. Δεν βιάζουμε. Αλλά μια φράση που όσο περνάνε τα χρόνια τόσο τη νιώθω δικιά μου είναι ότι κατοικώ σε αυτή τη γλώσσα. Κατοικώ εξ ολοκλήρου σε αυτή τη γλώσσα και ομολογώ ότι καμιά από τις ταινίες που έχουμε κάνει δεν θα την είχα κάνει σε άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Το πρώτο διάστημα όταν πρωτοπήγα στη Γαλλία η επιθυμία μου ήταν να παραμείνω εκεί, έφευγα.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος που δεν το μετάνιωσα, που δεν άντεξα.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος που δεν το μετάνιωσα είναι γιατί μπόρεσα να δημιουργήσω μέσα στον πλούτο αυτής της γλώσσας που την νιώθω δικιά μου.
0: Οπότε και η μνήμη εδώ στον τόπο μας δηλαδή ζωντανεύει πολύ περισσότερο από ό,τι στο Παρίσι, ας πούμε.
1: Ανεπιφύλακτα.
0: Ναι, είναι μια λίγο πλανεύτρα η κατάσταση στο Παρίσι. Δηλαδή σε πάει λίγο κάπου.
1: Μπορούσες να κάνεις πολύ καλά ντοκιμαντέρ για θέματα που απασχολούν τον κόσμο.
0: Σε πολλά επίπεδα. Ναι.
1: Να πάω στα προάστια, να πάω εδώ, εκεί, χίλια δυο. Μια χαρά θα γινότανε. Mm-hmm. Αυτά όμως που γίνονται με αυτούς τους ανθρώπους που είναι άγνωστοι, δεν είναι οι πιο γνωστοί κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσα να τα κάνω γιατί τη σιωπή, τη γαλλική και τη σιωπή την ελληνική δεν την ξέρω το ίδιο. Ναι. Είμαι υποψιασμένος ξέροντας τη δικιά μας σιωπή. Mm-hmm. Είμαι υποψιασμένος τι μπορεί να συμβαίνει και ταυτόχρονα αυτό μου δίνει μεγάλη δυνατότητα να εκτιμώ και να λατρεύω όλους τους πολιτισμούς. Mm. Όλοι έχουν πλούτο, όλοι.
0: Η σχέση του Σταύρου Ψηλάκη με τη φιλοσοφία, με τον στοχασμό. Σας βρίσκω πολύ στοχαστικό άνθρωπο και παίρνω την αφορμή λοιπόν. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φιλόσοφοι, ποιος ήταν αυτός που σας έδωσε το χέρι να πάτε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω και μετά να μιλήσουμε για τον κινηματογράφο και για το θέατρο.
1: Είναι δύσκολο ερώτημα και αυτό που συνήθως περιμένει κανείς.
0: Ας είναι, μην είναι ονόματας, είναι.
1: Ναι, τι θέλω να πω. Δεν είναι η αφετηρία μου η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Δεν είναι. Γιατί ήδη από τα 12-13 αγοράζοντας σε τεύχη την ιστορία του πολιτισμού του Γουίλ Ντουράν, παιδάκι, αγόραζα σε τεύχη τα στάχουνα κάθε δεν ξέρω εγώ πόσα τεύχη σε τόμο. Ο πρώτος τόμος ήταν για την Ανατολή. Κίνα, Ινδίες, Κομφούκιος, Βούδας, όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Ο δεύτερος ήταν η Ελλάδα. Ιωνία μέσα, όλο αυτό. Λοιπόν, εγώ διάβασα την Ανατολή και από πολύ νωρίς κατάλαβα τι τεράστιος πλούτος υπάρχει παντού στον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Οποιαδήποτε λοιπόν διάθεση ότι εμείς τα είπαμε όλα και οι υπόλοιποι ακολουθούν και δώσαμε τα φώτα και όλα αυτά δεν με ναι, ακολούθησε ποτέ. Ναι. Και μου έδωσε μια δυνατότητα ανοιχτότητας απέναντι στον κόσμο που στην πορεία μετασχηματίστηκε, όχι όμως πανεπιστημιακή μόρφωση, δεν την έχω και δεν με ενδιέφερε αυτό το πράγμα, με ενδιέφερε κυρίως το υπαρξιακό κομμάτι.
0: Mm-hmm. Από όπου και αν εκφράζεται.
1: Κυρίως όμως είναι από το δικό μας αιώνα, χωρίς να παραλείπω τους προηγούμενους, γιατί έχουν πει οι άνθρωποι, λένε διάφορα. Ο υπαρξισμός στην δικό μας αιώνα είναι πολύ σημαντικός. Mm-hmm. Και η φαινομενολογία και η ψυχανάλυση, αυτά τα πράγματα είναι οι πηγές που με τροφοδότησαν σε μεγάλο βαθμό.
0: Και δημιουργείται συνδυασμούς ανάμεσά τους, σταυροδρόμια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να μπορέσετε να καταλάβετε και να εκφράσετε.
1: Με την αυθαιρεσία που έχει ένας αυτοδίδακτος πάνω σε αυτά.
0: Αλλά ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Γιατί με απασχολούν. Δηλαδή οτιδήποτε διαβάζω από αυτά είναι επειδή με απασχολήσαν. Mm. Κάτι μου λένε, κάπου απαντάνε.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Κάπου απαντάνε. Mm-hmm. Και υπάρχουν εκεί μέσα βιβλία τα οποία είναι ογκόλυθη. Δεν μπορείς να τα γνωρίσεις.
0: Το θέατρο στη ζωή, τι ρόλο παίζει για σας? Γιατί και αυτά που κάνετε στα ντοκιμαντέρ σας, ναι, έχουν μια θεατρικότητα. Δεν είναι δηλαδή αποκομμένα από έναν ολόκληρο κόσμο που λέγεται καταφύγιο του θεάτρου ή που λέγεται προσπάθεια στη στιγμή να εκφράσουμε κάτι.
1: Πετύχατε τον κινηματογραφιστή που δεν είναι λάτρης του θεάτρου.
0: Ναι, ναι, αλλά υπάρχει το θέατρο στη ζωή σας, έστω και με έναν τρόπο υπόγειο. Όχι ότι είναι σκόπιμο και φτιακτό.
1: Έχω δει αρκετά θεατρικά έργα σε νεαρότερη ηλικία. Όσο όμως δίνομαι στο ντοκιμαντέρ και στη δύναμη αυτού,
0: θέλει αφουσίωση.
1: Δεν με ενδιαφέρει να υποδηθώ κάτι. Ναι. Δηλαδή όταν το βρίσκω όλο αυτό το πράγμα μέσα στα πραγματικά πρόσωπα, έχουν να κάνουν πραγματικά πρόσωπα. Την τελευταία ιστορία που τις μιλεμένες ψυχές που βλέπετε, μπορώ να πω το εξής. Εάν το βλέπατε σαν θεατρικό έργο, μπορεί να ήταν πολύ ωραίο. Βλέποντας όμως την ταινία, αναμετριέσαι με τον εαυτό σου, γιατί είναι πραγματικό το πρόσωπο που βλέπεις. Όταν ο Ζιλιέν κάνει αυτή την ιστορία με τη Χριστιαν, εγώ τι κάνω στη ζωή μου? Βρεθήκαν άνθρωποι, καλοί φίλοι και φίλοι του θεάτρου, που μου λένε, μείνανε άφωνοι και λέει, εγώ τι κάνω στη ζωή μου? Βλέποντας ένα θεατρικό έργο και ξέροντας ότι αυτοί είναι, υποδίονται κάτι, δεν ξέρω αν θα σου δημιουργηθεί αυτή η εικόνα. Είχα μία άλλη περίπτωση που την αναφέρω συχνά. Κάποια στιγμή γίνεται το μεταξά ακούγοντας το χρόνο, που είναι με καρκινοπαθείς γιατρούς που αρρωστήσανε και οι ίδιοι. Παίρνοντας το σαν αφετηρία ότι ο άνθρωπος όταν του πούνε ότι έχει καρκίνο, αυτό το πεπερασμένο του θανάτου αποκτά υπόσταση πραγματική, και αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι η αιτία να αναθεωρείς και να αναστοχαστείς τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Εκεί εστιάζει όλη η ταινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι πολλοί φίλοι, πολλοί γνωστοί που με αγαπάνε, με εκτιμούν και όλα αυτά, δεν πήγαν να το δούνε γιατί δεν αντέχανε. Εάν αυτό το πράγμα με αυτή την αφετηρία γινόταν θεατρικό έργο, 2-3 χρόνια θα ήταν ουρές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Πάντως καλά κάνετε και μένετε στο ντοκιμαντέρ, γιατί έχετε βρει το δρόμο σας, περπατάτε μέσα σε αυτό. Πολύ όμορφα, με ωραίο βηματισμό, και επιλέγοντας πολύ προσεκτικά πρόσωπα, καταστάσεις, στιγμές, χρόνους και μέρη και τοπία κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Ψηλάκη, να γυρίσουμε λίγο στα πάτρια εδάφη, γιατί με όλα αυτά και με αυτά ξαναγυρίζει το μυαλό λίγο στον αέρα της Κρήτης. Τι σας έδωσε η μουσική της Κρήτης? Δηλαδή ακούσατε λιράριδες, βρεθήκατε σε πανηγύρια, ήρθατε κοντά ένας με τον άλλο, να με συμπατριώτες, και καταλάβατε καλύτερα μέσα από το φακό της Κρήτης αυτής της, και πρωτόγονης αλλά και ενδιαφέρουσας.
1: Κοιτάξτε, όταν μεγαλώνω εγώ, μεγαλώνω ουσιαστικά την εποχή της δικτατορίας. Στο Πολυτεχνείο μπαίνω το 72. Δηλαδή είμαι παιδί αυτής της περίοδου σε μεγάλο βαθμό, και τα κρητικά εκείνη την εποχή και όλα αυτά τα πράγματα ήταν συνυφασμένα με ένα χυδαίο πατριωτισμό, ναι, και εθνικισμό. Ναι. Δεν τα αγάπησα τότε.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να βρεθώ σε απόσταση. Στο Παρίσι να βρεθώ. Έπρεπε να έρθω σε επαφή με το Λακαριέρ και άλλα πράγματα. Έτσι, και άλλα βιβλία υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Για να ξαναεπιστρέψω και να τα ανακαλύψω αλλιώς, πολύ πιο ελεύθερα από όλες αυτές
0: τις... Και ανθρώπινα.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Ναι, πάντως... Κάποια στιγμή καταλάβατε ότι είχατε ένα πλούτο.
1: Τεράστιος πλούτος. Αλλά αυτός ο πλούτος, η επίγνωση αυτήν του πράγματος, δεν με συρρήκνωσε, ξέρεις, μόνο η Κρήτη και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Το αντίθετο.
1: Ίσα-ίσα, βλέποντας αυτό το πλούτο, μου δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσω τον πλούτο στην Ήπειρο. Εδώ, σε άλλες...
0: Ναι. Γιατί καλό είναι, έλεγε ο Χατζηδάκης κάπου, παράδοση είναι να δημιουργείς εκ του μηδενός. Αυτό το εκ του μηδενός τι είναι? Μια επανεκκίνηση.
1: Ναι,
0: μια,
1: ναι,
0: προσωπική ματιά. Αν μείνουμε στο άλλο, χάσαμε όλο τον ορίζοντα. Δηλαδή δεν υπάρχει προοπτική.
1: Δηλαδή, ξανασυναντώντας πια σαν επιλογή αυτό το πράγμα σε όριμη ηλικία, νιώθεις το μεγάλο του πλούτο. Νιώθεις το μεγάλο πλούτο. Μπορεί να υπάρχει. Ειδικά και λόγω της καταγωγής τώρα, όταν ξεκινήσουν οι μαντινάδες και ξεκινήσουν να ανταλλάσσουν, να κάνουν, να δείχνουν, σε κάτι γυρίσματα που κάναμε το 92-93 στον Ψιλορίτη, αρχίσανε οι βοσκοί, οι άγροι, οι κριτήκαροι, οι οποίοι λίγο πριν σφάζανε πρόβατα, και εγώ βέβαια έβλεπα μια χορογραφία εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων αυτές είναι αιμονές δικές μου. αρχίζουν το βράδυ να τραγουδούν, παίρνουν τη μαντολίνα και τη λίρα και γυρνάνε από τη μια παρέα στην άλλη και τραγουδάνε. Δεν χόρτενα να ακούω τις μαντινάδες, γιατί από αυτούς τους άγριους τους κριτικούς δεν είχα ξανακούσει μεγαλύτερο ύμνο για τη γυναίκα.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα στον τόπο που χρειάζεται να ακουστεί.
1: Ναι.
0: Στο φυσικό χώρο δηλαδή. Έχει σημασία.
1: Είναι απίστευτη. Δηλαδή το τι ποίηση έβγαινε μέσα από αυτά τα λόγια και μοιραία πήγαινε σε μια σύγκριση. Λες τα πάθη, ας πούμε των ανθρώπων, που είναι οι ματαιώσεις, είναι οι διαψεύσεις, είναι... και λέγονται με χίλιους τρόπους. Αυτά τα πράγματα βγάζει και το ρεμπέτικο.
0: Mm-hmm.
1: Ο Μάρκος τα βγάζει. Αλλά ο Μάρκος θα αρχίσει τα μπινελίκια του. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Είναι η πίεση της εποχής κιόλας.
1: Ναι, ναι. Ναι. Με όλη την αγάπη που το έχω και το σεβασμό, και είναι τεράστιος, έτσι, προς Θεού, δεν αφισβητώ τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εκείνη την ώρα έλεγα, οι άγριοι τι κάνανε.
0: Mm-hmm. Ναι, την πίεση.
1: Ήτανε όλο το γλέντι, ήτανε μια κραυγή αγάπα με σου λέω.
0: Mm-hmm. Και τρυφερότητα.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ από την Αγία Παρασκευή, στο Ντιο Μίτση Ελληνική Ραδιοφωνία. Μιλάμε με τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη, τον σκηνοθέτη, αλλά και τον στοχαστή εδώ, όπως ακούτε, όπως καταλαβαίνετε. Με μια σειρά θέματα που μπορεί βεβαίως έχουν το ξεχωριστό και το πολύ πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άρα, η ήχη στη ζωή σας είναι πολύ σημαντική. Όταν λέτε φωνές, όταν λέτε μαντινάδες, όταν λέτε όλα αυτά, όργανα κλπ. Εγώ καταλήγω σε μία λέξη που λέγεται το ηχητικό σας σύμπαν, το δικό σας δηλαδή ηχητικό. Το οποίο τελικά, ας πούμε, είναι και μια καθοδήγηση των υπολείπων πραγμάτων. Ε? Είναι ακοή, είναι πρωτεύοντα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και...

0: Ακούσε ένα λαϊκό τραγούδι.
1: Mm. Με την ποίηση η σχέση σας ποια είναι? Δηλαδή αγαπήσατε νέος την ποίηση? Ακούσατε?
0: Ναι. Τη σέβομαι πάρα πολύ και τη ζηλεύω, γιατί αυτά που εμείς πρέπει να φλιαρίσουμε από εδώ και από εκεί και όλα αυτά.
1: Συμπυκνωμένος λόγος. Αλλά και αισθήματα.
0: Πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν είναι όλη ποίηση το ίδιο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι η ποίηση όλη το ίδιο και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Η γενέτειρά σας όμως έχει πολύ δυνατά ποιητικά
0: θέματα. Έχει και όσο, ναι, όσο. Πώς τα γράψαν αυτά πράγματα?
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Πώς τα γράψαν αυτά?
1: Αυτό είναι. Το σαν μεταφυσικό ακούγεται.
0: Και ταυτόχρονα είναι χθεσινά. Δηλαδή όσα λέει μέσα εκεί πέρα θέλεις να τα τραγουδήσεις ο ίδιος. Σου έχει έρθει επιθυμία σε ένα μεγάλο έρωτα, σε μια μεγάλη, ένα μεγάλο πάθος. Γιατί να μην τα πω εγώ?
1: Με το χρόνο ποια είναι η σχέση σας?
0: Άχρονη.
1: Σας πάω από εδώ και από εκεί, αλλά είναι σχετικά όλα αυτά. Άχρονη, έτσι. Ο προσωπικός χρόνος λοιπόν.
0: Δεν είναι μια γραμμική, αλλά και στις ταινίες μέσα αν δείτε. Περισσότερο θα έλεγα δεν ασχολούμαι με τη γραμμική εξέλιξη του χρόνου, αλλά με το βιωμένο χρόνο.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχει διαφορετική πυκνότητα κάθε φορά.
1: Βέβαια. Ο δυναμικός χρόνος λοιπόν. Ο προσωπικός χρόνος.
0: Ναι, αλλά στις στιγμές που γίνεται πολύ πυκνός.
1: Ναι, στις εξάρσεις του.
0: Που συμβαίνουν πράγματα, ναι, που σε συνεπέρνουν και που μένουν και που θα τα ξαναθυμάσαι. Άρα αναζητώ τις χρονικές στιγμές που θα μείνουν πυκνά μέσα μου, αν το λέω σωστά γραμματικά.
1: Και που θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν αγαπημένους συνοδοιπόρους, ένα-δυο φίλους δυνατούς. Η φιλία τι είναι για σας? Υπάρχουν καλοί φίλοι από τα παλιά?
0: Τεράστια ιστορία. Τι να πω?
1: Παρέες υπάρχουν τώρα?
0: Ναι. Και τις αναζητώ.
1: Τραγουδάτε, βρισκόσαστε, μιλάτε?
0: Δεν τραγουδάω καλά εγώ.
1: Όχι εσείς, εγώ γενικά.
0: Ούτε τραγουδάω.
1: Τα ειδόνια.
0: Ούτε χορεύω. Ούτε πίνω ιδιαίτερα. Εντάξει, ένα ποτήρι θα το πιω.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το αίσθημα να απλώνεται όμορφα.
0: Την οφειλή την είδατε?
1: Δεν προλάβατε.
0: Λοιπόν, είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες για ένα αγαπημένο φίλο. Αυτός όλα τα χαρακτηριστικά που είπα τώρα εγώ και δεν τα έχω, αυτός τα είχε.
1: Μάλιστα.
0: Και λάτρευε ο ένας τον άλλο. Και είχε με το ζόρε, με έπαιρνε κάθε φορά που πηγαίναν σε πανηγύρια πάνω στην Πυρσόγειαν, είναι στα όρια με την Αλβανία. Με θέλανε μαζί. Λέω, ρε παιδιά, τι με θέλετε εμένα μαζί?
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Τι με θέλει?
1: Γιατί ερχόμαστε πάλι στη σιωπή. Μπορεί με τη σιωπή να εκφράζεις τόσα πολλά, η συμμετοχικότητα, και να κάνει με μια ματιά, με ένα άγγιγμα, με ένα χτύπημα του χεριού. Δεν είναι απλά αυτό που
0: τραγουδάει. Αυτοί ήτανε, ακούγανε κλαρίνα και βρισκόταν σε μια εκστατική κατάσταση, όπως είναι οι πυροβάτες στην Αγία Ελένη. Όπως περπατάνε.
1: Ναι, πάνω στο.
0: Έτσι ακούγανε.
1: Τα πιο, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ κριτικός τώρα που δεν έχω κλαρίνα, μέχρι τις 6 το πρωί μαζί τους, όχι βαρυγκωμώντας, τα τραβούσα και υλικά αυτά που τα τραβούσα για την παρέα το 2004-2005, αυτά γίνανε ταινία «Η Οφειλή».
1: Μάλιστα.
0: Θα και γίνανε το 22-23 έγινε.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η πορεία σας αλλά και οι δουλειές σας έχουν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν μια φυσικότητα, μια αυθεντικότητα, μια αγνότητα, αλλά και μια δημιουργικότητα, μια ανησυχία. Και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει κανείς δίπλα για κάτι το οποίο είναι όμορφο και κάτι που μπορεί να μας συνοδεύσει εκτός χρόνου, να ο χρόνος που λέγαμε, γιατί η τέχνη και τα μεγάλα πράγματα δεν ακουμπάνε στο χρόνο, είναι ύπτανται του χρόνου.
0: Ξεχάσετε να πείτε ότι έχουν και ερωτισμό.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Είπαμε, χωρίς αυτό δεν πάμε στο ραντεβού. Το ακυρώνουμε. Πώς περάσατε, κύριε Ψηλάκη, μαζί μου εδώ αυτή την ώρα?
0: Υπέροχα.
1: Σας άρεσε?
0: Υπέροχα. Ούτε μπορούσα να φανταστώ πού θα πάει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μέσα στο κλίμα του ντοκιμαντέρ Ψηλάκη.
1: Ναι.
0: Μπήκατε μέσα στο κλίμα και τον φέρατε τώρα.
1: Μα αυτό ήταν και η αφορμή, το κλίμα. Εγώ με ενδιαφέρει αυτό το κλίμα να αποτυπώσω στο μυαλό μου καταρχήν.

0: Γιατί είναι αυτό που σας είπα πριν, που το είπαμε λέξεις, να μην τα ξαναπώ, αυτό το διαφορετικό που το έχουμε ανάγκη ως οξυγόνο και ως διαφοροποίηση για να καταλάβουμε απλά τι γίνεται γύρω. Ας μην πούμε μεγάλες κουβέντες, ας καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει. Αν δεν μας βοηθάει και σε αυτό η τέχνη, αλλά μόνο μας.
1: Για μένα ήταν ένα χάδι, μια όαση όλο αυτό το πράγμα, ενώ θα μου ήταν σχεδόν ανυπόφορο και δεν θα μπορούσα και να ανταπεξέλθω αν αρχίσετε παραδείγματος χάρη να με ρωτάτε ποια είναι τα προβλήματα του ελληνικού κινηματογράφου, τι κάνει.
0: Εντάξει, δεν πήγαμε καθόλου προς εκεί, ναι. δεν χρειάζεται, ξέρω.
1: Και ειδικά όταν τσικλίσατε το κομμάτι του ερωτισμού, λέω εδώ το έχει πιάσει.
0: Ναι, μα χωρίς έρωτα δεν έχει νόημα τίποτα. Οπότε,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψηλάκη. Πραγματικά, ειλικρινά, χάρηκα πολύ που ανταμώσαμε εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, να πούμε αυτά τα οποία αισθανόμαστε και αυτά τα οποία λίγο μας παρηγορούν ή λίγο μας ξαφνιάζουν και μας, γιατί όχι καμιά φορά, και ενθουσιάζουν.
1: Ναι, ναι, μια όαση ήταν. Όλα αυτά ήταν μια όαση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: Εγώ
1: πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας ώρας συζήτησης με τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη, τον σκηνοθέτη, αλλά και έναν άνθρωπο ξεχωριστό. Θα έλεγα τη λέξη, δεν τη φοβάμαι καθόλου, έναν καλλιτέχνη πραγματικό. Να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε από το Θέμηρο Δαμίτη που έχετε επιμελέξει την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και από τον τεχνικό μας τον κύριο Κώστα Κυριακάκη με τη Φωνή της Ελλάδας σε όλους τους Έλληνες όπου γης. Γεια και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντι της Φωνής της Ελλάδας. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου 2:30 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Και όπως μάλλον καταλάβατε και από το πρώτο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Παγκόσμια ημέρα της γάτας θα μας απασχολήσει τουλάχιστον για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Κάθε χρόνο σαν σήμερα, 8 Αυγούστου δηλαδή, είναι αφιερωμένη αυτή η μέρα στην Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2002 από τον Οργανισμό Διεθνές Ταμείο για την Ευημερία των Ζώων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση γύρω από τη φροντίδα και τα δικαιώματα των γατών. Η μέρα αυτή μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε όχι μόνο την αγάπη μας για τα ζώα αυτά σήμερα, αλλά και τη βαθιά ριζωμένη ιστορική σχέση τους με την ανθρωπότητα. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο earthnews.gr, ενώ μόλις ακούσαμε το πολύ αγαπημένο τραγούδι με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, η στίχη του Ισάκ Σούσι, ένας Τούρκος στο Παρίσι. Είναι πολλά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί στην ελληνική δισκογραφία για τις γάτες και τους γάτους. Εμείς θα ακούσουμε τα πιο λαϊκότροπα σήμερα. Ακολουθεί λοιπόν ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με την άλκη της Πρωτοψάλτη και ο γάτος.

χτες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Και ένας από τους πιο γνωστούς γάτους, ο μαύρος γάτος του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Παρακλίναμε λίγο από τους λαϊκούς δρόμους, θα επιστρέψουμε όμως. Οι γάτες εξημερώθηκαν πριν από περίπου 9.000 χρόνια στη Μέση Ανατολή, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να αποθηκεύουν σιτηρά και οι γάτες ακολουθούσαν για να κυνηγούν τροκτικά. Η σχέση αυτή ήταν αμοιβαία, επωφελής, και σύντομα οι γάτες βρήκαν μια μόνιμη θέση στα ανθρώπινα σπίτια. Στην αρχαία Αίγυπτο η γάτα λατρευόταν ως ιερό ζώο. Η θεά Μπαστέτ, με μορφή γάτας ή γυναικείας φιγούρας με κεφάλι γάτας, αντιπροσώπευε την προστασία, τη γονιμότητα και τη θηλυκή δύναμη. Οι γάτες εκεί προστατεύονταν με νόμο και όποιος τις σκότωνε τιμωρούνταν αυστηρά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλη την παρέα που μας ακούει στον κόσμο, από Αγρίνιο, στη Μαρία, στο Γιώργο από Χαλκιδική, στον Στάμο, στην Βάσο. Μπορείτε επίσης να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283, και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε τη σερενάτα. Λάκης Παπαδόπουλος, Μαριανίνα Κριεζή και φυσικά Αρλέτα.

Όλο ωραίο τραγούδι αυτό, η συνέλευση των Ποντικών, του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, μέσα από το δίσκο «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις», του 1987. Τους χαιρετισμούς μας στη Σωτήρα Πολύαρτο, στη Σεμίρα από Πτολεμαϊδα. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία στον Στάμο. Πιο πίσω στο χρόνο θα πάμε τώρα, 1967, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Πυθαγόρα και του Βασίλη Βασιλιάδη, Δημήτρης Αστάθιου μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη, και ένα τραγούδι για την Γκρίζα Γάτα αυτή τη φορά.

Η ζημιά αγάτα του Βαγγέλη Περπινιάδη και του Δημήτρη Γκουτή. Διαβάζουμε από απόσπασμα από ένα άρθρο από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο το βήμα.gr του που εκδόθηκε 8 Αυγούστου του 2024 με τίτλο «Παγκόσμια ημέρα γάτας από τη Μεσοποταμία στα σπίτια μας». Όλα άρχισαν στην Μεσοποταμία περίπου πριν από 10.000 χρόνια, τότε που οι πρώτοι άνθρωποι σταμάτησαν την ομαδική ζωή και αποφάσισαν να δημιουργήσουν πόλεις. Τότε οι αγριόγατες της Μέσης Ανατολής, η Φέλιξ Σιλβέστρης Λιμπίκα, όπως είναι η επιστημονική ονομασία του, εκμεταλλεύτηκαν την τεράστια πηγή τροφής. Η Λίμπικα, δεν γνωρίζω ακριβώς το που τοποθετείται ο τόνος, κυνηγούν τα τροκτικά και αποφάσισαν να παραμείνουν γύρω από αυτές τις πρώτες πόλεις, ψάχνοντας τα σκουπίδια που αναπόφευκτα παράγουν όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες, όπως κάνουν σήμερα οι κοινοτικές γάτες. Με την πάροδο χιλιάδων ετών τελικά εξελίχθηκε ένα νέο είδος γάτας που έμενε φυσικά κοντά στους ανθρώπους, η Φέλις Κάτους, δηλαδή η οικόσιτη γάτα, είτε αυτή ζει μέσα στο σπίτι είτε είναι αδέσποτη έξω. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και το Αλέκου Σακελάριο, όχι από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά από την Τζένι Βάνου και το Τρίο Μορένο εδώ και το Κρίζο Γατή.

Οι γάτες διαμόρφωσαν μια αμοιβαία επωφελής σχέση με τους ανθρώπους, ενώ ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες για τα ποντίκια στα πλοία και έτσι ταξίδευαν με τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Τι δείχνουν οι ιστορικές αναγραφές? Ένας χώρος ταφής στην Κύπρο παρέχει τις πρώτες αρχαιολογικές αποδείξεις ότι άνθρωποι και γάτες ζούσαν δίπλα-δίπλα ήδη πριν από 9.500 χρόνια. Οι γάτες πρέπει να είχαν έρθει στο νησί σκόπιμα από τους ανθρώπους. Στην αρχαία Αίγυπτο οι γάτες λατρεύονταν, μουμιοποιούνταν και μερικές φορές ντύνονταν ακόμη και με χρυσά κοσμήματα για να υποδηλώνουν το κύρος των ιδιοκτητών τους. Το 31 π.Χ. η Αίγυπτος έγινε επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι γάτες εισήχθησαν στη ζωή των Ρωμαίων και έγιναν πραγματικά διαδεδομένα στην Ευρώπη γύρω στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ένα σκελετός γάτας από αυτή την περίοδο δείχνει το κοντό κρανίο των σημερινών οικόσιτων γατών. Ο Τζέφρι Τσόσερ ανέφερε μία από τα γάτα στα παραμύθια του Κάτερμπουρι τη δεκαετία του 1380. Από την Ευρώπη οι γάτες επιβιβάστηκαν σε πλοία για την Αμερική, φέρονται να ακολούθησαν τον Χριστόφορο Κολόμβο, τους απίκους στο Τζέιμστάουν και το Mayflower. Ενώ εμείς θα συνεχίσουμε την ακρόασή μας και θα ακούσουμε το Στράτο Καμενίδη για τη συνέχεια και η Μαύρη Γάτα.

Στην Ευρώπη του Μεσαίωνα η φήμη της γάτας άλλαξε αρνητικά, καθώς συσχετίστηκε με τη μαγεία, διαβάζουμε και πιστεύοντας το άρθρο του earthnews.gr. Παρ' όλα αυτά οι γάτες επιβίωσαν και τελικά καθιερώθηκαν ξανά ως πολύτιμοι σύντροφοι, κυρίως της πόλης, λόγω της ικανότητάς τους να κρατούν τα παράσιτα μακριά. Σήμερα η γάτα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κατοικίδια παγκοσμίως, έχει εμπνεύσει τέχνη, λογοτεχνία, λαογραφία και αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας με τρόπους που λίγα ζώα μπορούν να πετύχουν. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια την πόλη πάνω σε ένα τραγούδι του Τάκη Σούκα και του Ηρακλή Παπασιδέρη, σαν τη γάτα με το σκύλο.

Αυτός ήταν ο γάτος του Γιάννη Παπαϊωάννου με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Ρένα Ντάλια το 1953, ενώ στο ρόλο του γάτου πολύ επιτυχημένα ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ακριβώς πριν ακούσαμε το Μανώλη Γεράρδη σε ένα τραγούδι του Γιάννη Τατασόπουλου και «Να μον γάτος, να σουν γάτα», ενώ για τη συνέχεια ακόμη ένα τραγούδι με την ερμηνεία της Πόλης Πάνου του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ο Ιντεμπρέ ή αλλιώς ο Σαμποντίκη με τη γάτα από το ντουο Χάρμα, δηλαδή τον Απόστολο και τη Λίτσα Χαρμαντά, αρχές της δεκαετίας του 50, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Λαϊκή δρόμη ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Ματίνα Κανελοπούλου, μια πολύ μικρή αναφορά σε τραγούδια που αναφέρονται στις πολύ αγαπημένες μας γάτες για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Για τη δεύτερη ώρα έχουμε Μαρίκα Παπακίκα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη από την Κοζάνη, ευχαριστούμε τον Νίκο. Επίσης τον Νίκο που μας ακούει από το Ξυλόκαστρο και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και τον Στελάκη Περπινιάδη και τη γάτα φυσικά.